Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του και σε άλλους 9 εμπρισμούς. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από χτες οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή έως και τις 12 Οκτωβρίου. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές εναέριας αρχής, ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, σε μία συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση από αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστώσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχονται τη συνδρομή της ακτοφυλακής του Ομάν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε προειδοποίηση προς το Ομάν, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο, όπως τόνισε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτείων να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των αιτημάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη ΜΕΤΑ στη δίκη που ξεκινά σήμερα να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, 18 Αυγούστου. Να δείτε ότι κοιτάω και τις σημειώσεις μου, γιατί δεν είμαι βέβαιη τι μέρα είναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι 18 Αυγούστου. Η ώρα είναι 7 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Για την ακρίβεια, θα έπρεπε να βάλουμε και ένα ερωτηματικό. Ξύπνησε η πόλη, γιατί δεν είμαστε και πολύ βέβαιοι. Βλέπουμε, για παράδειγμα, από το δορυφόρο την εικόνα στους δρόμους της πόλης ότι είναι άδειοι. Και δεν είναι ότι ο δορυφόρος μας είναι μόνο αυτή την εικόνα. Το διαπιστώσαμε και εμείς. Κάναμε πολύ λίγο χρόνο για να έρθουμε εδώ στο στούντιο στην Αγγελάκη 14. Βέβαια, παρατηρήσαμε και κάτι άλλο που θα το έχετε δει κι εσείς, οι οδηγοί, όσοι κινείστε δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη, όσοι έχετε απομείνει, ότι γίνονται κάποιες διαγραμμίσεις, αυτό που λέμε yellow box. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς διαγραμμίσεις σε ευθείες γραμμές, είναι κάτι τετραγωνάκια κίτρινα, ένα πλέγμα ουσιαστικά. Σε ισόπεδους κόμβους συμβαίνει αυτό, του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης. Πώς λειτουργούν αυτά, και θα πρέπει οι οδηγοί να έχουν το νου τους, γιατί μπορεί κάποιοι να πήρετε το δίπλωμα παλαιότερα και να μην το θυμάστε από τα σήματα τι σημαίνει το κάθε τι. Αυτό λοιπόν που έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής σε συμβολή της 3ης Σεπτεμβρίου με τη Λεωφόρου Στρατού, που είναι ένας δρόμος με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ειδικά σε ώρες αιχμής, λειτουργεί ως ζώνη απαγόρευσης εισόδου. Θα μου πεις, δεν θα πάμε? Όχι, θα κάνετε το εξής. Η διασταύρωση, όταν υπάρχει ήδη φόρτος, θα πρέπει, ακόμη και αν έχει πράσινο στο σηματοδότη σας, να μην προχωρήσετε μέσα στον κόμβο. Θα περιμένετε δηλαδή να διάσει ο δρόμος από μπροστά, η Λεωφόρο Στρατού για παράδειγμα, εκεί μπροστά προς το Βελίδιο, και μετά να μπείτε. Και αυτό γίνεται για να μην έχουμε αυτό που παρατηρούμε συχνά όταν έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης, που σταματάνε κάποια αυτοκίνητα αναγκαστικά. Δηλαδή, τι θα πηδήξουν πάνω από τους προπορευόμενους, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σταματά λοιπόν εκεί, πάει ο άλλος, έχει ανάψει το μεταξύ πράσινο ο κάθετος δρόμος και προσπαθούν να κατέβουν και οι άλλοι οδηγοί και δημιουργείται μια συμφόρηση. Έχει αυτό το λόγο λοιπόν, υπάρχει αυτό το yellow box. Βέβαια να πούμε ότι είχε δοκιμαστεί πριν από λίγο καιρό και στη Βούλγαρη, αλλά τελικά μάλλον δεν προχώρησε, δεν ξέρω τι έγινε, πάντως εκεί δεν το είδαμε να εφαρμόζεται. Εν πάση περιπτώσει, να έχετε το νου σας λοιπόν, αν και τώρα νομίζω δεν θα έχουμε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε, γιατί δεν υπάρχει και λόγος, δηλαδή δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ορίστε, ξεκινήσαμε κατευθείαν με τους δρόμους της πόλης, δεν είπαμε την ταυτότητα της εκπομπής. Έχει αλλάξει η σύνθεση, προσωρινά είναι όμως, μην ανησυχείτε, οι φανς της εκπομπής, η πόλη ξύπνησε. Αντί για τον Νίκολα Διανό και τον Μπάμπη Τσιομπάνογλου, ακούτε τη Μαρία Τσακίρη, προσωρινά για αυτή την εβδομάδα. Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο και θα πορευτούμε μαζί μέσα στο επόμενο δίωρο. Θα προσπαθήσουμε βέβαια, επειδή είναι και ημέρες τέτοιες, έτσι είναι αυτές τις θερινής δραστώνης. Ακόμη έχουμε καλοκαίρια, μην το ξεχνάμε. Να πορευτούμε λοιπόν έτσι με περισσότερα τραγουδάκια, θα έχουμε βεβαίως και την επικαιρότητα. Επικαιρότητα που δυστυχώς λένε ότι τον Αύγουστο ο Ουμπέρτο Έκο είχε γράψει, ότι και ολόκληρο βιβλίο μάλιστα, έτσι, όχι μια φράση που έχει μείνει στην ιστορία, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Από την άλλη, εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει τον Αύγουστο να έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Έχουμε τις πυρκαγιές αφενός τα τελευταία χρόνια. Αφετέρου είχαμε και αυτή τη συντριφή με το ελικόπτερο τύπου Bell 206 κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Προκάλεσε τον ακαραίο θάνατο των τριών επιβενώντων. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης και αυτό ενισχύει την εκδοχή της πλήρους απώλειας του ουραίου στροφείου, έτσι λέγεται αυτό, η ουρά δηλαδή του ελικοπτέρου, ως αιτία της τραγωδίας. Νεκροί είναι ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Ράικος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που ταξίδευαν στο νησί. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν περίεργο θόρυβο και καπνούς από το ελικόπτερο λίγο πριν τη συντριβή του, ενώ η αρμόδια επιτροπή διερευνά τα ακριβή αίτια. Το ελικόπτερο της εταιρείας Belavi Aviation Services είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο Αττικής και συνετρίβει λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του. Μεταξύ, έχουμε και νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για το δυστύχημα της Δευτέρας Αυγούστου, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας.
ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε πλήξει την Αττική Βοιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από την προανάκριση, την οποία χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι αρχές έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον 15 καταθέσεις, μεταξύ όσων έχουν κληθεί να καταθέσουν είναι επιτελείς, πυροσβέστες, κάτοικοι της περιοχής. Έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαινε στο ίδιο αεροσκάφος, ο διερμηνέας μάλλον. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής διερμηνέας υποστηρίζουν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο τελικά συγκρούστηκαν. Όπως φέρεται να είπαν, τη στιγμή της πρόσκρουσης πίστεψαν ότι πιθανότητα είχαν παρασύρει καλώδια ηλεκτροδότησης. Επίσης υποστήριξαν ότι ακολουθούσαν ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο και ότι επιχειρούσαν ως μέρος σχηματισμού. Το κρίσιμο ερώτημα τώρα που καλούνται πλέον να απαντήσουν. Ακολουθούσαν ένα άλλο προπορευόμενο υλικό.

Νοέμβριος, βρε παιδιά, νωρίς είναι ακόμα. Νοέμβριος, δηλαδή, πολύ βιάζεστε. Ακούω κιόλας μερικοί εύχονται καλό από καλό καιρό. Σιγά μιλάμε και καλό χειμώνα από τώρα, από σήμερα. Εντάξει, 18 Αυγούστου είναι, ηρεμήστε λίγο. Άλλωστε το καλοκαίρι θα τελειώσει όταν θα το πούμε εμείς, είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν, να δούμε εντάχει την επικαιρότητα έτσι σε τίτλους, στα σημαντικότερα θέματα δηλαδή. Καταρχάς, έχουμε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα, μάλλον με το ελικόπτερο, στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικόπτερου που συνετρίβει στη Σύφνο. Επαναλαμβάνουμε ότι έχασαν εκεί τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ο Έλληνας χειριστής και ένα νιώπαντρο ζευγάρι Βρετανών. Είχαν τα παιδιά, οι νέοι είχαν αναβλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβούν στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι τους. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από τον Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος, δίπλα από το ελικοδρόμιο. Μία υπόθεση που ερευνάται. Από την άλλη, στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις, περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη ένας 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στη Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρησμούς. Τι έχετε πάθει? Διαβάσαμε χθες και ένας 80χρονος λέει στην Καβάλα πήρε, άναβε φωτιά σε χαρτιά, χαρτοπετσέτες και έκαιγε λέει τα ξερά χόρτα. Για ποιο λόγο? Ο άλλος ο 59χρονος λέει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνδο, έβασε φωτιές για να ξεδίνει. Γιατί είχε πει

ξεκινήσει στη δουλειά του. Ρε παιδιά, τι έχετε πάθει? Βρείτε άλλους τρόπους να ξεδώσετε. Ή αν έχετε άλλα κίνητρα, δεν ξέρω. Βρείτε άλλους τρόπους. Σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Πελοπόννησο και τον Εύρο. Το νου σας τον Εύρο. Είναι νοπές οι μνήμες από τη μεγάλη φωτιά του 2023. Η μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη έκταση δηλαδή, κάει και το δάσος της Δαδιάς. Πάρα πολύ προσοχή θέλει. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταχύπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως υποστηρίζει, το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Απ' την άλλη, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Και τώρα ό,τι λέγαμε, μια είδηση που μόλις μας ήρθε, είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα στη διάρκεια της διέλευσής του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Όπως ανέφερε ο αξιωματικός ασφαλείας της εταιρείας, το πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ πραγματοποιούσε εξερχόμενη διέλευση από τα στρατηγική σημασία στενά. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σημεία στο μηχανοστάσιο του πλοίου και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχονται τη συνδρομή της ακτοφυλακής του Ομάν.

Στο μεταξύ, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση κινούνται ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου. Το βαρέλι το Brent έχει φτάσει στα 91 δολάρια το βαρέλι. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλει παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων και έχουμε και την έκκληση του ΟΗΕ για άμεση αποκλιμάκωση. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Ξεχάσαμε και τη Γάζα. Ενώ ξεχάσαμε, τους τελευταίους μήνες δεν πολύ συζητάμε, γιατί έχουμε το νου μας στο Ιράν, αλλά είναι μια ανοιχτή πληγή για την ανθρωπότητα. Τώρα συζητούν, λέει, για την ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας, Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Και από ό,τι λένε, δεν μπορεί να προχωρήσει η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Σε αυτό, δηλαδή, το συμπέρασμα κατέληξαν χθες Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και από την άλλη έχουμε και το Ρωσο-Ουκρανικό. Μάλιστα, η Μόσχα προειδοποιεί με συνέπειες στο Λονδίνο, γιατί υπήρχαν αναφορές ότι βρετανικά drones που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Εντάξει, δηλαδή, σε ποια γωνιά του πλανήτη να γύρουμε, να ακουμπήσουμε, να βρούμε την ηρεμία μας.

Τώρα θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, γιατί από χθες γνωρίζαμε ότι υπήρχαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση σε Γερακινή και Καλύβες. Ανήκουν στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα δηλαδή με ανακοίνωση του Δήμου, η σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ, η οποία είχε προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης στη Γερακινή και στις Καλύβες, είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Και για το λόγο αυτό ο Δήμος παρακαλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρυυσης. Δεν γνωρίζουμε αν συνεχίζεται το πρόβλημα, γιατί προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, αλλά εντάξει, είναι και λίγο άκρες οι ώρες. Αν μας ακούτε από την περιοχή, στείλτε ένα μήνυμα στο 6930-078-228 στο Viber για να δούμε τι γίνεται. Από τη Χαλκιδική βεβαίως είχαμε και άλλα ζητήματα. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο C-Track. Τι είναι αυτό? Είναι η ράμπα με μηχανισμό που ουσιαστικά επιτρέπει την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Αυτό έγινε στα Νέα Φλογητά. Ο συγκεκριμένος είναι ο μοναδικός μηχανισμός που υπάρχει στην παραλία και στην περιοχή γενικότερα. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας με ανακοίνωσή του ζητάει την κατανόηση και την υπομονή του κοινού και επισημαίνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του το συντομότερο δυνατό. Εντάξει. Εμείς πάντως, διαβάζοντας τέτοιες ειδήσεις, δεν έχουμε πλέον άλλη υπομονή ούτε κατανόηση. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πας να καταστρέψεις κάτι που είναι απαραίτητο για έναν άνθρωπο για να μπορεί να ενσωματωθεί στο περιβάλλον, να απολαύσει και το μπάνιο του? Δηλαδή, εντάξει, εσύ μπορείς να μπεις, να διασκεδάσεις, έχεις πολλούς τρόπους και να χαλαρώσεις. Τώρα πάλι μας θύμισε την άλλη την περίπτωση με τον άνθρωπο που έβαζε φωτιές για να εκτονωθεί. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό σε άλλη κλίμακα.

Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι καλοκαίρι, γιατί είναι μουδιασμένες οι καλημέρες ακόμα, Φάνη. Έτσι, δειλά-δειλά. Ένας-ένας ξυπνάει και σηκώνονται από τα παπλώματα. Δεν σας παίρνουν τώρα από κάτω. Μην έχετε τέτοιες δικαιολογίες. Δεν τις πιστεύουμε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι έχουμε συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως μας γνωστοποιεί η πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν αμέσως, στο αρχικό του στάδιο δηλαδή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Και όσον αφορά την πυρκαγιά σε δασική έκταση στα άγραφα της Βρετανίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μετά από έρευνα στην περιοχή, δεν εντοπίστηκε περιστατικό πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι τα κατατόπους ανακρατικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Και η αλήθεια είναι ότι με το που ολοκληρώνεται μια επιχείρηση, λίγη ώρα μετά μαθαίνουμε ότι συνελήφθη για παράδειγμα κάποιος για πυρκαγιά από αμέλεια ή με πρόθεση, δηλαδή λειτουργούν πολύ γρήγορα. Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Προέχει η ανθρώπινη ζωή και ύστερα περιουσία.

0: Τώρα να μην το ματιάσουμε, αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε έτσι να κυλήσει η μέρα. Η συνάδελφος Λία Χριστάρα έχει ξυπνήσει πριν από εμάς, δηλαδή η πόλη ξυπνάει μετά τη Λία καθημερινά, αυτό το φαινόμενο το γνωρίζετε. Είναι μαζί μας η τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη. Καλημέρα, Λία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευτυχώς, Μαρία, δεν συμβαίνει κάτι στην πόλη πραγματικά. Είμαστε σε ρυθμούς καλοκαιρινής ραστόνης και συνηθίζεται αυτό. Είτε πριν το 15 Αύγουστο, βασικά να σου πω την αλήθεια ότι μετά το 15 Αύγουστο έχω παρατηρήσει κάθε χρόνο ότι δεν έχει καθόλου πραγματικά επί της ουσίας κάτι ιδιαίτερο. Και η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχει είναι συνήθως πολύ σοβαρό, οπότε... Ας αφήσουμε εκεί την
0: επιγερότητα. Μακριά από μας. Είχαμε ωστόσο, ναι. Είχαμε έναν άγριο ξυλοδαρμό μιας 27χρονης από το σύντροφό της. Είχαμε ενδοοικογενειακή βία.
1: Έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, ναι, ενδοοικογενειακής βίας. Στην Καλαμαριά συνέβη. Όταν λοιπόν οι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας άκουσαν φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα που διαμένει το ζευγάρι, κάλεσαν την αστυνομία. Η αστυνομία έφτασε εκεί και παρατήρησε ότι η γυναίκα έχει σοβαρά κάποια τραύματα που ήταν εμφανή δηλαδή στο πρόσωπό της από χτυπήματα. Ο 27χρονος αρνήθηκε, ο 29χρονος αρνήθηκε ότι το έκανε αυτός. Όπως καταλαβαίνετε όμως συνελήφθη για να γίνει η έρευνα. Η 27χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να την ελέγξουν, για να εξεταστεί δηλαδή. Η ίδια της δεν θέλησε να κάνει κάποια μήνυση και όταν οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν ποιες είναι οι επιλογές της, ότι δηλαδή υπάρχει το πανικπάτον, ότι μπορεί να φιλοξενηθεί σε κάποια δομή αν θελήσει. Η ίδια αρνήθηκε και το ένα και το άλλο, αλλά και να κάνει μήνυση. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, πια ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός, κινούνται αυταπάγγελτα οι διαδικασίες. Οπότε, ο 27χρονος συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο σε αυτές τις περιπτώσεις ότι υπάρχει κλιμάκωση της βίας. Δηλαδή, δεν μπορείς να δικαιολογείς, έλα μωρέ ένα χαστούκι μου έδωσε και θα το ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Είχα μιλήσει στο παρελθόν και με την ιατροδικαστή, την κυρία Κουβάτση, και μας είχε πει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει τέτοια κλιμάκωση που δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Οπότε με το πρώτο περιστατικό, είναι η πρώτη, το red flag που λέμε, κόκκινη σημαία, που θα πάρει μια γυναίκα, θα πρέπει αμέσως να ειδοποιεί τις αρχές. Τώρα από εκεί και πέρα, Λία, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε. Πάντως το πρωί έχω να πω ότι σε είδα, καθώς ερχόμουν εγώ στο στούντιο Αγγελάκη, ήσουν εκεί στο Yellow Box, το καινούριο που στείνεται, που διαμορφώνεται.
1: Λεωφόρο στρατού. Έχει γίνει, είναι το δεύτερο που έχει στηθεί στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο είναι εκεί στα δικαστήρια. Το δεύτερο είναι στην Συμβολή των Οδών Στρατού με 3 Σεπτεμβρίου, ότι είναι το Yellow Box. Αυτή τέλος πάντων η κίτρινη διαγράμμιση σε διασταυρώσεις που είναι πάρα πολύ έτσι, επιφορτισμένες, να το πούμε έτσι, καθημερινά με κίνηση. Σε αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να σταματήσουμε σε αυτές τις κίτρινες γραμμές όταν είμαστε σε κίνηση. Δηλαδή δεν πατάμε τον γκάζι για να φύγουμε και να τρέξουμε και να προλάβουμε και τελικά στεκόμαστε στη μέση της διασταύρωσης. Αυτό θέλει να αποφύγει η τροχέα. Και νομίζω ότι, τέλος πάντων, βλέποντας αυτή την διαγράμμιση, λίγο το έχεις στο μυαλό σου και τουλάχιστον δεν προσέχεις τι θα κάνεις. Τώρα, στο συγκεκριμένο σημείο που τοποθετήθηκε, εγώ να πω την αλήθεια μου, είναι πολύ δύσκολο. Ξέρεις πολύ καλά, τώρα είμαστε σε περίοδο πολύ χαλαρή, αλλά είναι δίπλα στην έκθεση και όταν ξεκινήσει η έκθεση, η στρατού είναι συνήθως μονίμως μποτιλιαρισμένη.
0: Τώρα πηγαίνουν να σημειωτώνουν.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και στη Βούλγαρη με Κωνσταντίνου Καραμαλή και δεν προχώρησε. Δηλαδή, προφανώς δεν είδαν αποτέλεσμα οι αρχές. Πάντως, το είχαν δοκιμάσει. Τώρα, πριν 2 χρόνια ήταν, θα σε γελάσω ακριβώς για το διάστημα. Οπότε, πραγματικά δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά του. Θα το δούμε στην πορεία κι αυτό. Τώρα, Λία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο για το οποίο θα πρέπει να μας ενημερώσεις. Να σου ευχηθούμε να έχεις μια όμορφη μέρα.
1: Έτσι. Όχι, θα σας πω μόνο ότι θα μεταφερθούμε με τον Δημήτρη τον Μπάλα στα Νέα Φλογητά. Γιατί εκεί στην παραλία μάθαμε χθες, μετά την ανακοίνωση φυσικά του Δήμου Νέας Προποντίδας, ότι βανδαλίστηκε το C-Track στην παραλία των Νέων Φλογητών. Τι είναι το C-Track, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτή η ειδική πλατφόρμα, μια ειδική θέση πάνω σε ράγες που βοηθάει τα άτομα με αναπηρία να φτάσουν στη θάλασσα. Μια απαράδεκτη πραγματικά ενέργεια. Θα αποκατασταθεί σήμερα, αλλά μέχρι να αποκατασταθεί, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην θάλασσα. Απαράδεκτο ποιος το έκανε. Ελπίζω να τον βρουν σύντομα και αυτόν που το έκανε.
0: Απαράδεκτο όπως το είπες, Ηλία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Πάντως οι προηγούμενες ημέρες δεν ήταν και τόσο ήσυχες όσο η σημερινή, τέλος πάντων, το ξημέρωμα, γιατί για παράδειγμα στο 15 Αύγουστο είχαμε εκρήξεις σε πιλωτή πολυκατοικία στην Πολύχνη. Θα μου πεις γιατί μας το λες τώρα? Σας το λέμε γιατί κάει και όλος γύρος αυτοκίνητο τη Δημάρχου και εντάξει, η Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως έχει νοπές στις πληγές και από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Οι διαδοχικές εκρήξεις ήταν μέσα στη νύχτα, αναστάτωσαν τους κωτικούς της Πολύχνης, βγήκαν έντρομοι στα μπαλκόνια. Ήταν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες σε πιλωτή πολυκατοικία Σύνοδο Φιλίππου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά προτού αυτή επεκταθεί στην οικοδομή. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημίες προκλήθηκαν στην πιλωτή, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Λοιπόν, καθώς βλέπουμε ότι η ώρα κυλά και δεν ξέρουμε έτσι και πώς πέρασε η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 8 και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε, και την πολιτική επικαιρότητα, θα δούμε το σαν σήμερα τη στήλη, τα πρωτοσέλιδα, τις ειδήσεις από την περιφέρεια, την αθλητική επικαιρότητα, και εδώ να πω ότι επειδή πέρασα το πρωί από το γήπεδο της Τούμπας, μην με κοιτάς φάνη, δεν είναι ακόμη συγκεντρωμένη εκεί ο παδί του ΠΑΟΚ, τελείωσε η κατάληψη. Θα τα δούμε αναλυτικά, γιατί είχαμε και τους αγώνες του κυπέλου με δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Η μια πήγε καλά, η άλλη δεν πήγε και πολύ καλά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά λοιπόν. Με τραγουδάκι θα κυλήσει η ώρα μέχρι τις 8.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Συνελήφθη χθες ένα 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του και σε άλλους 9 εμπρισμούς. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από χτες οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή έως και τις 12 Οκτωβρίου. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Μία 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παρά τις εμφανείς εκδορές και τα τραύματα που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε να δηλώσει ότι ξυλοκοπήθηκε και να του κάνει μήνυση, ενώ ο σύντροφός της αρνήθηκε τις πράξεις του, με τις αρχές να έχουν ασχοληθεί ξανά μαζί του για κακοποιητική συμπεριφορά. Στη διεθνή επικαιρότητα, από άγνωστο βλήμα χτυπήθηκε πλοίο τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κατά τη διάρκεια διέλευσής του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Από την πρόσκληση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχονται τη συνδρομή της ακτοφυλακής του Ομάν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζέραντ Κούσνερ δήλωσε χτες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός των 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε χτες να εξετάσει την τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την αναίρεση της καταδίκης του από το αστικό δικαστήριο, η οποία προβλέπει να καταβάλει ποσό 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ, που τον κατηγορεί ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν την δυσφήμισε όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα. 30 αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από τη ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των αιτημάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη ΜΕΤΑ στη δίκη που ξεκινά σήμερα να εφαρμόσει συστήματα γονικής παλήθευσης για τους εφήβους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε με ερωτηματικό, γιατί επαναλαμβάνουμε, δεν βλέπουμε πολύ κόσμο να κινείται στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πεις, είναι και πολλοί αδειούχοι, είναι αυτοί που λείπουν. Σταδιακά θα γίνεται η επιστροφή από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως. Δεν έχουμε όπως τις άλλες χρονιές που, ξέρεις, αυτό το σφύριξα και έληξε με τις διακοπές. Άλλωστε, πολλοί κόσμος είναι που επέλεξε να φύγει μετά το 15 Αύγουστο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πάντως, το ζήτημα είναι ότι όσοι φεύγουν τώρα για διακοπές, όταν θα γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ουσιαστικά εντός εισαγωγικών με το ένα πόδι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα γιατί θα έρθει ο Πρωθυπουργός στις 27 του μηνός, που θα έχει και τις συναντήσεις με τους φορείς κτλ. 2 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. 5 Σεπτεμβρίου, πολύ νωρίς φέτος, είναι τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίκεντρο, έτσι, της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας θα είναι στην πόλη μας. Η καρδιά των ειδήσεων θα χτυπά στη Θεσσαλονίκη, που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλώς βρεθήκαμε, μάλλον.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε σε άλλον αχυρώνα.
1: Εντάξει, δεν έχει
0: σε άλλη εκπομπή. Κανονικά θα τα πούμε στην κανονική την επανασύνδεση, σε πλήρη σύνθεση, στην ώρα μας κανονικά. Ο μεν και η δε με τον Χρήστο Τσαλικίδη, βέβαια.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να σας πω χρόνια πολλά, γιατί δεν είπαμε έτσι και δημόσια και στον αέρα, παρά μόνο στα μηνύματα που επικοινωνούμε όλο τον καιρό.
0: Ναι. Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, γιατί γιορτάζατε και γιορτάζε τα περισσότερα σπίτια και δεν ευχηθήκαμε έτσι, δεν είχαμε ευκαιρία και στον κόσμο όλο που ήταν σε διάφορες γιορτές, σε τραπέζια, σε μαζόξεις, οικογενειακές, φιλικές και βέβαια πανηγύρια που έχουν γίνει μια μόδα έτσι των τελευταίων χρόνων.
0: Κοίταξε μεγάλη. Τώρα είπες μαγική λέξη, τα πανηγύρια. Η ψυχή του πανηγυριού θα έρθει σε πολύ λίγο από τώρα, δηλαδή στις 9 η ώρα, Χρήστος Τσαλικίδης. Δεν ξέρω αν παρακολουθούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
1: του. Πόσα πανηγύρια πήγε φέτος.
0: Από πανηγύρι σε πανηγύρι πήγαινε, αλλά πρόσεξε λίγο, κρύβε λόγια. Θα τα πούμε μετά οι δυο μας, μην μας ακούσει και ο Χριστός. Ναι.
1: Έχουμε γεμίσει πανηγύρια, κάθε χωριό, κάθε μέρος που σέβεται τον τόπο εδώ και μέσα στις πόλεις γίνονται. Κάνει και ένα πανηγύρι, αναβιώνει κάποιο έθιμο, υπαρκτό ή ανύπαρκτο. Γιατί είναι έτσι πόλος έλξης για τους τουρίστες, έχουν γίνει και για τους Έλληνες κυρίως και για τη νέα γενιά που τα έχει βάλει μέσα στη λειτουργία του καλοκαιριού, έτσι εκτός από τα νησιά, εκτός από την Ήπειρο, εκτός από τα ορεινά μέρη της χώρας και την νησιωτική Ελλάδα, πανηγύρια έχουν όλες οι περιοχές, σε πεδιάδες, σε κάμπους και σε οποιοδήποτε σημείο και σε πόλεις. Έχουμε τα πανηγύρια του Αυγούστου. Καλά κρατούν και θα πάνε και μέχρι τέλος του μήνα.
0: Μια χαρά. Εμείς με τα πανηγύρια είμαστε. Ναι. Βέβαια τα γνήσια τώρα, τα παραδοσιακά. Είναι της Μηχανιώνας τώρα 20 του μηνός να ξεκινήσει.
1: Στα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Στα 9 μέρα της Παναγίας. Και είναι 20 με 25, αμέσως μετά ξεκινάει στο Ναϊμάμα, στη Χαλκιδική. Και
1: είναι το μεγάλο γεμποροπανήγυρι.
0: Στο μεγαλύτερο είναι το Αϊμάμα, το δεύτερο μεγαλύτερο είναι της Μηχανιώνας στη Βόρεια.
1: Αυτά είχαμε παραδοσιακά. Τώρα μας έχουν προκύψει τα άλλα. Αυτά που στείνεται ένα γλέντι, εκεί μπαίνουν τα όργανα και γίνεται ο παραδοσιακός χορός που είναι λίγο μεικτός, είναι λίγο ικαριώτικος. Έτσι παντού έχει περάσει ικαριώτικος, χορεύεται από τα ψηλά βουνά έως τις παραθαλάσσιες περιοχές. Λίγο νησιώτικος έτσι εκεί με μπάλο και βάζουμε και λίγο μέσα.
0: Και λίγο ποντιακό θα βάλουμε, βέβαια, λίγο από όλα.
1: Ποντιακό, υπηρώτικο κλαρίνο.
0: Και πώς θα γίνει, δηλαδή εδώ στη Βόρεια Ελλάδα όλα καταλήγουν στο τσιφτετέλι. Α, μπράβο ρε Βασίλη. Δηλαδή ζεμπέγικο και τσιφτετέλι στο τέλος, όλα έτσι για να δέσει.
1: Ναι, εκεί θα γίνει, εκεί θα δέσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα αφού πήραμε τα πανηγύρια, να πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχει καταρχάς.
1: Να με βάλεις με πολιτικά, αλλά εγώ αποφεύγω, καταλαβαίνεις.
0: Ακόμα δεν έχεις γυρίσει από τις διακοπές, το καταλαβαίνουμε, είναι το ολόγραμμά σου. Αυτός
1: όχι,
0: μας
1: εγώ εδώ είμαι κανονικά παρακολουθώ μάλιστα. Και τα στοιχεία. Χθες ανακοινώθηκε και θα είναι σημαντικό αυτό γιατί θα χρησιμοποιηθεί από όλους το πρωτογενές πλεώνασμα, όπως το λέμε. Και τα έσοδα του προϋπολογισμού ενισχυμένο κατά 29% στο 7 μήνο την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026 Όμως αυτή η αύξηση βέβαια προκύπτει από την αύξηση των άμεσων και έφερνησων φόρων 42,9 δισεκατομμύρια, 1,1 πάνω.
0: Βασικός τροφοδότης είναι ο φόρος εισοδήματος.
1: Ο φόρος εισοδήματος τον Ιούλιο, αλλά και οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι βέβαια και μέσα στο καλοκαίρι, λόγω και της αυξημένης κατανάλωσης τουριστικής και όχι μόνο, όπου κόβονται αποδείξεις, δεν κόβονται παντού, πρέπει να σου πω, πήγα σε αρκετά μέρη που ούτε για δείγμα απόδειξης, είναι καλά οι κάρτες που λίγο έχουν μπει στη ζωή μας και μας βγάζουν από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, η πληρωμή με κάρτες εννοώ.
0: Ναι, βέβαια, αυτή, έχει φέρει λοιπόν, και άλλα δεινά αυτό το σύστημα με τις τράπεζες. Είδες με το αίρις και τα χαρτζηλίκια τι γίνεται.
1: Ναι. Τα χαρτζηλίκια, εντάξει, τα χαρτζηλίκια καλύπτονται.
0: Όχι απαραίτητος, γιατί άμα το παιδί είναι πάνω από 25 χρονών δεν καλύπτονται.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, και άμα εσύ θέλεις, δηλαδή το παιδί σου είναι 26 χρονών και θέλεις να του βάλεις ένα ποσό για τα γενέθλιά του για παράδειγμα, δεν καλύπτεσαι. Και αν είσαι άλλη πόλη τι θα κάνεις, θα τα βάλεις σε γράμμα, σε φάκελο και θα τα στείλεις με το Περιστέρι, με τα ΕΛΤΑ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Πάντως θέλει τραπεζική συναλλαγή για τα ποσά που μένουν αφορολόγητα και το ΑΕΡΙ λίγο ελέγχεται, γιατί εντάξει, είναι η αλήθεια ότι παραχρησιμοποιήθηκε και ειδικά από τους επαγγελματίες κάποια στιγμή έγινε μια κατάχρησή του. Λοιπόν, ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο είναι αυξημένο. Έχουμε έσοδα από πόρους και κυρίως άμεσους και έμεσους όμως, έμεσους πάρα πολλούς, με την αύξηση των τιμών και την ποσοστιαία τέλος πάντων αύξηση των εσόδων μέσω του ΦΠΑ και των άλλων πόρων που υπάρχουν. Αυτά θα είναι βασικά στοιχεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα είναι και το περιθώριο που θα δοθεί για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θα λέγαμε και με τον Χρήστο, θα ξαναπούμε, θα ξαναλέμε αυτές τις ημέρες με το πακέτο των εξαγγελιών που ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αφορά, όπως έχουμε ξαναπεί, ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους κατά κύριο λόγο, αλλά βέβαια και η μεσαία τάξη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει μια αναφορά. Τώρα, από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για λεπτόδεντρα. Είναι το γνωστό, το κλασικό, είναι οι ανακοινώσεις που γίνονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε να ακούσουμε το πρόγραμμα το οικονομικό του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες και εσύ, 2 Σεπτεμβρίου. Θα προηγηθεί όλων ο Αλέξης Τσίπρας. Θα εξαρθεί ο Πρωθυπουργός την άλλη Πέμπτη, 27 του μήνα. Θα έχει τη συνάντηση εδώ με τους φορείς. Θα εγκαινιάσει από ό,τι φαίνεται τέλος πάντων και αυτή την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, που την περιμένουμε. Την πάμε από εξάμηνο σε εξάμηνο, από μήνα σε μήνα και από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τώρα γίνονται ακόμα δοκιμαστικά δρομολόγια για να πάει και ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει. Έτσι, αυτή μια ακόμα, τέλος πάντων, αυτούς τους 5 σταθμούς επιπλέον που δημιουργούνται στην Καλαμαριά, και νοιάσει έτσι αυτή μια ακόμα.

0: θα μας πάει βέβαια μέχρι το 2030, έτσι, έχουμε δρόμο μπροστά μας για την ανάπλαση της έκθεσης. Μετά όμως έχουμε τα οικονομικά, η επόμενη δηλαδή εβδομάδα, η εβδομάδα προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης και εκεί που θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, Σεπτέμβρης δηλαδή, θα μπει με οικονομικά μεγέθη. Ο Άλεξ Τσίπρας λοιπόν 2 του μήνα σε ξενοδοχείο εδώ στο Πορτοπαλάς θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Δεν πήγε στην έκθεση για να το κάνει. Θα το κάνει λοιπόν εκτός και περιμένουμε να δούμε, έχει ενδιαφέρον, γιατί βέβαια μέχρι τώρα αυτή η συζήτηση που γίνεται, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ λέει για 13η σύνταξη, έτσι, που θα δοθεί σε 2 δόσεις και 10% μισθό στο δημόσιο. Το κατηγορεί η κυβέρνηση ότι ανακαλύπτει λεφτόδεντρα και ότι αυτά τα περιθώρια δεν υπάρχουν, παρόλα αυτά ψάχνει έναν τρόπο να διευρύνει τους δικαιούχους σε αυτό το επίπεδο της εθνικής σύνταξης. Αυτό το 400 που λένε ότι θα δώσουμε είναι η εθνική σύνταξη. Έτσι. Αυτό είναι το κατώτατο επίπεδο της σύνταξης. Σε αυτό λένε θέλουν να το διευρύνουν και να πάνε πέρα από αυτούς τους δικαιούχους τέλος πάντων που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Θα δούμε λοιπόν το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, θα δούμε το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το οποίο έρχεται με το δικό του πρόγραμμα και το οποίο από πέρσι έχει ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης πρώτος από όλους και βέβαια τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Η διαφορά του εκάστοτε Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων είναι γνωστό. Ο ένας ανακοινώνει και εφαρμόζονται, οι άλλοι ανακοινώνουν και περιμένουμε εφόσον έχουμε αλλαγές πολιτικές. Όμως, βέβαια αυτά θα τα έχουμε στην έκθεση, αλλά μέχρι τότε, Μαρία, τα γεγονότα τρέχουν. Και αυτό το είδαμε και χθες ημέρα κυριαρχή στα πρωτοσέλιδα, αυτή η ανακήρυξη, τα προεκλογικά διατάγματα μάλλον, της Τουρκίας για την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων, που προκάλεσαν την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι,
1: και όχι μόνο του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, το οποίο όμως εγκαλούν και την κυβέρνηση. Γι' αυτό τα θαλάσσια πάρκα, το ένα είναι μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, εκεί στην περιοχή της Σύμβρου, και το άλλο είναι κάτω στο Καστελόριζο, που κόβει το Καστελόριζο. Βέβαια δεν είναι αποδεκτά και δεν είναι νόμιμα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πιο δυναμική στάση της ελληνικής κυβέρνησης ζητάει η αντιπολίτευση. Και να σου ανάμεσα σε όλους και ο Αντώνης Σαμαράς που επανέρχεται. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος θα δούμε πότε θα ανακοινώσει τη δημιουργία του κόμματος, ο οποίος λέει ότι οι φιλίες και οι κατευνασμοί φέρνουν τετελεσμένα και βρίσκει αφορμή, η αιτία αν θέλεις, γιατί τα εθνικά θέματα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το βασικό στοιχείο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και βρίσκει στοιχείο να επικρίνει τη φιλία και τα ήρεμα νερά για ακόμη μια φορά τις επιλογές της κυβέρνησης για να ασκήσει έντονη κριτική. Ουσιαστικά δείχνοντας ότι είναι εδώ και δεν θα, ειδικά σε αυτά τα θέματα, δεν θα απέχει από τη δημόσια συζήτηση και είναι βέβαια στοιχείο πολιτικό το οποίο συζητείται πάρα πολύ έντονα και θα το δούμε ξανά έτσι, στην κυβέρνηση αλλά και στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Να σου πω ότι φέτος και την αναμονή των εκλογών είχαν σχεδιάσει αρκετοί. Θα το δούμε δηλαδή την άλλη εβδομάδα να βγαίνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις πριν ακόμα βγει ο Αύγουστος. Εντάξει, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτές τις πρώτες.
1: Γιατί τώρα πού θα τον βρεις τον κόσμο να σου απαντήσει? Δηλαδή πηγαίνουν στις παραλίες και ρωτάνε ξαπλώστρα, ξαπλώστρα.
0: Έχουμε και αρκετά, πώς το λένε, πειρατικά, τέλος πάντων εισαγωγικά. Αρκετές έτσι που γίνονται λίγο στα όρια τέλος πάντων αυτού που πρέπει να
1: αυτό
0: γίνει.
1: Αυτό ξέρεις, αν σε βρει τηλεφωνικά ή από τα social media ή από email τέλος πάντων κάποια δημοσκόπηση για να απαντήσεις, κάποια εταιρεία δημοσκόπησης, αυτό θεωρείται και χαλαρή απάντηση, είναι όπως η χαλαρή ψήφος. Ξέρεις, την ώρα που είσαι αραγμένος στην παραλία και τα λοιπά, θα πάω να ψηφίσω αυτό λες, και, δηλαδή για πλάκα που λέμε. Ναι, οπότε δεν τα παίρνει.
0: Διαφορετικά θα είναι όταν θα γυρίσει το σπίτι οριστικά αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, που θα σε περιμένουν και οι λογαριασμοί, οι μαζεμένοι έτσι κάτω από την πόρτα, βέβαια.
0: Καλά, τώρα είναι στο email οι λογαριασμοί και στο Viber έρχονται στο διάφορο.
1: Ναι, όχι σε όλους, δεν το ζητάνε όλοι. Ναι. Αυτό πρέπει να δηλώσει.
0: Πάντως δεν είναι, θέλω να πω, κάτω από την πόρτα παντού σε όλους, αλλά εκτός από αυτό, μην ξεχνάμε ότι έχεις να κάνεις και τους πρώτους λογαριασμούς, Μαρία, του Σεπτεμβρίου για τη θέρμανση του χειμώνα, για τα φροντιστήρια. Έτσι, γιατί μην βλέπεις εμείς που τελειώσαμε με αυτά, αλλά άλλοι τώρα ξεκινάνε. Τα φροντιστήρια, τα ιδιωτικά, τα διάφορα.
1: Για το φροντιστήριο τελειώσαμε, γιατί τη θέρμανση δεν τελειώσαμε.

0: Με Βασίλη, δεν είμαστε τόσο θερμοήμοι ακόμη.
1: Ίσα ίσα, μεγαλώνοντας θέλουμε και περισσότερο.
0: Με αυτό που το πας.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πιο δύσκολος ο Σεπτέμβριος από τον Αύγουστο σίγουρα για τους πολίτες και αυτό βέβαια θα αποτυπώνεται και στις απαντήσεις της δημοσκοπής. Αλλά θέλω να πω με αυτή την ιστορία με τα ελληνοτουρκικά που βλέπουμε ότι παρόλο ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει για την ισχυροποίηση του ρόλου της χώρας μας και την, τέλος πάντων, εντάξει, δεν μιλάνε τώρα για απομόνωση του Ερντογάν, αλλά για ήττα ουσιαστικά στο μέτωπο και της κόντρας του με το Ισραήλ, έτσι και τη σχέση του με το Ιράν και όλα αυτά στην περιοχή τούτης και με τη συμφωνία που έγινε, τη γνωστή συμφωνία της Μέκκας, αλλά και με τις κινήσεις τις τελευταίες, έτσι φαίνεται ότι εξακολουθεί να παραμένει και παραμένει ισχυρός παίκτης στην περιοχή. Βλέπω σήμερα ότι υπάρχουν ασκείται και κριτική και στον Υπουργό Εξωτερικών από εφημερίδες, αλλά και ασκείται έτσι και παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι υπάρχει μια εγρήγορση, ας το πούμε, έτσι, μια ετοιμότητα στην ελληνική κυβέρνηση να προλάβει τα τετελεσμένα που θέλει να περάσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Στην περιοχή.
0: Οπότε, κοίταξε, όταν πηγαίνει κάποιος σε μια τέτοια μονομερή ενέργεια, δεν το θεωρείς και τετελεσμένο. Εντάξει, δηλαδή μας έχει συνηθίσει σε προκλήσεις. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα ακολουθεί την νόμιμη οδό, το διεθνές δίκαιο δηλαδή και τους κανόνες του. Νομίζω δεν υπάρχει δηλαδή και λόγος ανησυχίας. Άλλα είναι τα ζητήματα. Το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει έτσι την ευκολία να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με τον Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα. Εμένα πιο πολύ με ανησυχούν αυτά. Παρά τα άλλα.
1: Το είδαμε και στην επίσκεψη του Αμερικάνου Προέδρου για την χώρα. Να πούμε ότι βέβαια τα εθνικά θέματα, εγώ δεν θα φύγω από την κουβέντα που έχουμε αφήσει πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ότι πάντοτε αποτελούν και μια δικαιολογία ή τέλος πάντων αυτό που επικαλούνται για την προσφυγή πριν από την ώρα τους, στις κάλπες. Ας το κρατήσουμε έτσι το μυαλό μας. Εντάξει, εκλογές τώρα πλέον έχει κυκλοφορήσει απάντη, το λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν το Μάιο, έτσι λένε από το Μαξίμου. Αφού το λένε τόσο πολύ, ας το πιστέψουμε.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ελπίζω 9 Μαΐου μόνο να μην τα κάνει τα γενέθλιά μου. Αν και νομίζω 9 Μαΐου δεν πρέπει να πέφτει Κυριακή. Αμάν Κυριακή πέφτει.
1: Ναι, γιατί είναι δύο Πάσχα, Μαρία, φέτος. Είναι Κυριακή.
0: Σας παρακαλώ, θέλω να τα γιορτάζω. Θα είναι ιδιαίτερα αυτά τα γενέθλια φέτος.
1: Μαζί με το Θωμά.
0: Αλλάζω δεκαετία. Όχι. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει 9 Μαΐου. Πού μπορώ να απευθύνω το αίτημά μου? Ποιος με ακούει, σας παρακαλώ, στο μαξί μου? Όχι 9 Μαΐου. Όχι 9
1: Μαΐου.
0: Είναι, πρόσεξε λίγο και σημειολογικά. Είναι και η μέρα της Ευρώπης. Αυτό που το πας.
1: Δεν γίνονται εκλογές 9 Μαΐου, είναι η Κυριακή μετά το Πάσχα, είναι λίγο δύσκολα έτσι, εκείνη η Κυριακή.
0: Πες τα, Βασίλη, πες τα, εγώ μαζί σου είμαι, συμφωνώ. Να μην γίνουν 9 Μαΐου.
1: Και συγκεντρώσεις την εβδομάδα μετά το Πάσχα έρχεται κοντά.
0: Κοίταξε, και αυτό με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις, με συγχωρείς, είναι λίγο τετριμένο. Ναι, δεν είναι. Οι εκλογές δεν γίνονται όπως παλιά που είχαμε τις ανοιχτές συγκεντρώσεις στην Αριστοτέλους που έφτανε το πλήθος του κόσμου στο Μακεδονία Παλάς κτλ. Δεν γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις πλέον. Έτσι. Έχουμε περάσει σε μια ψηφιακή εποχή διαφορετική και στο τομέα της επικοινωνίας. Οπότε όλα να τα περιμένεις. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Θα πούμε καλημέρα και χαρά.
0: Προς το παρόν καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε, όπως είπες και εσύ. Βασίλης Πεκλάρης ήταν μαζί μας.

0: Η περιφερειάρχησα της εκπομπής Μαρίνα Μάντσου είναι τώρα μαζί μας για ειδήσεις από την περιφέρεια. Καλημέρα Μαρίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Δεν περίμενα αυτό τον τίτλο. Μάλιστα.
0: Τον έχεις κερδίσει με την αξία σου, Μαρίνα.
1: Αχ, ωραία Μαρία. Καλημέρα λοιπόν σε εσένα, στους συναδέλφους και σε όσους και όσες έχουν επιλέξει για τη ραδιοφωνική του συντροφιά την εκπομπή του σταθμού. Στην ατζέντα τώρα της στήλης που ασχολείται με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις που απασχόλησαν τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας. Καθημερινά πλέον βέβαια και το φετινό καλοκαίρι πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα στοιχεία που αφορούν σε πυρκαγιές. Έτσι να πούμε καταρχάς ότι σε ένα 24ωρο και συγκεκριμένα από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής και μέχρι χτες την ίδια ώρα εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές. Ο αριθμός αυτός, Μαρία, να πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος σε σχέση με όσες πυρκαγιές καταγράφονταν ημερησίως τις προηγούμενες δύο ημέρες. Τώρα, την ίδια ώρα γίνονται καθημερινά γνωστά στοιχεία προστήμων και συλλήψεων, κυρίως για την πρόκληση πυρκαγιάς εξαμελίας. Μία πάντως σύλληψη που έτσι πήρε μεγαλύτερη δημοσιότητα είναι αυτή που έγινε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Τριζίνα. Μιλάμε για τη σύλληψη ενός 40χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση εχθές τα ξημερώματα, όχι όμως σε αγροτοδασική περιοχή, αλλά σε δίκυκλο όχημα, η οποία μάλιστα επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα. Και είπαμε, Μαρία, ότι αυτή η είδηση πήρε μια έτσι μεγαλύτερη δημοσιότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή του 40χρονου σε 9 ακόμη εμπρισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή. Mm-hmm. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που συχνά πυκνά μας έχει απασχολήσει το φετινό καλοκαίρι, αφορά στα καλοκαιρινά μπουρίνια που φέτος έχουν κάνει την εμφάνισή τους με πολύ επιθετικό θα λέγαμε τρόπο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να θυμίσουμε τι συνέβη στη Μάνη τον 15 Αύγουστο που σημειώθηκαν πολλές ζημιές. Εχθές λοιπόν ένα καλοκαιρινό μπουρίνι έφερε τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα Ιωάννινα, με προβλήματα να προκαλούνται λόγω του μεγάλου όγκου νερού σε αρκετά σημεία μέσα στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου και της Ορεινής Ηπείρου, για παράδειγμα στην περιοχή της Ανατολής, όπου σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Σήμερα περιμένουμε την καταγραφή τυχών ζημιών, κυρίως σε τοπικές καλλιέργειες. Αλλάζουμε θεματογραφία και περνάμε στις Δυτικές Κυκλάδες και τη Σύφνο και πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, Μαρία, αφού εκεί και συγκεκριμένα στην περιοχή Θόλος που βρίσκεται κοντά στο υλικοδρόμιο του νησιού διαδραματίστηκε χθες το απόγευμα το τραγικό περιστατικό με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τρεις επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο Αττικής, έκανε την πτήση του και ενώ ο χειριστής είχε ενημερώσει ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση στο ελικοδρόμιο του νησιού, κάτι συνέβη και το ελικόπτερο έπεσε και συνετρίβει στο σημείο που προαναφέραμε, ξέσπασε φωτιά και έτσι είχαμε τον τραγικό απολογισμό των τριών νεκρών ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τουλάχιστον πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορούμε να το πούμε τώρα κάπως έτσι. Ευτυχώς το ελικόπτερο δεν έπεσε σε κατοικίες που βρισκόταν κοντά στο σημείο. Οπότε, γιατί σήμερα μάλλον θα μιλούσαμε για πολλά περισσότερα θύματα. Έτσι.
0: Και σκέψου ότι η είδησή μας έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης από την πυροσβεστική, γιατί κλήθηκε αμέσως η πυροσβεστική με τον φόβο, με τον κίνδυνο να εξαπλωθεί πυρκαγιά. Δηλαδή, που λένε ενός κακομήρια έποτε. Χάθηκαν βέβαια τρεις ζωές, ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος του ελικοπτέρου. Mm. Και είναι σημαντικό να δούμε τώρα και τα αίτια της πτώσης. Θα περιμένουμε το πόρισμα.
1: Βέβαια, η διακρύβωση των αιτιών που την έχει αναλάβει βέβαια ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Παραμένουμε τώρα στο Σύμπλαγμα των Κυκλάδων. Για ένα διαφορετικό θέμα τώρα, πάμε στη Σαντορίνη. Καθώς εκεί είχαμε μαζικούς ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της γνωστής ΑΔΕ, σε τουριστικά σκάφη. από τους οποίους ελέγχους διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στο νησί. Συγκεκριμένα μιλάμε για ημερόπλια και καταμαράν που πραγματοποιούν τις γνωστές ημερήσεις και απογευματινές κρουαζιέρες. Οι ελεγκτές λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλιχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη, έκαναν ελέγχους σε 26 τουριστικά σκάφη, εκ των οποίων στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις του τύπου, μεταξύ άλλων, ότι δεν εξέδιδαν αποδείξεις ή έκοβαν αποδείξεις, αλλά με ανακριβή στοιχεία. Επίσης υπήρξε και άρνηση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων. Αποτέλεσμα, η συνολική αξία τώρα που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις να φτάνει τα 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα 43.000 ευρώ. Να θυμίσουμε, Μαρία, ότι εχθές λέγαμε για τα αποτελέσματα των εμέχων της ΑΔΕ σε εταιρεία νοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη φορά, από τους οποίους προέκυψε ότι 132 οχήματα, ενώ εμφανίζονταν ως ακινητοποιημένα, αυτά κυκλοφορούσαν, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.320.000 ευρώ. Πάμε διακοπές εμείς, πάνε διακοπές, μάλλον δεν πάνε διακοπές τα κλιμάκια της ΑΔΕ, τριγυρνάνε σε όλες τις περιοχές
0: που τώρα υπάρχει. Και η εφοριακή πάλι είναι και σε απεργία αυτές τις ημέρες.
1: Απεργία, ναι, ξέρω ότι τη δουλειά τους την κάνουν.
0: Κάποιοι έλεγχοι γίνονται, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι απεργοσπάστες αυτοί που κάνουν τους ελέγχους ή αν και σήμερα και τι θα γίνει, αλλά γίνονται συνεχώς έλεγχοι και η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν λαβράκια, έτσι.
0: Ναι. Τώρα, κοίταξε, και ειδικά αυτή την περίοδο βγαίνουν τα μεγάλα λαβράκια, γιατί στο κότερο δεν θα πάει κάποιος που δεν πήρε απόδειξη για την τυρόπιτα, έτσι.
1: Εννοείται και κοίταξε να δεις, Μαρία, είναι λίγο πολύ γνωστό τι συμβαίνει στις διάφορες τουριστικές περιοχές, κυρίως σε νησιά, από ορισμένους χώρους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, έτσι. Δηλαδή τώρα αυτό το γεγονός ότι τουριστικά σκάφη δεν κόβουν αποδείξεις είναι γνωστό. Είναι γνωστό, δηλαδή σε πολύ κόσμο που μπορεί να έχει πάει σε ένα νησί, πήρε ένα ημερόπλαιο, τέλος πάντων λέει κάτσε να πάω στη διπλανή παραδιπλανή παραλία, το έχουμε βιώσει πολύ εξ ημών. Είναι κάτι γνωστό, οπότε είναι και σιγουράκια θα έλεγα αυτά για την ΑΔΕ. Αλλά τουλάχιστον γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και βέβαια εντάξει, ελπίζουμε ότι οι παραβάτες θα συμμορφωθούν κάποια στιγμή. Λοιπόν, και να κλείσουμε τώρα με μία από τις λεγόμενες καλές ειδήσεις. Μεταφερόμαστε τώρα στην Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, καθώς εκεί σήμερα εγκαινιάζεται το έργο της αναβάθμισης της μαρίνας της περιοχής. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, όπως πολλές φορές έχει αναδειχθεί και από την εκπομπή του σταθμού Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πρόκειται για μία εξέλιξη που από τους τοπικούς φορείς εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οπότε συνακόλουθα θα ενισχυθεί και η εικόνα του Αγίου Νικολάου σύγχρονου και ποιοτικού προορισμού. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα εγκαινιάζεται αυτό το έργο, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη. Και να κλείσουμε τώρα, Μαρία, δεν ξέρω αν δώσαμε την είδηση, αν έχεις δώσει εσύ ήδη την είδηση για τη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια ενημέρωση από τον Δήμο Νέας Προποντίδας ότι στην παραλία, στα Νέα Φλογητά, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο C-Track της παραλίας.
0: Μας έδωσε το ρεπορτάζ νωρίτερα η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα, αλλά είναι απαράδεκτο, δηλαδή ό,τι και να λέμε, ο βανδαλισμός από μόνος του είναι μια πράξη βίας που δεν δικαιολογείται. Σκέψου τώρα σε αυτή που τα θύματα είναι αυτού του βανδαλισμού, αυτής της πράξης, είναι άτομα με κινητικά προβλήματα, που, δηλαδή αν είχαν 5 μέρες διακοπές για παράδειγμα μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ράμπα, σκέψου ότι έχεις χαλάσει τις διακοπές τους. Δεν γίνεται κάτι ότι το χάλασε το πρωί και το μεσημέρι φτιάχνεται. Δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια. Και είναι κάτι που ας το σκεφτούμε, δηλαδή δεν ξέρω τώρα ποιοι προβαίνουν σε αυτού του είδους τις πράξεις, αλλά τα άτομα με αναπηρία συνήθως σχεδιάζουν τις διακοπές τους πολύ καιρό πιο πριν. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές που έχουν. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, από τα Νέα Φλογητά δεν θα βρούνε, δεν θα μπορούν να μπουν, θα πάνε σε άλλη παραλία. Ενώ το μοναδικό C-Track που υπάρχει, από όσο τουλάχιστον μπορούμε να γνωρίζουμε στην περιοχή. Οπότε κάποιοι με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσαν αυτό το δικαίωμα που έχουν τα άτομα αυτά που είναι ευάλωτα το δικαίωμα στην καλοκαιρινή, έτσι, στις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί γίνονται τέτοιου τύπου πράξεις και σε τι αποσκοπούν. Ίσως ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία και άλλες λοιπές ειδικότητες ίσως θα μπορούσαν έτσι, να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις.
0: Άστε. Τι να πει κανείς, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, Μαρία. Καλή συνέχεια.

0: Και τώρα η ώρα που όλοι περιμένατε. Έχουμε κάνει κατάληψη στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Και η Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Δηλαδή το σχεδιάζαμε πολύ καιρό τώρα και επειδή είναι σε άδεια ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης και ο Μπάνογλου, αρχίσαμε σιγά σιγά να επεκτηνόμαστε, Χρήστο.
1: Σιγά σιγά. Προετοιμαζόμαστε.
0: Κανονικά τις κανονικές καλημέρες, θα τις πούμε δηλαδή μετά τις 9, αλλά να ξέρετε ότι κάπως έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Εμείς έχουμε κακό σκοπό, δεν θα σας αφήσουμε κατευθείαν στα χέρια του Νίκου και του Μπάμπη. Τι, έτσι θα περάσετε.
1: Θα τους αφήσουμε στα χέρια του Νίκου και του Μπάμπη.
0: Και μου έλεγε το μεταξύ ο Μπάμπης τα σκονάκια της εκπομπής. Και οπωσδήποτε, Μαρία, να πεις τη στήλη σαν σήμερα. Ψάχνω κι εγώ να βρω σαν σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Χρόνια πολλά.
1: Ποιο?
0: Ο Φλόρος και η Φλόρα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι, πιστεύω βέβαια δεν θα το δίνουν πολύ στα παιδιά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και ο Νίκος ο Κακαρίκος συμπληρώνει και η Πάστα Φλόρα. Λοιπόν, ωραιότατο γλυκό. Μας βάζεις όμως έτσι τώρα σε άλλους δρόμους, σε άλλες διαδρομές. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1841 έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για το Καραγκιόζη στην Αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Έγραφε και όλα στην 21η του παρόντος, απορουσιαστή Ναύπλιον, η κομμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενο το Χατζαβάτιν και Κουζούκ με Ημέτιν. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράγκο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Καρθία Λόρκα, κορυφαίος ισπανικός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας του 20ου αιώνα. Γιατί με κοιτάς, Χριστό? Το 37 ιδρύθηκε σαν σήμερα η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota, το ήξερες?
1: Όχι.
0: Ναι, το 61 όμως αυτό θα το ξέρεις. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ.
1: Ναι, και το 76 τι έγινε?
0: Το 76, εβδομάδα 5 ημερών, καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Γιατί παλιά κάνανε και Σάββατο τα παιδιά μάθημα. Πόπο, αυτό ήταν βάρβαρο όμως.
1: Ναι, αλλά και το 2004.
0: Ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της φεροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Έτσι, είχαμε και νικητή τον Ουκρανό, τον Γιούρι Μπιλόνογκ, στους άνδρες, και τον κουβανί Χιουμλέιντι Κούμπα. Στις γυναίκες.
1: Αχα.
0: Ναι. Θες να δούμε και γεννήσεις?
1: Όχι, γιατί καρφωνόμαστε μετά σε επίπεδο χρόνων.
0: Ναι, ηλικίας. Άστο. Πάντως σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Ζωή Λάσκαρο το 2017. 9 χρόνια έχουν περάσει. 9 χρόνια χωρίς τη ζωήτσα.
1: Και είναι σαν χθες.
0: Ναι.
1: Πόσα πράγματα δηλαδή σου έρχονται, ξέρεις, σαν πληροφορίες και ενώ έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί 9 χρόνια δεν τα λες λίγα, είναι σαν να έχει γίνει χθες.
0: Ναι, βέβαια σαν χθες, μάλλον χθες, ξέρεις τι έγινε?
1: Δήθηκε ο Κωνσταντέλια στα κυτρινόμαυρα.
0: Καλά τώρα, αυτό μην το χαίρεσαι, αυτό μην το χαίρεσαι. Γιατί σκέψου δηλαδή και ο Πάγου να χαίρεται για όλες τις μεταγραφές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους. Αλλά άμα είναι να πάρεις μια χαρά από αυτό, να γελάσω κι εγώ μαζί.
1: Όχι,
0: σου.
1: Όχι, χαρά δεν
0: γελάει
1: πήρα
0: και ο Νίκος ο Κακαρίκος, γελάει και ο Φάνης Ολιάκης από εκεί, δηλαδή.
1: Χαρά. Δεν πήραμε από αυτό. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι μεγάλη καζούρα να σου έρθω σε λίγες μέρες με φανέλα της Ντόρτμουντ, που είναι αδελφό σωματείου με τον Άρη, έτσι. Ή μπορούσε.
0: Ναι, ναι, πες μου τώρα, ναι, ότι ήταν έμεση μεταγραφή. Ήταν ο καημός του Κωνσταντέλια να έρθει στον Άρη τόσα χρόνια, κατάλαβες.
1: Μην το αποκλείεις.
0: Ναι, ναι. Ενδόμηχα κάτι μέσα του τον έκαιγε.
1: Μην το κάνει πρόβα τώρα. Τον στείλαμε δανεικό για να ψηθεί γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Πάει και αυτό δηλαδή. Αλλά όχι, πραγματικά εγώ εύχομαι ολόψυχα να πάει πολύ καλά, να ανοίξει τα φτερά του. Γιατί κακά τα ψέματα, παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια μπορεί να αρκεστούν στο ελληνικό το πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο. Πρέπει να δείξουν αυτό που μπορούν να κάνουν και σε άλλα σαλόνια με καλύτερα, και πραγματικά ήταν ο καιρός να το κάνει και αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι?
1: Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, μέσα μαζί σου, ό,τι πεις. Δεν έχω θέμα. Ειλικρινά, ναι, δεν έχω θέμα.
0: Και άμα είναι να γελάσετε και με αυτό, εσείς ήσουν χαρούμενος σήμερα γιατί κερδίσατε χθες μια ομάδα για το κύπελο. Με ποια ομάδα παίζατε?
1: Προκρίθηκα.
0: Προκρίθηκες, ναι, ναι, αυτό. Ναι.
1: Έκανα το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
0: Ναι. Νομίζω όμως ότι καλύτερα θα μας τα πει ο Κώστας ο Κούσης σε λίγο να τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ναι, ας ετοιμαστούμε, ναι, σιγά-σιγά.
0: Εσύ θα καθίσεις εδώ. Ναι, όχι, θα φύγεις. Δεν σε θέλω τώρα στα αθλητικά. Όχι, όχι.
1: Άρα, για να μας τα ξαναπεί
0: μετά. Θα τα πεις
1: μετά
0: με τον Κώστα.
1: Οκ.

0: Ήρθε η ώρα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Κούσης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Μισό λεπτό. Χρήστο, έχεις μείνει ακόμη εδώ?
2: Ναι.
0: Δεν είπαμε στα αθλητικά θα είμαι μόνη μου, Χρήστο. Έτσι δεν συνεννοηθήκαμε?
2: Μα εγώ δεν είπα κουβέντα.
0: Θέλεις να χαρείς τώρα, γι' αυτό έρχεσαι. Επίτηδες το κάνεις.
2: Ναι,
0: στρίβει το μαχαίρι στην πληγή, κατάλαβες, Κώστα, τι κάνει.
1: Και εντάξει, Κώστας... νομίζω ότι το έχει υπολογισμένο από πριν.
0: Κώστα, και εσύ δεν είσαι πολύ χαρούμενος σήμερα, έτσι?
1: Εγώ δεν έχω ιδιαίτερο θέμα. Περίμενα ότι η Ηρακλή θα χάσει.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ σε καταλαβαίνω πάντως, το νιώθω.
1: Είναι ανέτοιμος ακόμη, έχει πολλούς νέους παίκτες και ο Βόλος είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Και βέβαια την πάτησε και με παίκτες, από παίκτες δικούς του ο Ηρακλής. Δηλαδή παλιά παίζαν στον Ηρακλή.
1: Από τον Γκάτσι καλές που έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Ναι. Και ο Λάμπρου έπαιξε καλά χθες.
1: Και ο Λάμπρου πριν πολλά χρόνια στον Ηρακλή.
0: Το 17 ήταν. Βέβαια,
1: πολύ καλός ο Λάμπρου. Mm. Λοιπόν, κύπελο. Καλυθέα ΑΕΛ 3-1 κέρδισε η ομάδα της Λάρισας, η οποία δείχνει ότι είναι ικανή να επιστρέψει στη Super League 1. Βεβαίως το πρωτάθλημα της Super League 2 πολύ δύσκολο. Το παιχνίδι αυτό πάντως δείχνει ότι οι Λαρισαίοι και με τα προβλήματά τους μετά την αλλαγή του διοκτησιακού καθεστώτος φαίνεται ότι έχουν κάνει πάλι μια ανταγωνιστική ομάδα. Ο Άρης 2-0 στο γήπεδο της Ευκαρπίας, στο γήπεδο του Μακεδονικού, την Αναγέννηση Καρδίτσας. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, αυτό που λέμε.
0: Συγγνώμη, πρέπει να μπει μια κάμερα στο στούντιο. Κώστα, δεν είναι σωστό αυτό που συμβαίνει. Εσύ λες ειδήσεις και εδώ πέρα πανηγυρίζει ο Χρήστος.
1: Τι πανηγυρίζει για το 2-0?
0: Ναι, πραγματικά και εγώ έχω απορία.
2: Το πρώτο βήμα προς τον τίτλο, Κώστα.
1: Το πρώτο βήμα προς
0: τον τίτλο. Σιγά-σιγά. Έχει ξεκινήσει την πορεία του από τώρα.
1: Εγώ νόμιζα πανηγυρίζει γιατί ο Άρης θα πάρει τον Μανού Γκαρθία πάλι.
0: Α, γιατί, όχι, πανηγυρίζει γιατί πήραν τον Κωνσταντέλια με τον του, κατάλαβε. Ναι, έτσι μου λέει. Έβαλε τα κυτρινόμαυρα.
1: Το βλέπεις τα κυτρινόμαυρα, ναι, λογικό. Λοιπόν, ο Άρης είπαμε ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν έθελξε με την απόδοσή του, αλλά πήρε αυτό που ήθελε. Και δείχνει βεβαίως με τις κινήσεις τώρα αυτές που κάνει, γιατί σήμερα θα ανακοινωθεί και ο Μαρ Ρίτσαρντς από την Νότιγχαμ, ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα έχει μια καλή ομάδα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μανού Γκαρθία. Ο Θόδωρος Καρυπίδης θες ανέβασε κάποια πράγματα στο Instagram, φωτογράφησε την επιστροφή του. Η ομάδα του στην Αμερική, η Kansas City, τον αποχαιρέτησε θες με μια ανάρτηση. Άρα όλα δείχνουν ότι ο Μανού θα επιστρέψει στο κλάν της Βικελίδης και είναι σίγουρα ένας πολύ ποιοτικός παίκτης που θα δώσει πολλά στον Άρη. Στις Σέρες το βράδυ ο Ηρακλής δεν ήταν καλός σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Έχασε 3-1 από τον Βόλο. Ο Βόλος, ο οποίος έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, ο Ηρακλής πολλά προβλήματα μεσοαμυντικά. Φαίνεται ότι θέλει πολύ χρόνο ακόμη σαν ομάδα. Βεβαίως, ας το πούμε, οι καλοί του παίκτες, αυτοί που ήρθαν για πρωτοκλασάτη, ενδεκαδάτη, δεν έπαιξαν οι περισσότεροι, δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Στο δεύτερο ημίχρονο που έβαλε κάποιους, ο Βάλτερ Ματσάρη έδειξε λίγο καλύτερα πράγματα, αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη και μην ξεχνάμε ότι έχει και δύσκολο δρόμο. Πρώτη αγωνιστική το Σάββατο το βράδυ με την ΑΕΚ, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, αρχίζει η χρονιά. Μένουμε στο κύπελο σήμερα δύο αγώνες, στις 7 έχουμε Ατρόμητο Σπύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρυπόλης, από το Sky η μετάδοση αυτή, και βεβαίως έχουμε και τον αγώνα της ΑΕΚ στη Σόφια με την Λεύσκη για το Champions League. Είναι το πρώτο παιχνίδι, στις 10 είναι το παιχνίδι αυτό. Η ΑΕΚ, η οποία προφανώς θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, θέλει να προχωρήσει, είναι το πρώτο της παιχνίδι στην Ευρώπη. Άλλες ομάδες ξεκίνησαν νωρίτερα. Οπότε η ΑΕΚ ελπίζουμε σήμερα να ξεκινήσει με το δεξί. Απόνερα της μεταγραφής Κωνσταντέλια, θες παρουσιάστηκε από την Ντόρτμουντ. Έκανε και μια δήλωση, έκανε και βίντεο για τους φίλους της Ντόρτμουντ. Είπε ότι ανυπομονώ να παίξω στο στάδιο. Φωτογραφίες με τα κεντρινόμαυρα της γερμανικής ομάδας. Οι αντιδράσεις του κόσμου συνεχίστηκαν, όμως το βράδυ αποφασίστηκε να σταματήσει η συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, γιατί υπάρχει ο ευρωπαϊκός αγώνας την Πέμπτη με την Μπραν και δεν μπορεί το γήπεδο βέβαια να είναι υποκατάληψη, έτσι η ομάδα κινδυνεύει με σοβαρή τιμωρία. Οπότε μετά τον αγώνα της Πέμπτης ανέφεραν οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ ότι θα επανέλθουν με τις τοποθετήσεις τους και με τη στάση που θα κρατήσουν. Είναι πάντως δύσκολα τα πράγματα, εννοείται, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε 26 εκατομμύρια και θα πάρει άλλα 6 σε μπόνους, και ο Κωνσταντέλιας πήρε 3 εκατομμύρια το χρόνο για πενταετές και όχι τετραετές συμβόλαιο, και πήρε και 1,5 εκατομμύριο τώρα άμεσα πριν υπογραφής από τους Γερμανούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι Χρήστο, τι λέμε σε αυτή την περίπτωση, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
2: Ακριβώς.
0: Από λοιπόν, εδώ το πήγαινες, από εκεί το πήγαινες.
1: Εντάξει, έτσι είναι.
2: Μα είναι αλήθεια τώρα, τι να κάνουμε.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, ή μάλλον που θα έπρεπε να προβληματίζει, δεν είναι το γεγονός ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας, γιατί αυτό το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Αυτό που θα έπρεπε να προβληματίσει περισσότερο είναι το τι ομάδα σχηματίζεται από εδώ και πέρα. Έτσι. Γιατί και στα ευρωπαϊκά με την Άντρελεχτ, τους δύο αγώνες που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, δεν έδωσε και την καλύτερη εικόνα ως ομάδα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι και το έχει και τον Κωνσταντέλια μέσα. Ναι.
1: Το ζήτημα είναι, και νομίζω ότι γι' αυτό ο κόσμος διαμαρτύρεται, ότι πουλήθηκαν αρκετοί παίκτες. Καλώς πουλήθηκαν, αν θέλεις, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορείς να τους περιορίσεις, γιατί κάποια στιγμή θα φεύγανε κτλ. Ήρθαν αρκετά λεφτά, αλλά δεν υπήρξε η ανάλογη αντικατάσταση από την ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε ο Κουλιαράκης, έφυγε ο Τζόλης, έφυγαν τόσοι παίκτες.
0: Το καλό είναι ότι όλη η Ευρώπη έχει γεμίσει παίκτες του ΠΑΟΚ. Οπότε ό,τι ευρωπαϊκό μάτσα δεις, Champions League, θες Europa League, θες, θα βλέπεις παίκτες του ΠΑΟΚ να λάμπουν.
1: Θυμίζω την Πέμπτη έχουμε όφιτσες σε ΚΑΣ Σόφια, ΠΑΟΚ, Μπραν και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία. Τρία παιχνίδια όλα σχεδόν την ίδια ώρα. 10 παρατέταρτο, 9.30 ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ, στις 9 ο Όφι. Τρία παιχνίδια ευρωπαϊκά την Πέμπτη. Ένα σήμερα και δύο αγώνες κυπέλου.
0: Κώστα,
1: άρα είμαστε full στη δράση.
0: Σε δύο ώρες από καλά. Τώρα, Κώστα, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Οπότε κράτα δυνάμεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχουμε να πούμε περισσότερα γύρω στις 11 παρά 10. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επανερχόμαστε στα κανονικά μας με τον Μεν και τη ΔΕΜ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίφει στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε αναβλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος, δίπλα από το ελικοδρόμιο. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβώς μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων. Συνελήφθη χτες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από χθες οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή έως και τις 12 Οκτωβρίου. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά αεροσκάφη στην Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Μία 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπεσε θύμα άγριο ξυλοδαρμού από τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παρά τις εμφανείς εκδορές και τα τραύματα που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε να δηλώσει ότι ξυλοκοπήθηκε και να του κάνει μήνυση, ενώ και ο σύντροφός της αρνήθηκε τις πράξεις του, με τις αρχές να έχουν ασχοληθεί ωστόσο ξανά μαζί του για κακοποιητική συμπεριφορά. Στη διεθνή επικαιρότητα, από άγνωστο βλήμα χτυπήθηκε πλοίο τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς. Κατά τη διάρκεια διέλευσής του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια Ναυσιπλοείας, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχτηκαν τη συνδρομή της ακτοφυλακής του Ομάν. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 17-35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες και στα γύρω ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
2: Και τα γιατί όχι.

0: Ορίστε, υπάρχει καλύτερος τρόπος να υποδεχτούμε τον Χρήστο Τσαλικίδη στην κανονική εκπομπή? Ο μεν Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρίτσα κύριε, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά.
0: Α, όχι, δεν θα μας την κοπανίσεις έτσι. Από εδώ και πέρα δεν θα πω τα κεφάλια μέσα, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουμε έτσι να μπαίνουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Εφτάνει το.
1: Κοίτα, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, έτσι.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα, μην το λες αυτό. Κάποιοι φεύγουν τώρα με άδεια.
1: Εγώ πάλι θα πω καλό από καλό καιρό.
0: Ούτε αυτό να το λες.
1: Γιατί?
0: Μα νωρίτερα να δεις. Μας βάλαν τραγούδια, δεν ξέρω ποιο συνάδελφο θα διάλεξε. Όχι, Άνο Βέμπερ, αυτά. Το άλλο Wake Me Up When September, έτσι. Περιμέτρε, παιδιά. Ναι. Βάλτε και κάνα χριστουγεννιάτικο, κάνα κάλαν τον
1: άνθρωπο. 18 Αυγούστου είναι, δεν πάμε πουθενά.
0: Ωπαπα. Όχι, όχι, όχι. Ακόμα είναι καλοκαιράκι. Και όπως φαίνεται το καλοκαίρι θα είναι καλό και τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Μόνο 5 Σεπτεμβρίου να επιστρέψετε όλοι, γιατί αρχίζει η έκθεση. Έτσι είναι κοντά.
1: Τρεις εβδομάδες απέμεινε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μείνει πολύ. Πάντως βλέπουμε ότι η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι χαλαρή. Πάει χαλαρά δηλαδή το πράγμα. Δεν έχουμε κάποια ζητήματα. Όπως από ό,τι βλέπω από το Δορυφόρο και στη Χαλκιδική το ίδιο. Έτσι, μάλλον δεν έχει ξυπνήσει ακόμη ο κόσμος, ούτε στη Χαλκιδική, για να πάει για το μπάνιο του. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι σταδιακά έχουμε επιστροφή αυτές τις ημέρες. Οπότε, όταν προγραμματίζετε κάτι, μπορείτε να παίρνετε. Τώρα έχουμε την τεχνολογία στο πλευρό μας. Στο Google Maps μέσα, βλέπετε που έχει κίνηση και την αποφεύγετε ή διαλέγετε μια άλλη ώρα για να ταξιδέψετε, αν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε.
1: Τελικά έφυγε ο κόσμος ή δεν έφυγε το καλοκαίρι?
0: Θα σου πω τι έζησα εγώ, να σου πω τι έζησα.
1: Αχα, για ναι. Πες.
0: Τώρα το 15 Αύγουστο. Πήγα το πρωί στη Μηχανιώνα στην Παναγία. Μετά έκανα την πόλτα μου στη Μηχανιώνα. Λέω, δεν πας Μαρία και από την Αγία Τριάδα έτσι να πιείς έναν καφέ στην παραλία που είναι, ας πούμε, πιο κόζι, πιο χαλάρα κτλ. Και βλέπω οικογένεια με παιδιά που έχουν τέντα. Στην παραλία έχουν στήσει τέντα κανονικά. Έτσι, πώς έχουμε στα κάμικα αυτά τα σκίαστρα και τα λοιπά. Και πιάνουν τα λόγια. Και λέω, τι γίνεται, πώς έτσι με την τέντα ωραία κατάσταση δημιουργήσατε εδώ και τα λοιπά. Και μου λέει η μαμά της οικογένειας ότι δεν μπορέσαμε να φύγουμε με δύο παιδάκια φέτος. Και τουλάχιστον κάνουμε μονοήμερες εδώ με το ψυγιάκι τους. Αγία Τριάδα, τώρα σκέψω ότι είναι μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν κοστίζει τίποτα. Ναι, κοστίζει η βενζίνη τουλάχιστον. Έτσι,
1: αυτό. Ναι.
0: Και ήταν άνετοι άνθρωποι, πήγαν το πρωί, θα έφευγαν το απόγευμα κτλ.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: τις ίδιες
1: τέντες
0: τις έβλεπα και τις προηγούμενες ημέρες στην Αγία Τριάδα. Το αμφισβητείς αυτό?
1: Λίγο ακόμα και θα δακρύσω.
0: Κοίταξε, επειδή εσύ είχες την ευκολία και πήγαινες από πανηγύρι σε πανηγύρι φέτος και σε είδαμε στο Facebook, Χριστό.
1: Από πανηγύρι σε πανηγύρι.
0: Από πανηγύρι σε πανηγύρι πήγαινες. Ναι. Έτσι, έχεις οργώσει τα πανηγύρια φέτος της ελληνικής επικράτειας.
1: Το πανηγύρι είναι δεν έχουν όλη αυτή τη
0: δυνατότητα. Ναι, αλλά δεν έχουν όλη αυτή τη δυνατότητα να πηγαίνω από πανηγύρι, πανηγύρι, πανηγύρι. Θα είσαι επίτιμος πρόεδρος των πανηγυριών.
1: Θυμάμαι, Φανηλιάκο. Τέτοια εποχή, λίγο πριν το ξεκινήσουμε τέλος πάντων τις καλοκαιρινές άδειες, είχαμε την ίδια συζήτηση με τη Μαρία, ναι. Και διαβάζω παντού με πηχαίους τίτλους. Μαζική έξοδος των εκδρομέων.
0: Ναι.
1: Πληρότητες 100%.
0: Όχι, 100%
1: δεν έβρισκες τραπέζι να καθίσεις πουθενά.
0: Ναι,
1: το αδιαχώρητο στα διόδια.
0: Ναι. Δηλαδή μας λες ότι έχει λεφτά ο κόσμος και πηγαίνει και κάθεται στις ξαπλώσεις και ανοίγει τις σαμπάνιες.
1: Θες να σου πω εγώ τι είδα?
0: Κοίταξε,
1: στην Κατερίνη.
0: Εκεί που πας εσύ μπορεί να είδες.
1: Στην Κατερίνη. Να σου πω τι είδα στην Κατερίνη.
0: Έλληνες ή είδες οι Βαλκάνους?
1: Έλληνες. Ελληνικά άκουγα. Ελληνικά.
0: Καλά, τώρα μιλάνε και ελληνικά οι Βαλκάνοι. Μην
1: ναι. Ό,τι θέλεις, μαράκι μου.
0: Τον Παρτάν θα σε λένε.
1: Έχω να σε δω τρεις εβδομάδες. Ό,τι πεις σε όλα, ναι. Αλλά από την άλλη, δεν αναιρείται. Είδες πως έχω βρει και τη ζωντάνια μου τώρα που επέστρεψε, Φάνη. Μετά από τρεις εβδομάδες που μου έλειψες, είναι η αλήθεια, πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος βγήκε, πέρασε καλά, ξόδεψε, πλήρωσε.
0: Εσύ έκανες τέτοιο ρεπορτάζ. Εγώ έκανα το άλλο το ρεπορτάζ.
1: Εκεί ήμουνα, τα βλέπα.
0: Σου εξήγησα. Που έβλεπα στις παραλίες να πηγαίνουν τις μονοήμερες. Δεν θα πάω τίποτα.
1: Παραλίες τη μονοήμερα.
0: Άσε το άλλο. Ότι φεύγει για παράδειγμα άλλος, πού θα κάνεις διακοπές φέτος στο νησί. Πόσες μέρες θα πας?
1: Τρεις.
0: Τι λες, βρε μεγάλη, τρεις μέρες θες να πας στο νησί. Δηλαδή δεν κάθεται και ο κόσμος πολλές μέρες.
1: Ήμουνα το Σαββατοκύριακο σε νησί, για δουλειά πήγα.
0: Ναι, είδα και εγώ ένα κότερο στις διακοπές. Να τα λέμε και αυτά, Φάνη. Να τα λέμε και αυτά.
1: Είδα ένα κότερο.
2: κάλυψα, είχα την ανταπόκριση για τον Νίκο Τοδένδη, για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που πήγε εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Πάρο. Και περιμένοντας το καράβι για να αναχωρήσω, περίμενα εκεί στο λιμάνι, είχα την ευκαιρία να δω 3, 4, 5 καράβια που ερχόντουσαν και αφήρανε τον κόσμο. Και ο κόσμος που επιβιβαζόταν φυσικά. Γιουρούσι φάνη, γιουρούσι, άνοιγε η μπουκαπόρτα και κατεβαίνανε ορδές και ανεβαίνανε ορδές. Και εσύ μου λες ότι όλοι ήταν σε σπίτια τους κλεισμένοι, αγκαλιά με το ανεμιστηράκι αυτό το καινούριο που έχουν πάρει.
0: Συγγνώμη,
2: όλοι που το φορτίζουν στο ρέμα για να κάνουν διακοπές.
0: Ότι έχουν περιορίσει τα κόστη όσο μπορούν σε ό,τι αφορά τις διακοπές οι Έλληνες.
2: Τι κάνανε?
0: Όσο μπορούν τα έχουν περιορίσει.
2: Τι κάνανε? Στο εστιατόριο λοιπόν, δίπλα στο λιμάνι, παρές Ελλήνων, ξέρεις πως πηγαίνανε και ερχόντουσαν οι δίσκοι. Και ξέρεις και μια άλλη φράση που άκουγα και ήταν πολύ trend που λέτε εσείς οι νέοι.
0: Λοιπόν,
2: μια ζωή την έχουμε. Greek καλοκαίρι λέγανε, Φάνη.
0: Λοιπόν, κοίταξε Φάνη, παίξε ένα τραγουδάκι για να σου βρω το σχετικό διάλογο λίγο, να τον ακούσει και ο Χρήστος για να καταλάβει. Δεν θα σου πει τι τρώγατε.
2: Γύρω,
0: δεν θα σου πει τι τρώγατε.
2: Γύρω, σουβλάκι, μπιφτέκι,
0: ναι. Ο οποίος γύρω έχει φτάσει
2: πατατούλα.
0: Στα 10 ευρώ, έτσι, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
2: ναι,
0: παλιά
2: ναι, ναι,
0: πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε το χαφιάρι για να κάνει
2: ναι,
0: επίδειξη.
2: Ναι,
0: τώρα
2: ναι,
0: παίρνει
2: ναι,
0: το πιτόγυρο
2: ναι,
0: και λέει ο άλλος, α, αυτός έχει λεφτά. Και αν
2: ναι,
0: βάζει και
2: ναι,
0: κρεμμύδι
2: ναι,
0: μέσα
2: ναι,
0: και ντοματούλα,
2: ναι,
0: άστο, ξεφεύγει πολύ η κατάσταση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Τώρα ξέρεις τι μου θύμιζες που μιλούσες για τις διακοπές, ότι πήραμε και αυτό, πήραμε και το άλλο και το ένα και... Ε, ξέρεις τι.
1: Τι.
0: Τη Μαντάμ Σουσού μου θύμισες.
1: Τη Μαντάμ Σουσού.
0: Με τον Παναγιωτάκη της. Τον έχεις ακούσει το διάλογο που έλεγε που θα πάμε διακοπές.
1: Φυσικά.
2: Όλος ο καλός κόσμος να αναχωρεί για διακοπές. Και εγώ να μένω στον Πίθουλα μαζί με τις τσοκαρίες, τις ακιόμια.
3: Ναι, και σε πειράζει αυτό, είναι ανάγκη δηλαδή τώρα.
2: Μην είσαι ανόητος, Παναγιωτάκη. Είδα προχτές αυτή τη σαχλή, την κυρία Τσίρου. Και μου είπε ότι αναχωρεί για κηφισιές και πορταριές. Και πού θα πάτε εσείς, Μαντάμ Σουσού. Σκοπάνησε κι εγώ ένα μπιαρίτι στο κεφάλι και ησύχασε.
3: Τι είναι αυτό?
2: Θέρετρο.
3: Ναι.
2: Θέρετρο. Γαλλική εξοχή του καλού κόσμου.
3: Να πας μόνη σου, εγώ δεν μπορώ, πάει και τελείωσε, εντάξει.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ αύριο αναχωρώ και σε περικαλώ να βρεις χρήματα.
3: Αύριο? Γιατί έτσι γρήγορα, Σαρχάνα μου?
0: Κι εγώ έτσι θα σου λέω. Εγώ αύριο αναχωρώ και σε παρακαλώ να βρεις χρήματα. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Κάνε υπομονή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ναι,
1: που γιατί... θα ακούσεις οικονομικές εξαγγελίες.
0: Αν νόμιζα ότι θα βγούμε παρά έξω, θα πάμε μέχρι την έκθεση, ας πούμε, γιατί παραπάνω δεν μπορούμε να πάμε.
1: Ποιος δεν μπορεί να πάει παραπάνω?
0: Αλλά ξέρετε, στην έκθεση όμως θα είναι ωραία, θα έχει μια εσάνς Ιαπωνίας φέτος.
1: Μη συνοστιστούμε εκεί στα διόδια.
0: Θα νομίζετε ότι είστε στην Ιαπωνία, Τζαπάν, θα έχει και κερασιές.
1: Και πριν από λίγα χρόνια νόμιζα ότι είσαι στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι,
1: so
0: ναι.
1: What?
0: Ναι, και η Ινδία έχουμε περάσει με τα ελεφαντάκια, τα θυμάστε έτσι, που είχαμε γεμίσει όλη την πόλη. Αυτά είναι ωραία βέβαια, γιατί νοερά κάπως έτσι ταξιδεύεις. Μπορείς και βγαίνεις λίγο, να, σαν τη Μαντάμ Σουσού, πας σε ένα γαλλικό θέρετρο.
1: Α, μπορείς και βγαίνεις, πας από εδώ παραπέρα ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί για πολύ παραπέρα δεν είμαστε.
1: Δεν Χρήστο. Είμαστε για πολύ παραπέρα.
0: Δεν είμαστε, Χρήστο.
1: Δεν μου λες, στη Θεσσαλονίκη έκανες μια βόλτα τον Αύγουστο.
0: Ναι, τι εννοείς να κάνω μια βόλτα με χρήματα ή με τα πόδια έτσι?
1: Έτσι ρε παιδί μου, να βγει και σαν να περπατήσεις.
0: Ναι, γιατί τώρα θα περπατήσεις. Θα σου πω ότι στις 9.30 θα είναι και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου να μας πει αν αυτοί που περπάτησαν είχαν γεμάτες σακούλες. Ναι.
1: Αυτοί που η Θεσσαλονίκη ήταν έξω, ήταν διακοπές.
0: Α, μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη άκουγες ξένες γλώσσες από τους τουρίστες. Δεν άκουγες ελληνικά. Ναι. Τα ελληνικά τα άκουγες παραπέρα. Τα άκουγες στο Κιλκίς, στην Κατερίνη, σε τουριστικούς προορισμούς δηλαδή.
0: Ναι, τι λες?
1: Στην Παναγία Σουμελά το 15 Αύγουστο.
0: Στην Παναγία
1: Στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Στην Άξο.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Άκουγες ελληνικά.
1: Στην Ιθάκη, την κανονική, όχι το βιβλίο.
0: Άκουγες ελληνικά.
1: Ελληνικότατα.
0: Ναι, εντάξει, τι να σου πω. Αφού μπόρεσες και ταξίδεψες όσο και άκουσες τα ελληνικά, τι
1: Έχω φίλους που μου τα πάνε.
0: Α, και εγώ έχω ένα φίλο
1: μέχρι
0: μου λέει
1: το
0: Κυρκής,
1: δεν.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι έχουμε φτάσει 9 και 20 και έχουμε πολλά να πούμε, πολλούς καλεσμένους, πολλές συνδέσεις. Θα δούμε τι γίνεται με τις φωτιές, θα δούμε τι γίνεται με την αγορά της Θεσσαλονίκης, θα δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Γιατί η Ευρώπη.
1: Στις άλλες χώρες.
0: Ναι, η Ευρώπη αυξάνει τα όρια για τις συντάξεις. Θα δούμε πώς αντέχει
1: η Ελλάδα. Εμείς όμως βαστάμε γερά.
0: Θα δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις.

0: Έτσι είναι, Φάνη μου. Έτσι είναι. Όποιος μπορεί, φέρνει. Όποιος δεν μπορεί, διώχνει. Ναι. Απλά τα πράγματα.
1: Ναι. Και όποιος,
0: σε αυτή τη ζωή.
1: Όποιος δεν έχει χαρές δικές σου, χαίρεται με χαρές άλλων ομάδων. Κατάλαβες.
0: Και χαίρεσαι. Ναι. Να σου πω κάτι. Παράδειγμα, η ομάδα που θέλει να φέρει ένα παίχτη, τον φέρνει άμεσα. Δεν συζητάει μαζί του τρεις μήνες, για παράδειγμα. Ενώ η ομάδα που θέλει να διώξει, διώχνει εύκολα. Άμεσα.
1: Όχι, όχι, γιατί
0: σε τρεις μερούλες, ναι, τον έχεις πακετάρει, έχεις βάλει και το φιόγκο από πάνω και τον στέλνεις.
1: Δεν είναι σε τρεις μέρες και πέρυσι το ζήσαμε το σύνδεσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πέρυσι τον κατεβάσατε από το αεροπλάνο. Δεν πέτυχε. Φέτος όμως πέτυχε.
1: Όχι, φέτος πέτυχε. Ναι, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που χάρηκε με αυτό. Εγώ, για παράδειγμα, χάρηκα με το φεύγιο του Κωνσταντέλια και στο είπα. Έτσι.
0: Κάποτε υπήρχε ένας πολιτικός,
1: τώρα
0: ο οποίος όταν ήρθε στα δύσκολα, ξέρεις τι είπε, Φάνιε, έχω κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Τι να κάνει η Κιδόλια η Μαρία. Τι να κάνει,
1: τι να κάνει. Τι λέει, άκου τον τώρα, χαίρεται. Χαίρεται γιατί ο Κωνσταντέλιας θα βάλει κίτρινη φανέλα. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί παίκτης της κλάσης του Κωνσταντέλια, δύσκολα να βάλει τη δική σου τη φανέλα.
0: Φέρνω Μανώ Γκαρσία.

0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι σήμερα είμαστε λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Αναφέρομαι δηλαδή σε αυτά που είναι σε εξέλιξη, έτσι. Αν και βγήκε χθες ένα απολογιστικό της πυροσβεστικής που πάλι έδινε για 40 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο, δασικές πυρκαγιές. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Βασίλης Μασούρας.
1: Έχει και μία στον Ασπρόπυργο, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε γνωστό πριν από λίγο. Mm-hmm. Κοντά στις γραμμές του προαστιακού έχουν διακοπεί τα δρομολόγια. Άρα θα μας τα πει ο Βασίλης όλα αναλυτικά.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Έχεις μείνει χθες το βράδυ. Ξημέρωσε, Βασίλη. Έμεινες χθεσινοβραδινός εσύ.
2: Γιατί
0: να πούμε για τους ακροατές, ναι, ότι είσαι της νυχτερινής βάρδιας. Απλά επεκτείνεσαι και τις άλλες ώρες.
2: Έχω διανυκτερεύσει χθες. Έχω διανυκτερεύσει. Έχουμε. Χθες είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε το βράδυ αρχικά σε πυμνιοστάσιο στην περιοχή Λουτρό της Λάρισας. Από τη φωτιά περίπου 70 αμνοερήφια που βρίσκονταν μέσα εντοπίστηκαν νεκρά. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Δεν πρόλαβε ωστόσο να αποτρέψει την καταστροφή. 14 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα και 2 πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν στο σημείο και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Επίσης, είχαμε χτες μια πυρκαγιά χτες το βράδυ σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξιδο του Δήμου Καρπενησίου, όπου για το έργο κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Να σας πω ότι για σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα αρχίζουν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα. Καθώς επίσης και αύριο ξεκινάει ο δεύτερος γύρος ουσιαστικά των αυτοψιών στις περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής ουσιαστικά. Mm-hmm. Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασανδρίας με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι στο χάρτη

Η πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιάς βλέπουμε ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος για Αττική στερεά στα βόρεια μέρη της Πελοποννήσου, όπως και στον Εύρο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα δεν υπάρχει έτσι άμεσος κίνδυνος. Είναι δηλαδή στο γαλάζιο, για να καταλάβετε ο χάρτης. Υπάρχει μια διαβάθμιση, δηλαδή το πράσινο είναι πολύ χαμηλή, το δεύτερο βαθμός 2 είναι η μέση στο γαλάζιο, το κίτρινο είναι υψηλή, πορτοκαλί πολύ υψηλή και στο κόκκινο είναι η κατάσταση συναγερμού. Λοιπόν, σήμερα μετά από πολύ καιρό βλέπουμε ότι είμαστε στη δεύτερη και στη τρίτη γραμμή σε όλη τη χώρα. Ας ελπίσουμε δηλαδή να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάτι έτσι πιο δύσκολο. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πραγματικά τρομακτική από άποψη επιχειρήσεων, από τις φωτιές σε όλα τα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Λαμβάναμε συνεχή ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είχαμε και τον τραγικό χαμό ενός ζευγαριού στη Σαλαμίνα, τους δύο ηλικιωμένους. Εντάξει, ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, σιγά σιγά έχουμε φτάσει δηλαδή 18 του μηνός. Λίγο έμεινε να φύγει και αυτό το καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές τουλάχιστον, και να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάτι πιο δύσκολο.

0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό, μου θύμιζε Κότσαρη.
1: Εγώ εντυπωσιάστηκα πάντως που σε είδα έτσι να χαλαρώνεις και να χορεύεις στους ρυθμούς των James.
0: Έτσι λέγονται αυτοί.
1: Ναι, James. Έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη αρκετές φορές.
0: Στάθη Παυλίδη έχει ακούσει.
1: Λογικά θα ήσουν σε κάποιο πανηγύρι.
0: Εννοείται.
1: Όταν θα έπαιζαν στο θέατρο Δάσος.
0: Φάνη Κουρουκλίδη έχει ακούσει.
1: Ούτε καν. Είναι ένα θέμα αυτό. Θα πρέπει κάπως έτσι να κάνουμε αμοιβές υποχωρήσεις, Χρήστο. Ωραία, ομολογώ. Είμαι
0: έτοιμη. Χρόνου, ναι. 3 Ιουλίου, από τώρα στο λέω, είναι η μέρα Σάββατο. Φάνηκε για σένα.
1: Ναι.
0: Σε προσκαλώ στο μεγάλο πανηγύρι στο χωριό.
1: Στον Αγίο Χαράλαμπο.
0: Ναι.
1: 3 Ιουλίου του χρόνου.
0: 3 Ιουλίου. Ναι. Έχουμε κλείσει ένα σχήμα.
1: Από τώρα κλείσατε για του χρόνου.
0: Δεν βρίσκαμε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Παίρνεις ρε παιδί μου τηλέφωνο. Το Φάνη, παράδειγμα, που είναι γνωστός τραγουδιστής. Και του λες.
1: Ο Φάνης, ειδικά. Ναι, ναι.
0: Π.χ.
1: Ναι.
0: Υπόθεση εργασίας. Φάνη, να θέλω να κάνω ένα πανηγύρι κτλ. Αυτό το συνάντησα με όλα τα σχήματα στα οποία πήρα τηλέφωνο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και μου λένε. Α, κάτσε να ανοίξω την ατζέντα. Ναι, παράδειγμα, 3 Ιουλίου, για το 29 συζητάμε, έτσι. Λέω, ποιο 29, για το 27. Α, αδερφέ, είμαι κλεισμένος.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Σου λέει, έχω μια Πέμπτη κενή, σε βολεύει.
1: Α, και προσαρμόζεις το πανηγύρι αναλόγως με το πώς βολεύει τον καλλιτέχνη, δηλαδή.
0: Ναι. Ήμουνα τυχερός γιατί τελευταία στιγμή μου κάνανε και χάρη τέλος πάντων, αλλά βρήκαμε για το Σάββατο.
1: Άρα τώρα που καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στο πόσο κόπο θέλει έτσι μια τέτοια διοργάνωση, από τώρα το κλείνετε στην ατζέντα σας. 3 Ιουλίου θα πάμε όλοι μαζί στον Άγιο Χαράλαμπο Κιλκής.
0: Και ετοιμάζουμε και το μεγάλο χώρο κάτω εκεί. Θα γίνει χαμός, σου λέω.
1: Ναι, πες μου λίγο ρεπερτόριο τι θα έχει.
0: Λαϊκοποντιακή βραδιά.
1: Ωραία. 3 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, στον Άγιο Χαράλαμπο Κίλκης. Εδώ πρέπει να βάλεις το έκο, πώς ακούγεται από τα μεγάφωνα, Φάνη, να ακούγόμαστε, έτσι που περνάει το αυτοκίνητο και κάνει διαφημίσεις το πανηγύρι.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το ελληνικό το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Να γυρνίζεις τα πανηγύρια.
1: Mm-hmm.
0: Να φας την καντίνα σου, να φας το λουκούμά σου.
1: Ναι, και μια φέτα καρπούζι αρκεί με λίγο τυράκι.
0: Στο χέρι όμως, όχι στο πιάτο ξενέρωτα.
1: Και με τυρί, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να το τροσκέτο, το καρπούζι.
0: Τι είμαστε, τίποτα. Με τυρί εννοείται.
1: Ναι, αυτό δεν περίμενα πως να το φας ορφάνω το καρπούζι.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Έτσι, λοιπόν, έτσι.
0: Και χράπε εκεί να πέφτεις με τα μούτρα.
1: Εσείς πώς θα τρώτε τα καρπούζι, φίλες και φίλοι. 6930-078-228 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα στο Viber.
0: Γιατί άμα δεν φας καρπούζι και παγωτό το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: άμα
1: ναι.
0: Δεν φας και το λουκουμά στο πανηγύρι.
1: Και
0: άμα δεν φας το σουβλάκι σου στην καντίνα.
1: Να σε κυνηγάνε οι μύγες και οι μέλισσες και οι σφίκες, έτσι. Να κάθονται πάνω στα ζουμιά από τα καρπούζια.
0: Ναι, αλλά ας πω κάτι. Είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν πήγαινες με το ταπεράκι σου στην παραλία και άφηνες τον κεφτέ έξω,
1: ναι.
0: Δεν ερχόταν εκεί η μέλισσα, δεν ερχόταν εκεί η μύγα.
1: Έλατε τώρα. Πες μου εσύ, μα κάνω τώρα
0: φρούτο σαλάτα. Ξενέρωτο.
1: Και...
0: Δηλαδή, τι θα φάω φρούτο σαλάτα.
1: Σεβίτσε, λέει, και κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είχες και στο χωριό σου σεβίτσε. Πάλι, παιδί μου, τον κεφτέ στο ταπεράκι και τραβά έτσι αμόλυσου σε μια παραλία να περάσει.
0: Παραμονές του 15 Αυγούστου έκανα μία στάση σε ένα beach bar, τέλος πάντων. Έχει πάει 2-2,5 ώρα, έχει πέσει λόρδα. Φάνη, καταλαβαίνεις εκεί. Του λέω, αδερφέ, σε ένα παλικάρι, έλα λίγο. Μου λέει, παρακαλώ. Λέω, τι να τσιμπήσουμε. Ξέρεις, θα μου πει, τα κλασικά. Μου λέει, έχουμε, λέει, πίτσα με λάδι τρούφας. Τον κοιτάζω μία. Έχουμε, λέει, μπέργκερ με black. Μου είπε ότι είναι μαύρο σχημά. Άγκους με αυτό. Έχουμε, μου λέει, κάτι διάφορα περίεργα. Του λέω, αδερφέ, να φάω θέλω. Όχι να το δω να το βγάλω φωτογραφία, λέω, για να τα ανεβάσω. Να φάω θέλω.
1: Θες και ξένες γλώσσες για να ξέρεις τι να παραγγείλεις, δηλαδή στα ελληνικά τα μαγαζιά. Είναι φοβερό. Ναι, ναι.
0: Έρεση, δηλαδή...
1: Είναι αυτό που λένε στα γραμμικά τα πιάτα πλέον. Σου λέει αποδομημένη η χωριάτικη σαλάτα και φέρνει ένα ποτήρι τώρα, κολονάτο.
0: Ναι.
1: Και έχει μέσα στο ποτήρι 4 κομματάκια ντομάτα. Δίπλα έχει χύσει το καημένο ταγκουράκι μόνο του. Έτσι. Και μία σταγόνα ελαιόλαδο στην άκρη του πιάτου.
0: Και λίγη σόσα από πάνω, μία λευκή με μία ελίτσα.
1: Έχουν αποδομήσει τη χωριάτικη σαλάτα, κατάλαβες.
0: Μα πραγματικά και εσύ τη άλλη, μου φέρνεις φρουτοσαλάτα.
1: Ναι. Τι να χορτάσεις.
0: Άρρωστος είμαι.
1: Αυτό ανοίγει την όρεξη.
0: Ακριβώς. Και επίσης, στο διπλανό, στη διπλανή ξαπλώστρα, δηλαδή, αν έχουν το Θεό τους, πίτσα σε τριγωνικό κουτί.
1: Τι εννοεί σε τριγωνικό κουτί.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Ένα
1: άκου τώρα, αυτό είναι τσιγκουνιά.
0: Πολύγωνο.
1: Αυτό είναι τσιγκουνιά. Κουτί, για να μην την κάνω ολόκληρη. Για να μην την κάνω ολόκληρη. Την κόβω στη μέση και σου λέει έτσι είναι το σχήμα. Είναι μινιμάλ. Κατάλαβες. Ναι, είναι κόμπο αυτό για να γλιτώσει ποσότητα. Το άλλο το μισό το πάει σε διπλανή την ξαπλώστρα.
0: Εγώ να φάω θέλω. Ναι. Όχι δηλαδή να το έχω να το θυμάμαι.
1: Ναι. Άμα θες να φας, θα πάρεις το ψυγιάκι σου, θα βάλεις μέσα τα ταπεράκια και θα πας σε μια παραλία με τις δικές σου τις καρεκλίτσες, τις ξαπλώστρες και την ομπρέλα.
0: Τελειώνεις από το beach bar, πιάνεις μετά ένα σουβλατζίδικο, τώρα σε ένα πιτόγυρο και στα νιάρες.
1: Ναι, και πάει το μηνιάτικο, κατάλαβες.
0: Ποιο μηνιάτικο, βρεκόβεται το σουβλάκι.

0: Λοιπόν, Χρήστο, έχουμε και άλλες μέρες να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας από τις διακοπές.
1: Και πρέπει να θίξουμε και το θέμα των αποδείξεων στα beach bar και τα λοιπά και στα πλοία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τώρα θα έρθουμε εδώ στην πόλη μας, θα κάνουμε το Ταμείο των Εκπτώσεων, γιατί ουσιαστικά φτάνει και το καλοκαίρι στο τέλος του και νομίζω οι περισσότερες αγορές στα καλοκαιρινά ήδη έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Ήδη εγώ περπατούσα τις προάλλες σε ένα δρόμο και είδα σχολικά, μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Άρχισα να βάζω, δηλαδή. Είναι Αύγουστο,
0: σιγά-σιγά. Ναι, προετοιμάζονται σιγά-σιγά.
1: Ας, επειδή εμείς ξεπαιδιάσαμε.
0: Ναι, οι άλλοι κάνουν τον προγραμματισμό τους από τώρα, οι άλλες οικογένειες. Είναι μαζί μας λοιπόν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ποια είναι η πρώτη αποτίμηση για την κίνηση στην αγορά φέτος το καλοκαίρι?
2: Είναι αυτό που φοβόμασταν, ότι δυστυχώς όσο και να βάλεις τα προϊόντα, αν κάποιος δεν έχει χρήματα, του φαίνονται πανάκριβα όλα. Και γι' αυτό δεν αγοράζει. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα του ότι δεν φτάνουν τα χρήματα στον κόσμο. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες. Άρα δεν του περισσεύουν για να αγοράσει προϊόντα δεύτερης ανάγκης, που είναι τα ρούχα, τα παπούτσια και όλα τα άλλα, τα οποία είναι προϊόντα που δεν είναι πρώτης ανάγκης.
1: Πρόεδρε, μήπως οι θερινές εκπτώσεις πέφτουν και θύμα εντός εισαγωγικών των καλοκαιρινών διακοπών? Δηλαδή επιλέγει κάποιος να δώσει τα χρήματα αυτά στο να πάει ένα ταξίδι και λέει δεν πειράζει, τα ρούχα μου θα τα πάρω από το Σεπτέμβριο και τα παπούτσια ή οτιδήποτε άλλο.
2: Μακάρι να τα παίρνω από το Σεπτέμβριο, αλλά θέλω να σας πω ότι οι θερινές εκπτώσεις επί σειρά ετών είναι σε αυτή την περίοδο. Ναι. Παλαιότερα, όταν υπήρχαν χρήματα ή όταν ο κόσμος τα βγάζε πέρα, την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων γινόταν πανικός. Αν θυμάστε, γινόταν κρατήσεις σε ορισμένα προϊόντα, από πιο μπροστά πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις. Πηγαίναν και πληρώναν κάποια προϊόντα ο κόσμος για να τα πάρει την περίοδο των εκπτώσεων. Και τέτοιες καταστάσεις. Αυτά τελειώσαν. Δεν τα είδαμε καταρχάς. Έχουμε φυσικά κάποια χρόνια να τα δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι θα πάει διακοπές, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν πήγε και διακοπές φέτος, έτσι. Βλέπαμε πολλά φώτα στα σπίτια το βράδυ στην πόλη μας. Άρα κάτι δεν πέρα καλά. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ο τουρισμός δεν βοήθησε λίγο την τοπική αγορά, γιατί η Θεσσαλονίκη υποδέχεται πολλούς τουρίστες το καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια.
2: Βεβαίως είχε και βεβαίως έχει τουρίστες ακόμη κιόλας, οι οποίοι επισκέπτουν την πόλη, αλλά δεν επισκέπτουν την πόλη για αυτό το λόγο. Επισκέπτουν την πόλη για να περάσουν καλά, να δουν, ξέρω, τα μνημεία της πόλης ή κάτι άλλο, να δουν την πόλη. Αλλά από την άλλη μεριά, οι τουρίστες, οι Βαλκάνοι, γιατί περί Βαλκανίων πρόκειται, έτσι, το μεγάλο ποσοστό είναι οι Βαλκάνοι οι τουρίστες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν επιλέγουν να κάνουν αγορές σε προϊόντα στα οποία, εν πάση περιπτώσει, που κάνει η δική μας η αγορά συνέδριση, συμπόδιση. Δεν είναι όπως την εποχή του 1990, που πραγματικά ερχόταν οι Βαλκάνοι και γινόταν ο κακός χαμός. Η Εγνατία ήταν ο δρόμος των Βαλκανίων, οι οποίοι τότε ξεσηκώνανε τα μαγαζιά. Και αυτό γινόταν γιατί δυστυχώς τότε δεν είχαν αγορές στις χώρες τους, δεν είχαν οργανωμένες αγορές, καλές αγορές με προϊόντα, και ερχόταν και αγοράζαν. Σήμερα λοιπόν στις περισσότερες πόλεις των Βαλκανίων οι αγορές σε αυτά τα είδη είναι φάμιλες των δικών μας. Θα πάτε στο Βελιγράδι, θα δείτε μια τεράστια αγορά, μια μεγάλη καταπληκτική αγορά. Αν θα πάτε στη Σόφια το ίδιο αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν περιμένουμε από τους Βαλκάνιους, δεν περιμένουμε ούτε από τους κουρασγέρες, οι οποίες κουρασγέρες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αλλά δυστυχώς οι αγορές τους, μάλλον τα χρήματα που ξοδεύουν, είναι σχεδόν μηδενικά.
1: Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία τώρα που πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον Σεπτέμβριο, λογικά εκεί στα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη συνάντηση, σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Φαντάζομαι ότι εσείς προετοιμάζεστε ως Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για να καταθέσετε το δικό σας υπόβλημα. Πού θα εστιάσετε εσείς?
2: Καταρχάς, δεν είχα αλλάξει κάτι από πέρσι. Το υπόβλημα το περσινό απλά θα εμπλουτιστεί λίγο ακόμη από τα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπως κάθε χρόνο απλά εμπλουτίζουμε τα προβλήματα, δηλαδή μεγαλώνουν τα προβλήματα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς θα εστιάσουμε σε συγκεκριμένα πράγματα, θα βάλουμε προτεραιότητες στα προβλήματα. Είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορούν να λειτουν όλα, εδώ δεν λύθηκαν εδώ και 20 χρόνια θα λειτουν τώρα. Αλλά η πρώτη προτεραιότητα, κατά την άποψή μου, είναι το θέμα της φροκέρδης. Δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία αγορά όταν κάποιοι επιτίδη, οι οποίοι τους ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αδειάζουν τις τσέπες του καταναλωτή, αδειάζουν τις τσέπες του καταναλωτή. Και αυτή είναι σίγουρα η ενέργεια, είναι σίγουρα τα πετρέλαια, οι βενζίνες, τα οποία ανεβαίνουν κατά έναν απίθανο τρόπο, ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν ποτέ, και τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι τα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει χωρίς να πάει να αγοράσει τρόφιμα για την οικογένειά του, άρα κατά ανάγκη θα προσπαθήσει να τα πάρει, έστω λιγότερα από αυτά που έπαιρνε παλαιότερα, αλλά αδειάζει τσέπη του πάρα πολύ γρήγορα, άρα δεν περισσεύουν χρήματα για να ξοδέψει και να αγοράσει προϊόντα δεύτερης ανάγκης. Όσο δεν θα λύνεται αυτό το πρόβλημα, τόσο θα κλείνουν τα μαγαζιά της ένδυσης υπόθεσης και όλων των προϊόντων δεύτερης ανάγκης.
0: Σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις του εμπορίου, κύριε Φιλιππίδη, ποια θέματα σας απασχολούν, δηλαδή το φορολογικό, το τεκμαρτό εισόδημα, το κόστος λειτουργίας, η ρευστότητα, ποιες προτεραιότητες θα βάλετε στην προσοχή?
2: Εκτός από την ισχυροκέρδεια, το πρώτο που θα βάλουμε στην προτεραιότητα είναι η ισχυροκέρδεια. Χωρίς αυτό, δεν μπορούμε, χωρίς να λυθεί το πρόβλημα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Και δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι το ένα. Δεν ζητάμε δηλαδή από την κυβέρνηση να μας κάνει καμιά μεγάλη εξυπηρέτηση. Έτσι, απλά να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγάλο ζήτημα ήταν ότι ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας μας δυστυχώς έχει βγει από την ομάδα κατανάλωσης. Και αυτοί είναι 2.150.000 κόκκινοι δανειολήπτες. Αυτός που χάνει το σπίτι του δεν θα έρθει ποτέ να ψωνίσει, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα, να ψωνίσει κάτι παραπάνω που είναι τα προϊόντα δεύτερης ανάγκης. Αυτό είναι το δεύτερο. Από εκεί και πέρα είναι το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο τώρα δεν ξέρω ποιος το φαντάστηκε, δεν ξέρω ποιος είναι ο σοφός αυτής της ιστορίας, αλλά το να φαντάζεται κάποιος ότι σε μια εποχή που τα μαγαζιά κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο, σε μια εποχή στην οποία δυστυχώς βουκάει η αγορά, σε μια εποχή που η Τσιμιστή έχει 21 μαγαζιά άδεια, η Μητροπόλος 16 και η Εγνατία 110 στα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, δύο οικοδομικά τετράγωνα στην Ενιζέου και στην Ιόνο Ζαγούμη κλειστά.
1: Αυτό όμως δεν έχει να κάνει και με τα ενίκια, κύριε Φιλιππίδη.
2: Τώρα θα σου πω και για τα ενίκια. Το να φαντάζεται κάποιο ότι de facto πρέπει να έχει κερδίσει αυτό το μαγαζί 9.000 τόσο, νομίζω ότι είναι παράνοια, είναι τελείως παράλογο. Απ' την άλλη μεριά, επειδή είπατε για τα ενίκια, θέλω να σας πω ότι ναι, υπάρχουν και ορισμένοι ιδιοκτήτες οι οποίοι φυσικά είναι εξαίρεση στον κανόνα, για να πούμε την αλήθεια, οι οποίοι ζήτησαν παράλογα ενίκια σε μια εποχή που δυστυχώς αυξήθηκε το κόστος ζωής του δικό του και προσπάθησαν να το μεταβιβάσουν σε ποιον, στον συγκεκριμένο ενοικιαστή τον οποίο είχαν. Αυτοί πήραν το τίμημά τους. Τα μαγαζιά τους είναι άδεια. Δεν είναι τυχαίο που στην Εγνατία έχει 110 μαγαζιά άδεια. Είναι διπλασιασμοί ενοικίων που ζήτησαν κάποιοι ιδιοκτήτες, τις οποίες δεν τις δέχτηκε ο συγκεκριμένος έμπορος, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλει πέρα, τα παράτησε το μαγαζί και φύγει. Λοιπόν, και το μαγαζί του παραμένει ξενίκια του 6 μήνες, 8 μήνες. Έχει φυσικά και χειρότερα. Τώρα από την άλλη μεριά, Θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι να ήταν ένα και δύο και μακάρι να λυνόταν το μισό ή το ένα. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, δεν λύσαν ούτε ένα πρόβλημα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει ένας νόμος τα τελευταία 15 χρόνια υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Επιτέλους, ας καταλάβουν ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι πραγματικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και από εκεί και πέρα, αν το καταλάβουν, μακάρι να δράσουν ανάλογα υπέρ της ελληνικής οικονομίας και υπέρ της κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.
1: Και να πούμε και την καλημέρα μας στην ακροάτρια, τη φίλη μας, τη Σία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σία. Τα λόγια σου πραγματικά, ένα θα σου πω, ένα δάκρυ κύλησε και από μένα και από τη Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως όμως τώρα στη συνάδελφο τη Σοφία Πακαλίδου, γιατί η είδηση είναι ότι η Ευρώπη αυξάνει τα όρια για τις συντάξεις και να δούμε ποιες είναι οι αντοχές τώρα εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή, μέχρι στιγμής παίζουμε άμυνα. Το σύστημα είναι άμυνα. Για να δούμε. Σοφία Πακαλίδου, λοιπόν, καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως, αν ήμουν Δανός και είχα γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 1970, θα είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ σήμερα, καθότι η χώρα ενέκρινε νομοσχέδιο για την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 70 έτη από το 2040, έναντι των 67 ετών που ισχύει σήμερα, δηλαδή 3 χρόνια συν. Πάντως για τη χώρα αυτή, το σύστημα που θεσπίστηκε το 2006, το όριο ηλικίας συνδέεται άμεσα με το προσδόκιμο ζωής, αναθεωρείται δε ανά πενταετία. Έτσι λοιπόν, βάσει των προβλέψεων, οι ηλικίες συνταξιοδότηση θα φτάσει στα 68 έτη το 2030 και τα 69 έτη το 2035. Ο νέος νόμος, είπαμε, εφαρμόζεται για όλους όσοι είχαν γεννηθεί από 31 Δεκεμβρίου 1970 και έπειτα, με την Πρωθυπουργό, την κυρία Φεντέριξεν, να δηλώνει ανοιχτή στο ενδεχόμενο επανεξέταση συνολικής δομής του συνταξιοδοτικού συστήματος, μόλις τώρα φτάσει στο προβλεπόμενο όριο των 70 ετών. Όλα αυτά για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Το ζήτημα των ορίων συνταξιοδότησης στην Ευρώπη αποτελεί ένα από τα κρίσιμα, βέβαια, και πολύ συζητημένα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, καθώς υπάρχουν δύο βασικές προκλήσεις, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αλλά και της μεγάλης γύρανσης του πληθυσμού, η οποία συνδέεται άμεσα και με τη μείωση των γεννήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα όρια ηλικίας είναι περίπου πάνω κάτω στο 65 με 67 για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Να πούμε ότι αρκετές χώρες έχουν ήδη φτάσει, ξεπεράσει το όριο των 67 ετών, εφαρμόζοντας μηχανισμούς αυτόματης αναπροσαρμογής. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η πρόσφατη μεταρρύθμιση προβλέπει σταδιακή προσαρμογή του ορίου στα 64 έτη από 62 που ίσχυαν προηγουμένως. Και βεβαίως για την πλήρη σύνταξη παραμένει τα 67 έτη, όμως με την προϋπόθεση των 43 ετών εργασίας. Ιταλία, Ολλανδία και η Ελλάδα έχουν καθιερώσει ως γενικό όριο τα 67 χρόνια με πλήρη συνταξιοδότηση, προβλέποντας βεβαίως εξαιρέσεις για τους εργαζόμενους που διαθέτουν μεγάλο αριθμό ενισήμων ετών ασφάλισης, γύρω στα 40 έτη, υπενθυμίζουμε, ή μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα στο 62ο έτος της ηλικίας τους. Γερμανία τώρα, Ιρλανδία και Ισπανία κινούνται γύρω στα 66 με 66,5, με σχεδιασμούς πάντως για περαιτέρω αύξηση επόμενες δεκαετίες. Να πούμε ότι η χώρα μας τώρα θεωρείται ήδη μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης που θέσπισε εδώ και καιρό. Οι μεταρρυθμίσεις, υπενθυμίζουμε, εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο των μνημονίων, ωστόσο καταλυτική ήταν η διαμόρφωση του συνταξιδιωτικού συστήματος από την 1η Ιανουαρίου του 2013, όπου εκεί τα γενικά όρια διαμορφώθηκαν στα 67 έτη για πλήρη σύνταξη, με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, και στα 62 με 40 χρόνια. Να πούμε ότι αυξήθηκαν πολλά και τα ενδιάμεσα όρια, περιορίζοντας σε ένα βαθμό σημαντικό τις προώρες συνταξιοδοτήσεις. Οι υπουργοί πάντως οικονομικών λένε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει λόγος για νέα αύξηση. Όλα βεβαίως είναι στο τραπέζι με τις προϋποθέσεις που θέσαμε νωρίτερα για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κυριότερο ζήτημα το δημογραφικό. Τώρα, αν θέλετε να σας κάνω εν συντομία και μια μικρή αναδρομή των ορίνων συνταξιοδότη στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε τώρα, έτσι όπως μας τα περιγράφεις. Λέμε ότι η Ευρώπη αυξάνει τα όρια, αλλά στην Ελλάδα δεν αυξάνονται μέχρι στιγμής. Μα είναι ήδη αυξημένα στη χώρα μας. Τι να λέμε τώρα.
4: Ναι, είχαν ήδη αυξηθεί και μάλιστα δραματικά, αν δούμε τι ίσχυε από το 1974 και μετά.
0: Ουσιαστικά ανοίξαμε το δρόμο για τις άλλες χώρες.
1: Είχαν αυξηθεί στα χρόνια των μνημονίων.
4: Ναι, αυτό το είπα προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Για να έρθει η ισορροπία, όπως λέγανε τότε. Αλλά το θέμα είναι ότι στη μεγάλη εικόνα, εκεί που ήμασταν εμείς πριν από λίγα χρόνια, τώρα άτυπα έρχεται σιγά σιγά και η υπόλοιπη Ευρώπη.
4: Κοίταξε να σου πω, είναι ένα παράξενο πράγμα αυτό που συνέβαινε στη χώρα μας. Βέβαια εγώ θα θυμίσω κάτι άλλο, γιατί αναζήτησα στοιχεία το 1974 και μετά. Το θέμα ήταν ότι σε εκείνα τα χρόνια πάρα πολλοί εργάζονταν από μικρότερες ηλικίες, Χρήστο και Μαρία. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε όλοι μας από τις ιστορίες των γονιών μας, των παππούδων μας, ότι εργαζόντουσαν ακόμα από τα 14-15 χρόνια τους. Οπότε είχαν συμπληρώσει αυτόν τον εργασιακό βίο των 40 και πλέον χρόνων σε πολύ μικρή ηλικία. Βέβαια, το σημαντικό ήταν ότι υπήρχαν τρομερές εξαιρέσεις και πάρα πολλοί έκαναν χρήση αυτών των εξαιρέσεων, κυρίως στο δημόσιο τομέα, και πολλοί έβγαινε σύνταξη σε μια ηλικία γύρω στα 50 και κάτι, με κάποια χρόνια βεβαίως, με ανήλικα παιδιά, με προϋποθέσεις. Πάντως, κατά την περίοδο 1974-1992, τα βασικά όρια ήταν περίπου στα 60 χρόνια, με 65, με ιδιαίτερη έμφαση τότε στην 35ετία, ενώ παλιοί ασφαλισμένοι, ιδιαίτερα όσοι είχαν πρώτη ασφάλιση πριν το 1983, μπορούσαν να υποπροϋποθέσουν να αποχωρήσουν αρκετά χρόνια νωρίτερα. Να πούμε ότι το 1992 με ένα νόμο έγινε ένας διαχωρισμός για τους παλιούς και τους νέους ασφαλισμένους. Διατήρησε μεν αρκετά παλαιότερα δικαιώματα, ωστόσο έβαλε κάποιες προϋποθέσεις. Πάντα υπάρχουν ειδικά καθεστώτα για μητέρες ανηλίκων, γυναίκες με παιδιά με αναπηρία ή σύζυγο και εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ή ακόμη με τρόπους που έχουν σοβαρές παθήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως τα όρια μπορούσαν να είναι ακόμα και στα 50 με 55 έτη, πάντα μιλάμε μέχρι το 1992. Από το 2010 και μετά ξεκινάει η μεταρρύθμιση στην οποία αναφερθήκαμε. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν αυτά όλα που βιώνουμε πάνω κάτω σήμερα, με δικαιώματα εντός εισαγωγικών για κάποιους που είχαν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει αυτό το δικαίωμα με το προηγούμενο καθεστώς. Ξαναλέμε ότι από την 1η του 2022 υπάρχει ο Γενικός Κανόνας με την πλήρη σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης ή στα 67 τουλάχιστον με 15 έτη, με κάποιες ειδικές εξαιρέσεις που εξακολουθούν να ισχύουν. Πάντως, σήμερα το πρωί ακούγοντας νωρίτερα στο RT News την ειδικό η οποία αναφερόταν για τα πώς μπορεί κάποιος να αγοράσει πλασματικά έτη, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Τα ποσά είναι αρκετά σημαντικά πάντως για την εξαγορά, κάτι που κάνει πολλούς να το σκεφτούν και μία και δύο φορές πριν πάρουν την απόφαση να αγοράσουν τα πλασματικά έτη, για να προλάβουν ενδεχομένως και να πάρουν μια καλύτερη σύνταξη και να μην αυξηθούν στην πορεία τα όρια συνταξιοδότηση μέρα και χρήστο.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Σοφία.
0: Καλή σου ημέρα. Είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τώρα εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου, οπότε θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίφει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι: ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος, δίπλα από το ελικοδρόμιο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυλο Καρπενησίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε χτες περίπου στις 9.30 το βράδυ και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 4 οχήματα. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Αλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Συγκλιμάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από χτες οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα βάουτσερ για το έτος 2026-27, πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για 158.009 παιδιά και ΑΜΕΑ σε σύνολο 199.138 έγκυρων αιτήσεων. Τα οριστικά αποτελέσματα είναι ανερτημένα και στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ. Οι αυξημένες τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα, καθώς και το αυξημένο κόστος ζωής, δεν αφήνει περιθώριο για δευτερεύουσες αγορές, με αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών καταστημάτων της αγοράς, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε ούτε ένας νόμος υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Φοροδιαφυγής περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις θύσεις παραβιάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Μία 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπεσε θύμα αγριοξυλοδαρμού από τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθηκε και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Παρά τις εμφανείς εκδορές και τα τραύματα που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε να δηλώσει ότι ξυλοκοπήθηκε και να του κάνει μήνυση, ενώ ο σύντροφός της αρνήθηκε τις πράξεις του, με τις αρχές να έχουν ασχοληθεί ξανά μαζί του για κακοποιητική συμπεριφορά. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα νυχτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε η Γεωφυσική Υπηρεσία της χώρας. Από άγνωστο βλήμα χτυπήθηκε πλοίο τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια διέλευσής του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Από την πρόσκουρση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχτηκαν τη συνδρομή της ακτοφυλακής του Ομάν. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζέραρντ Κούσνερ δήλωσε χτες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά την συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις, με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17-37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19-33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής «Ο Μεν και η Δε». Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας, ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι μαζί μας μετά από πολύ καιρό.
1: Η Μαρία Τσακίρη είναι εδώ μετά από πολύ καιρό.
0: Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να παίξουμε και το τραγούδι που λέει «Το Σάββατο μπορείς».
1: Όχι, όχι.
0: Κάπως έτσι. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να είμαστε χώροι από εδώ και πέρα ξανά για μεγάλο διάστημα.
1: Δεν θα αφήσουμε κανένα και καμία να μπει ανάμεσά μας.
0: Ούτε ένα ρεπό.
1: Μόνο τα ρεπό. Τα προβλεπόμενα.
0: Αυτά εντάξει.

0: Μάλιστα. Και μετά από αυτό το ωραίο το τραγουδάκι θα περάσουμε στα ωραία της πολιτικής επικαιρότητας. Είναι και πάλι μαζί μας ο Βασίλης Πεκλάρης. Το και πάλι πάει σε μένα, όχι σε εσένα Χρήστο. Δεν ήσουν εσύ εδώ το πρωί που τα λέγαμε.
1: Ήμουνα χθες όμως.
0: Ναι. Βέβαια η πολιτική επικαιρότητα τρέχει.
1: Τρέχει. Και θα έχει μόνιμες φοροελαφρύνσεις έως το 2030, όπως προβλέπεται στο φορολογικό πακέτο της ΔΕΘ. Και το λέω αυτό για να τσιγκλίσω και να τριγκάρω τον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Αλλά είναι ζεν, τον βλέπεις, δεν αντιδρά.
0: Κοίταξε,
2: με αύξηση των εσόδων από φόρους που είχαμε, τα στοιχεία που δείχνουν το πρώτο 7μηνο του 2026, δείχνουν ότι οι φοροελαφρύνσεις μπορεί να μπαίνουν σαν έτσι, ανακοίνωση, γιατί είχαμε και πέρσι και την προηγούμενη χρονιά είχαν ανακοινωθεί και είχαν μπει οι φοροελαφρύνσεις στους συντελεστές. Είχαμε τη μεγάλη αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές.
1: Ναι.
2: Στην ουσία όμως τα έσοδα από τους φόρους αυξάνονται. Τώρα, αυτό πώς γίνεται, αυξάνεται, θα μου πεις, το διαθέσιμο εισόδημα.
1: Αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, μοιραία. Ναι. Και πατάσετε και φοροδιαφυγή.
2: Ναι, πατάσετε φοροδιαφυγή και πληρώνουμε και τους έμεσους φόρους. Έτσι. Αυξάνονται λόγω και της αύξησης των τιμών. Οπότε έχουμε αυτή τη διαφορά, δηλαδή πληρώνουμε περισσότερα για φόρους, παρόλο που έχουμε φοροελαφρύνσεις, όπως είπε και ο Χρήστος, οι οποίες ανακοινώθηκαν πέρυσι, θα ανακοινωθούν και φέτος και θα έχουν ορίζοντα έτσι το πότε θα έχουμε εκλογές. Βέβαια, όποτε και να έχουμε εκλογές, τις φοροελαφρύνσεις δεν τις δουν οι πολίτες, γιατί ουσιαστικά με τα έσοδα, με τις δηλώσεις και τα λοιπά που κάνουμε το Μάρτιο, όσο και νωρίτερα να έχει την... τέλος πάντων, να γίνει καθάριση της δήλωσής σου, αυτές εδώ πέρα δεν γίνονται αντιληπτές πριν το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου. Οπότε είναι κάτι το δεν είναι άμεσα, πώς να το πούμε, αντιληπτό, άμεσα την παλάμη που λέμε. Οπότε περιμένουμε τα μέτρα που είναι αυτά, που άμεσα αφορούν την τσέπη των καταναλωτών. Και εκεί πέρα, όπως είπαμε και χθες, Χρήστο, και το λέμε και το πρωί και το λέμε όλες αυτές τις μέρες και το λένε και οι κυβερνητικές διαρροές, εκεί θα έχουμε τα όσα σχετίζονται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατά κύριο λόγο.
1: Εκεί έτσι. Έχω την αίσθηση για τους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, έχω την εντύπωση ότι δεν αποκλείεται, Βασίλη, να μειωθεί η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50% και να πάει και χαμηλότερα. Επίσης, ναι, λέει το ρεπορτάζ, είναι στο τραπέζι οι διορθώσεις των τεκμηρίων που θα εφαρμοστούν άμεσα από το 2027 δηλαδή.
2: Αυτό που είπαμε και χθες, οι διορθώσεις των τεκμηρίων, ουσιαστικά θέλουν να πάνε σε μια κατάργηση ή έστω μια μείωση των τεκμηρίων, η οποία όμως να μην λέγεται ακριβώς κατάργηση, να μην λέγεται διορθώσεις για να μην πούμε ότι ήταν και λάθος το μέτρο. Αυτό που έχει δεχτεί όλη την κριτική από πλευράς των επαγγελματιών που έχει να κάνει με τα τεκμήρια και είναι αυτό που χτύπησε περισσότερο και έχει πλήξει και πολιτικά περισσότερο σε σχέση με τους μικρούς και μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, ο οποίος έχει έτσι πλήξει περισσότερο. Εκεί όπου, όπως λέει και η κυβέρνηση, έχει πει ο κ. Χαρτιδάκης, εμπνευστής του μέτρου κατά επανάληψη, έχει αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί έχουμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Θυμίζω τις κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών, έτσι, που λέμε πάντοτε υδραυλική, ηλεκτρολόγη, ψυκτική, συνεργεία και όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη, μαζί με τα ξερά, όπως το λένε, καίγονται και τα χλωρά. Είναι και ένα σημαντικός αριθμός επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως πολύ μικρά έσοδα, μαγαζιά της γειτονιάς και τα λοιπά, τα οποία δεν μία ή άλλη τέλος πάντων είναι, οι οποίοι έχουν, κάποιοι από αυτούς έχουν οδηγηθεί και σε υποχρεωτικό κλείσιμο ή οδηγούνται σε κλείσιμο ακριβώς λόγω των μέτρων αυτών. Εκεί λοιπόν φέρεται να αποσκοπεί η κυβέρνηση, αλλά θα το δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί, θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες, είναι σίγουρο.
1: Κερδισμένοι και συνταξιούχοι.
2: Ορίστε.
1: Κερδισμένοι θα είναι και συνταξιούχοι με την ευκαιρία, γιατί διαβάζω τώρα και το ένα. Δηλαδή, αν πάει την οικονομική ενίσχυση που τους δίνει κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 446 ευρώ, 87, τέλος πάντων, ναι.
2: Εκεί θα,
1: εκεί θα δώσει μισή 13η σύνταξη.
0: Ακόμη και σε αυτό υπάρχουν κάποια
1: βάλε
0: κριτήρια.
1: Βάλε και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
0: Ναι, είναι κάποια κριτήρια που θα κόψουν αυτό το επίδομα από πολλούς συνταξιούχους. Θα μείνουν πολλοί συνταξιούχοι εκτός από
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Πρέπει να είσαι 62.
0: Και επειδή μίλησα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων την προηγούμενη εβδομάδα.
1: 65, ναι, με συγχωρείς, Βασίλη.
0: Μου είπε ότι
1: ναι,
0: επιμένουν στην επιστροφή της 13ης σύνταξης.
2: Οι συνταξιούχοι θέλουν επιστροφή της 13ης σύνταξης, η οποία δεν θα είναι μόνο σε αυτό το επίπεδο των 400 ευρώ. Το χαμηλότερο πάντων επίπεδο, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Είναι ότι
2: το
0: και αυτό το επίδομα που θα δοθεί τον Νοέμβριο, Βασίλη, δεν αφορά όλους, δεν θα το πάρουν όλοι, καταλαβαίνεις.
2: Όχι, θα αφορά, αυτό λέει ο Χρήστος, να επεκταθεί και να αφορά όλους. Να μην αφορά μόνο δηλαδή αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Σίγουρα πρέπει να είσαι 65 πάντως. Για
2: αλλά
1: το
2: σίγουρα
1: πάρεις.
2: Να είσαι 65.
0: Ναι, αν ένα συνταξιούχος έχει βγει στα 62 όμως, αυτό λέει ότι δεν αφορά όλους τα παιδιά.
1: Θα περιμένει να γίνει 65. Τι να κάνουμε
0: σε
1: τώρα.
0: Σε 4 χρόνια
1: υπάρχουν
0: θα το πάρετε.
1: Υπάρχουν και άλλοι κάποτε που ήταν συνταξιούχοι στα 48 και στα 49 τώρα. Τι να κάνουμε. Άλλες εποχές.
0: Σε 4 χρόνια θα τα πάρετε.
2: Μας ετοιμάζουν να γίνουμε και Δανία. Να πάμε
1: όχι, η Δανία θα γίνει η Ελλάδα. Ναι. Να σε προλάβω.
0: Ναι, γιατί υπήρχε παλιά μια παροιμία που έλεγαν η υγεία δεν κολλάει, η αρρώστια κολλάει. Τέλος πάντων. Είναι αυτή η κατάσταση τώρα. Τα δύσκολα που τα ζήσαμε εμείς θα τα περάσουν και άλλες χώρες.
2: Τα περνάνε και θα τα περάσουν, αλλά τα περνάμε και εμείς. Εμείς δεν έχουμε τελειώσει με αυτήν την ιστορία, εντάξει, όσο και να το λέμε.
0: Ναι, κάναμε την
2: αρχή. Το
0: παραλαμβάνω
2: και το λέω σε κάθε περίπτωση, όσο δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους και βάζω σε αυτούς μέσα και εμάς, δεν έχουμε επιστροφή από τα μνημόνια. Έτσι. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτήν την ιστορία. Παραμένουν σε ισχύ μεγάλος αριθμός από τα μνημονιακά μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν από το 10 και μετά. Στη χώρα μας. Και βέβαια έχουμε και μια καθημερινότητα η οποία έτσι, είναι σημαντική. Δηλαδή αυτό το οποίο, να πω ένα παράδειγμα, θα το αναφέρω και εκτενώς, έτσι θα αναφερθούμε και το επόμενο διάστημα. Αυτό που ζήσαμε όσοι κινηθήκαμε στην Νέα Εγνατία Οδό με τα αυξημένα διόδια και τα έργα που γίνονται συντήρησης μέσα στους, στα τούνελ σε μια λωρίδα κυκλοφορίας και αυτό που ζουν συνέχεια, καιρό τώρα, αυτό δεν είναι τώρα, απλά τώρα όσοι βγήκαμε το καλοκαίρι, που προκαλεί την οργή και την αγανάκτηση σε σχέση με το τι έγινε, γιατί δεν είχε γίνει αυτή η έλεγχη σταδιακά στα τούνελ και γίνονται τώρα όλα μαζί και δημιουργούν όλο αυτό το πρόβλημα στη μετακίνηση των εκδρομέων και του καλοκαιρικού αλλά και, και του υπόλοιπου χρόνου. Στον άξονα της Εγνατίας Οδού, σε όλο το μήκος της, εκεί που έχει τούνελ, είναι ένα ζήτημα, είναι κάτι το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και γιατί η Εγνατίας Οδού, σε όλο το μήκος της, εκεί που έχει τούνελ, είναι ένα ζήτημα, είναι κάτι το οποίο προκαλεί αντιδράσεις και γιατί είναι μετά την ιδιωτικοποίηση, έτσι, μετά την αλλαγή του καθεστώτος της Εγνατίας.

0: κάνουν έργα, οκ, να ταλαιπωρηθούμε, το δέχομαι, αλλά πώς πληρώνει διόδια, δηλαδή με σταματούσα να πληρώνω διόδια κάθε τόσο. Δηλαδή όταν γίνονται έργα, εγώ ξέρω ότι κανονικά, ή τουλάχιστον αυτό ίσχυε όσο είχαμε κρατική, θα μου πεις ήταν κρατική τότε. Τώρα και ταλαιπωρείσαι σε μια λωρίδα κυκλοφορίας και πληρώνεις διόδια.
1: Ναι, γι' αυτό βάζεις 102 FM στο ραδιόφωνο. Εγώ έτσι το ξεπερνούσα, Βασίλη, και περνώ σήμερα.
0: Πού, σε ποιο σημείο της Νέας Εγνατίας όσο έπιανες 102 FM? Στο ίντερνετ εννοείς?
1: Ναι, στο κινητό. Αν χρειαστεί. Ναι. Γιατί το αυτοκίνητο εμένα δεν είναι ακόμα, ξέρεις, για να κατεβάσω εφαρμογή στο ίντερνετ.
0: Ναι, και εγώ γιατί έχω παλιό αυτοκίνητο, δεν έχουμε αυτά τα συστήματα.
1: Ναι, όχι, έβαζα το κινητό, έβαζα εκεί, ακριβώς, και άκουγα. Να κάνετε εδώ ακόμα.
0: Γιατί το 102 δεν το ακούς, ενώ το δεύτερο πρόγραμμα και το πρώτο πρόγραμμα εννοείται ότι μπορείς να διαδοχικά να το ακούς ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι, με τις αναμεταδόσεις.
1: Μέχρι Κατερίνη πάντως ακουγόμαστε καμπάνα, να ξέρεις.
2: Ναι, Κατερίνη, και εγώ μας άκουγα όταν πήγα. Ναι.
0: Και εκεί είμαστε, μέχρι την Κατερίνη να πάμε. Δύο διόδια να πληρώσουμε.
2: Άσχημα στην Κατερίνη.
0: Για τον Μαλγάρο, ναι, να πούμε ότι είναι αυξημένο το κόστος των διόδιων, έτσι. Διπλασιάστηκε η τιμή του. Δηλαδή και αυτό είναι παραπάνω. Εντάξει, ήταν χαμηλό, γιατί είναι πολύ κοντά το επόμενο του Αιγινίου, αλλά αυξήθηκε και αυτό. Οπότε, εντάξει. Ο καφέ στην Κατερίνη δεν είναι, δεν συμφέρει.
1: Καλή καρδιά, Βασίλη. Καλή καρδιά, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Λέω
0: για αυτά που αντιμετωπίσαμε κάποιοι από του εκδρομεί. Πήγαμε οδικά τέλο πάντων εκεί που πηγαίνει πάρα πολλού κόσμου προ το Ιόνιο. Ακριβώ γιατί δεν έχει μέσα τακτοπλοϊκά κτλ. Αλλά βλέπει ότι τελικά το κόστο, εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο όσο να κινηθεί προ την νησιωτική Ελλάδα, αλλά δεν είναι και πολύ μικρότερο. Και βέβαια το κόστο των διανυκτερεύσεων. Που με τα βίας έβρισκες κανένα δωμάτιο, ειδικά σε αυτές τις δημοφιλείς περιοχές, κάτω από 200 ευρώ, με μια κατάσταση να έχει ξεφύγει από κάθε επίπεδο, ειδικά αυτές τις μέρες του Αυγούστου, πρέπει να σας πω ότι έχουν δημιουργήσει έτσι μια δυσκολία, αλλά και μια ενόχληση σε πάρα πολύ κόσμο, που βλέπει ότι είναι εκτός. Βλέπουμε δηλαδή οι Έλληνες πολίτες ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές στα νησιά μας πια, έτσι, και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε και σε πάρα πάρα πολλές περιοχές λόγω των καυσίμων.
1: Όχι ρε λόγω Βασίλη,
0: όχι
1: τώρα δεν πάει και ο Έλληνας διακοπές στα νησιά. Στην Πάρο που ήμουν.
0: Συγγνώμη, είμαι χαμηλά, μάλλον.
1: Ναι, όχι, και εγώ το είπα, χαμηλά, έτσι, για να δώσω έμφαση. Ναι, για να δώσω έμφαση.
2: Γιατί φοβήθηκε να μην πάθω από την άφλεξη, γι' αυτό το είπε χαμηλά, κατάλαβα, αλλά τώρα.
1: Α πούμε κάτι. 15 Αύγουστο στην Πάρο που ήμουν, καλύπτοντα τα γεγονότα.
0: Είδαμε.
1: Δηλαδή, ελληνικά ακουγά που και να ήμουν. Στην Πάρο.
0: Μα κοίταξε, υπάρχει κόσμο. Η Πάρο δουλειάζει και έχει Έλληνε. Ειδικά η Νάουσα είναι. Όλα τα παιδιά εκεί είναι οι νέοι που τέλος πάντων ταξιδεύουν και μπορούν να ταξιδέψουν. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να ταξιδέψει, αλλά.
1: Γιουρούσι γινότανε στο καράβι όταν ερχόταν και όταν έφευγε. Και από αυτούς που κατεβαίνανε και από αυτούς που ανεβαίνανε.
2: Κοίταξε, η νεολαία μπορεί να πάει τώρα, οι οικογενειάρχες. Άντε να πας στην Άουσα εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
1: Νεολαία και η δική μας ηλικία, Μαρία. Νεολαία είμαστε κι εμείς. Και έβλεπα πολλούς δικούς μας.
0: Ίσως να πήγανε κάποιες μέρες, δεν ξέρω τώρα ποιες κατηγορίες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί που γνωρίζω κι εγώ ότι δεν μπόρεσαν να φύγουν. Έτσι, έστω τις μέρες που θα ήθελαν, τώρα 2-3-4 μέρες δεν είναι διακοπές, είναι ένα ταξίδι, ας το πούμε έτσι, για να ξεφύγεις. Αλλά κυρίως αυτό.
2: Ίσα ίσα κούραση είναι τώρα, δηλαδή, μέχρι να μαζέψεις, να πας, μετά ξαναβαίνεις στο πλοίο να γυρίσεις. Τι το θέλουν πια.
0: Είναι σχέτη κούραση οι διακοπές τελικά και να έχουμε να συζητάμε. Πάντως η ακρίβεια είναι τρομερή.
1: Σε πανηγύρι πήγες, Βασίλη.
0: Σε πανηγύρι φέτος δεν πήγα. Έχει γίνει
2: δεν
0: τόσο.
2: Δεν πειράζει, μας εκπροσώπησε ο Χρήστος.
1: Καντίνα,
0: πόσα πήγες.
1: Από καντίνα πέρασες.
2: Κατάλαβες. Εμείς μετράμε παγωτά και μπάνια και ο Χρήστος μετράει πανηγύρια.
1: Δεις, στο Κιλκής έχουμε πολλά. Να μην πήγα σε 11, 12, 13, 14.
2: Κατάλαβες. Ναι, διψήφισε.
1: Κάθε μέρα και αλλού. Κάθε μέρα και αλλού.
0: Εσείς εκεί έχετε και ποντιακά,
1: Ναι.
0: Έχω και ένα πονοκέφαλο τώρα το πρωί.
2: Όταν ήθελα να το πω.
1: Βασίλη, και εσύ 3 Ιουλίου του χρόνου έρχεσαι στο Κυλκής Λαϊκό Ποντιακή Βραδιά.
2: Και όλοι οι ακροατές θα μαζευτούμε στον Άγιο Χαράλαμπο. Εκεί θα μας φιλέψει στο πανηγύριο Χρήστος.
0: Κοίταξε να δεις, ο χορός είναι εκπληκτικός. Η μουσική είναι εκπληκτική και τα πανηγύρια και βέβαια και τα είδαμε και είδαμε και την Παναγία Σουμελά.

0: Ναι.
1: Και έχουμε καλύψει και Παναγία Σουμελά, τουλάχιστον όσο εκεί έχω πάει.
2: Κοίταξε όμως, η Παναγία Σουμελά έχει μια ιδιαιτερότητα τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας, γιατί θυμάμαι λόγω των πυρκαγιών. Τα παλιά τα χρόνια πήγαιναν, δηλαδή πριν από δεκαετίες. Ναι, βάζαν τα αντίσκηνα και στείλαν γλέντια. Τώρα δεν μπορείς έτσι με αυτές τις συνθήκες. Έχει απαγορευτεί
1: άλλο. Βέβαια, αυτό, ναι, ναι.
2: Έχει απαγορευτεί πλέον αυτό. Οπότε έχει αλλάξει και ο χαρακτήρας του πανηγυριού εκεί. Ναι.
1: Έχει αλλάξει σίγουρα ο χαρακτήρας. Είδα ότι ήταν πολύ πιο επίσημος φέτος. Είδα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτά τα γήματα κτλ. Είχε ένα τυπικό που δεν ήταν και πολύ έτσι. Ήταν πολύ απομακρυσμένο από τους πολίτες. Γινόταν δηλαδή ένα τελετουργικό μακριά από τον κόσμο, εκεί με την εικόνα κτλ. Λίγο έτσι όπως το είδα στην κάλυψη, την τηλεοπτική, μου φάνηκε λίγο παράτερο. Πολύ έξω. Ενώ έβλεπε την Τίνο και να είναι όλοι μέσα στον κόσμο, πολιτικοί, αυτοί οι εικόνες, οι παπάδες, όλοι. Εκεί πέρα ήταν παράμερα, ήταν ξέχωρα και αρκετά μακριά από τον κόσμο. Τα όσα συνέβαιναν με τους επίσημους, ήταν μια ομάδα δηλαδή 20 ατόμων επίσημοι υπουργοί, βουλευτές, ο πρόεδρος Δημοκρατίας που κρατούσαν την εικόνα και ο κόσμος παραπέρα, μακριά, στα 50 μέτρα απόσταση, να παρακολουθεί ας πούμε τους επίσημους θέματα που δεν είναι της εποχής μας, αν μη τι άλλο. Δεν ξέρω για τον κύριο Τανιμανίδη εκεί πέρα. Η οργάνωση νομίζω ότι θέλει λίγο έναν εξυγχρονισμό στην Παναγία Σουμελά. Να έρθει λίγο πιο κοντά στον κόσμο από αυτό το επίσημο τελετουργικό που γίνεται. Έτσι τουλάχιστον όπως το είδα εγώ, βλέποντας παράλληλα τις δύο οθόνες με την Τίνο από τη μία και την Παναγία Σουμελά από την άλλη μεριά. Mm-hmm. Τώρα ξεφύγαμε αρκετά. Συγγνώμη κιόλας που βγήκα.
2: Όχι, εκτός. Όχι, εμείς είμαστε λίγο ακόμα αλλού. Δηλαδή είμαστε σαν να έχουμε τα ολοχράματά μας εδώ. Ο Χρήστος δεν είναι εδώ, εγώ δεν είμαι εδώ, εσύ δεν είσαι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο
2: δεν
1: Χρήστος
2: υπάρχει. Είναι
1: ακόμα, θα ακούει τους ήχους από τα 13-14.
2: Τα ποντιακά, ναι. Ακούγεται ακόμη ο Κεμετζές, πάει και έρχεται εδώ.
1: Αλλά έχουμε ακόμα, έχει ακόμα πολλά. Έτσι, Χρήστο, και ο Αύγουστος έχει.
0: Έχει, ναι.
1: Έτσι, μέχρι, εντάξει, εμείς σταματάμε απότομα λόγω της εκθεσής την άλλη εβδομάδα, δηλαδή που ξεκινάει και το Υπουργικό Συμβούλιο και έρχεται και ο Πρωθυπουργός.
0: Χθες, για παράδειγμα, είχε στις Μουργές. Δεν μπόρεσα να πάω, αλλά είχε.
1: Οι Μουργές είναι και ωραίο μέρος.
2: Λοιπόν, ναι. 20 του μηνός, τώρα μεθαύριο ξεκινάει στην Παναγία στη Μηχανιώνα, τα είπαμε και πριν. Μετά είναι στο Ναϊμάμα. Έτσι, μην τα χάσετε, δεν είναι μόνο τα ποντιακά στο Κιλκίς, έχουμε και αλλού πανηγύρια.
0: Όπου φτάνει ο καθένας, δεν.
2: Ναι. Αυτά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ο Μεν.
0: Και η Δε.
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε τα χαλαρά θέματα για τα οποία συζητούσαμε νωρίτερα και να έρθουμε στα πολύ σοβαρά, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα κάθε καλοκαίρι που το βλέπουμε. Ουσιαστικά αδειάζουν οι δεξαμενές στις τράπεζες αίματος. Γιατί ο κόσμος φεύγει, οι τακτικοί αιμοδότες πηγαίνουν τις διακοπές τους ή χαλαρώνουν και οι ίδιοι, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά οι ανάγκες αυξάνονται. Γιατί έρχονται και τουρίστες, η Ελλάδα είναι μια τουριστική χώρα το καλοκαίρι, μετακινείται πάρα πολλοί κόσμος, έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα και είναι μαζί μας η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Ελένη Τσαγκάρη, για να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά ακόμα και σήμερα για τις Παναγιάς, υγεία σε όλους και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία μέσα στην καρδιά
0: χρόνια
2: του
0: πολλά
2: προβλήματος και... της ναι. εποχικής, όπως πολύ σωστά είπατε, έλλειψης.
0: Ευχαριστούμε καταρχάς που είστε μαζί μας. Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση που επικρατεί στις τράπεζες αίματος.
2: Θέλω λίγο ο κόσμος να καταλάβει γιατί συμβαίνει και πώς μπορεί να λυθεί. Γιατί σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία. Και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει χάρη στους αιμοδότες μας να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση, στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο, όπως πολύ σωστά είπατε, οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές. Λίγο ξεχνιούνται. Λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται, γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα και στα 2 λεπτά που σας μιλώ, 2 άνθρωποι, στο 1 λεπτό που σας μιλώ, κάθε 1 λεπτό, 2 άνθρωποι μεταγγίζονται. Το καλοκαίρι, όπως σωστά είπατε δε, ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, ρεπανοκεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη, που απαντάται και διεθνώς και στο δυτικό κόσμο, είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουμε αυτό που λέμε την εποχική, που το αναφέρατε και εσείς, την εποχική έλλειψη, ή φοβόμαστε μήπως έτσι αυξηθούν οι ανάγκες από εδώ και πέρα?
2: Κοιτάξτε, είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός στην Αττική. Δεν είμαι απολογητική, ούτε ποτέ κοιτάω να δω, πάντα κοιτάω να δω το γιατί και το διότι. Αλλά η έναρξη του Αυγούστου στην Αττική, που είναι μεγάλος ο πληθυσμός των εθελοντών αιμοδοτών, ήταν κακή με την έννοια της φωτιάς μέσα στην Αττική. Ήταν κακή η φετινή χρονιά και με την έξαρση του Νείλου. Και στις δύο αυτές, λέω δύο καινούργια πράγματα που φέτος το καλοκαίρι χαρακτηρίζουν υπερβολική έξαρση του Νείλου στην Ελλάδα, συν οι φωτιές μέσα στην Αττική, στον πληθυσμό. Παρόλα αυτά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Το θετικό γεγονός είναι ότι δεν έχουμε πτώση στο πρώτο 15ήμερο σε σχέση με την περσινή χρονιά, που ήταν μια βελτιωμένη χρονιά. Δεν είναι όμως ότι έχουμε αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Δηλαδή ο αριθμός των αιμοδοτών του καλοκαιριού είναι λιγότερος από ότι είναι τους άλλους μήνες. Γι' αυτό και ποιούμε έκκληση καθημερινά και λέω ότι όποιος είναι ηλικίας 18 με 65 ετών, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι διακοπές, η αιμοδοσία είναι πραγματικά απολύτως ασφαλής. Είναι 10 λεπτά από το χρόνο μας. Αν δεν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ας μην αυτοεξαιρεθούν. 96 νοσοκομεία λειτουργούν στην επικράτεια, που κάθε πρωί και μερικά και απόγευμα του ΕΣΥ χωρίς ραντεβού δέχονται τους αιμοδότες. Γίνονται και πάρα πολλές εξορμήσεις και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία και από τα νοσοκομεία και από το ΕΚΙΑ. Τώρα 25, 26, 27 Αυγούστου θα είμαστε στο Μετρό Συντάγματος, ομοίως και 3-4 Σεπτεμβρίου. Όλοι μπορούμε να βρούμε ένα πρωινό, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε διακοπές, που απλά να φάμε ένα τοστάκι, να έχουμε κοιμηθεί καλά, να πιούμε ένα μπουκαλάκι νερό. Θα χαλάσουμε μισή ώρα από το χρόνο μας, 20 λεπτά ιστορικό, 10 λεπτά αιμοδοσία, και θα έχουμε σώσει τρεις ανθρώπινες ζωές.
1: Και επίσης, κυρία Τσαγκάρη, δεν πρέπει ποτέ κανένας από εμάς να σκέφτεται ότι έλα μωρέ, δεν θα τύχει, δεν θα χρειαστεί ποτέ εγώ να ζητήσω αίμα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
2: Είναι ολόσωστη αυτή η παρατήρηση και είναι στον πυρήνα. Το αίμα και τα παράγωγά του μπορούν να χρειαστούν από ένα τοκετό μέχρι ένα κάταγμα, από ένα πολυμεταγγιζόμενο μέχρι μια μεταμόσχευση, από ένα ατύχημα μέχρι ένα τακτικό ή έκτακτο χειρουργείο. Η εθελοντική αιμοδοσία, ότι χαρίζω αίμα τακτικά για τον άγνωστο άνθρωπο, σημαίνει ότι θα με περιμένει και εμένα. Άρα έχουμε καταφέρει στη χώρα μας, και αυτό είναι θετικό και είναι μια πολύ καλή υποσχετική για το μέλλον, να αντιστρέψουμε τους ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή η συλλογή να είναι 70% εθελοντική αιμοδοσία, 30% συγγενικό περιβάλλον. Πρέπει να φτάσουμε στην τακτική εθελοντική αιμοδοσία και στους θερινούς μήνες, γιατί δεν μπορεί να συναρτάται ούτε να εξαρτάται η υγεία μας, ούτε είναι σωστό να ζητάμε αίμα από συγγενείς.
0: Τώρα, αυτοί οι δείκτες δηλαδή είναι αντίστροφα, 70 με 30%?
2: Ναι, έχουμε καταφέρει, δεν έχουμε καταφέρει, θέλω να είμαι σαφής, γι' αυτό και πιούμε έκκληση, να κερδίσουμε την εποχική έλλειψη του Αυγούστου. Έχουμε πτώσει. Άρα γι' αυτό και κάνουμε εκκλήσεις. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε τώρα στην πάροδο του χρόνου και μέσα στον Αύγουστο με παραπάνω εξορμήσεις. Mm-hmm. Αλλά οι ποιοτικοί δείκτες που είναι υποσχετικοί και για το μέλλον είναι θετικοί, υπό την έννοια ότι πρώτον έχουμε φτάσει το 70% των συλλεγόμενων μονάδων να είναι εθελοντικό και όχι συγγενικού περιβάλλοντος. Έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια να αυξήσουμε τα ποσοστά των νέων ηλικιών, 18 με 25, που είχαμε το μικρότερο ποσοστό. Δηλαδή, ενώ το 24 τα παιδιά από 18 μέχρι 25 ήταν το 10,84%, το 26 είναι το 16,13%, είναι 6 μονάδες επάνω. Και σαν φυσικός αριθμός είναι 10.000 νέα παιδιά παραπάνω. Άρα, με παραπάνω εξωστρέφεια, με παραπάνω εκπαίδευση και με συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να κερδίζουμε νέα παιδιά που θα είναι και το μέλλον και να φροντίζουμε να παραμείνουν, να είναι τακτικοί αιμοδότες. Και άλλοι δείκτες έχουν βελτιωθεί. Άνθρωποι που είχαν δώσει πριν 2 χρόνια ξανάρθαν, οι αιμοδότες τις πρώτες φορές ανέβηκαν κατά 5%. Η εποχική έλλειψη του Αυγούστου, αλλά και του χειμώνα καμιά φορά, αν έχουμε κοκτέιλ λοιώσεων που δεν επιτρέπονται οι αιμοδότες να δώσουν ενώ νοσούν, είναι ένα στίχημα που θα νικηθεί με την τακτική εθελοντική αιμοδοσία 3 φορές το χρόνο και δει και κατά τους θερινούς μήνες.
1: Κυρία Τσαγκάρη, ρωτάω ακροατής μας ο Πέτρος, πριν δώσουμε αίμα, ποια διαδικασία υπάρχει για τον αιμοδότη?
2: Πολύ ωραία. Θα πω τις γενικές γραμμές, θα πω στον ακροατή σας και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας. Πρώτον, να μην αυτοεξαιρεθούν, να μην ακούσουν την παρέα τους, γιατί υπάρχουν μύθοι. Όποιος είναι ηλικίας 18 με 65 ετών και άνω των 50 κιλών και δεν έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας, παραδείγματος χάρη, AIDS, υπατήτηδα, ένα πρόσφατο χειρουργείο, δεν παίρνει αντιβίωση, μην ακούσει το μύθο, παίρνω αντιπερταστικό, έχω ό,τι είναι ρυθμισμένο μετά από κάποια ηλικία, δεν αποκλείει. Τι κάνουμε λοιπόν? Κοιμόμαστε καλά το βράδυ, μην πάμε άϊπνοι. Αν είμαστε στις διακοπές, ας μην πιούμε αλκοόλ. Το πρωί μην μπερδευτούμε, δεν πάμε για εξέταση, πάμε για προσφορά αίματος. Τρώμε ένα τοστάκι, πίνουμε λίγο νερό, πηγαίνουμε στην κοντινότερη αιμοδοσία, είτε του ΕΣΥ 96 ανοιχτές, είτε εξόρμηση. Και να πω από τώρα ότι μπορούν να πει όλος ο κόσμος στο site του ΕΚΕΑ, όπου έχουμε ένα ημερολόγιο του αιμοδότη που λέμε που γίνονται και εκτός νοσοκομείων αιμοδοσίες. 20 λεπτά μας παίρνει εξειδικευμένο προσωπικό ιστορικό. 10 λεπτά και στην κυριολεξία απλώνουμε το χέρι μας, απολύτως ακίνδυνο. Τρώμε ένα κρακεράκι, πίνουμε ένα χυμό, έχουμε σώσει 3 ανθρώπινες ζωές.
0: Και να πούμε εδώ ότι ακόμη και αν ένα παιδί είναι 17 χρονών, δεν έχει κλείσει τα 18 και ο γονιός είναι ο ίδιος αιμοδότης, μπορεί να πάρει και το παιδί του, αν είναι πάνω από 50 κιλά. Έτσι, με μια υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αιμοδοτήσει, δεν μπορεί ένας 17χρονος.
2: Τα όρια τα ευρωπαϊκά είναι 18 με 65. Με ενημερωμένη συνένεση των γονιών επιτρέπεται και στην ηλικία των 17 ετών.
0: Ναι. Αν είναι και υγιής ο νέος μπορεί να δώσει. Αλλά από την άλλη αναρωτιόμαστε τι γίνεται σε περίπτωση που η ζήτηση δεν καλύπτεται από τη διαθεσιμότητα. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις και έχετε περάσει έτσι κάποια αντίστοιχη περίοδο?
2: Όταν αυξάνεται ο πληθυσμός, οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές αλλά αυξάνονται και η προσφορά μειώνεται, είναι το κλάσμα τέτοιο που οδηγεί στην εποχική έλλειψη, όπως ξεκινήσαμε να λέμε. Αυτό που κάνουμε είναι παραπάνω εκκλήσεις και κυρίως παραπάνω εξορμήσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε τις βασικές τουλάχιστον ανάγκες. Δηλαδή να μην υπάρχει κάτι επίγον το οποίο να μην καλυφθεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι στην περίοδο της εποχικής έλλειψης, περισσότερο στην Αττική, οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς ταλαιπωρούνται. Προσπαθούμε λοιπόν να μην σπάσει το θεραπευτικό τους πρωτόκολλο, δηλαδή να μην πάρουν λιγότερη θεραπευτική δόση ολικού αίματος, αλλά ταλαιπωρούνται υπό την έννοια ότι μπορεί να χρειαστεί να πάνε και τρεις φορές στο νοσοκομείο. Να μην πάνε δύο φορές, δεν μπορούν να προγραμματίσουν κάτι άλλο. Επίσης, προσπαθούμε να καλύψουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Προσπαθούμε να κάνουμε παραπάνω εξορμήσεις. Προσπαθούμε να πάμε εμείς στον κόσμο. Προς το παρόν και φέτος, είμαστε στα περσινά, ελπίζω. Επειδή έχουμε οργανώσει πραγματικά αρκετές εξορμήσεις και επειδή είδα ότι δεν έπεσε η στάθμη, υπάρχει εποχική έλλειψη, είναι λιγότερο από ό,τι άλλους μήνες, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου παρά την δυσχέρεια, ελπίζω και καλώ τον κόσμο και στα νοσοκομεία και στις εξορμήσεις προανέφερα, μπορούμε όλοι μαζί πραγματικά να μηδενίσουμε την εποχική έλλειψη. Σίγουρα έχουμε το νου μας σε όλη την Ελλάδα ως Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ώστε χειρουργία, πολυμεταγγιζόμενοι σοβαρά προβλήματα να έχουν προτεραιοποίηση σε περίπτωση που υπάρχει εποχική έλλειψη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Είναι πολύ σημαντικό τέτοιες μέρες που μπορεί ο κόσμος να είναι λίγο πιο χαλαρός να τα επισημαίνουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί πραγματικά είναι ζήτημα ζωής. Δεν παίρνει αναβολές αυτό το θέμα.
2: Είναι πραγματικά ζήτημα ζωής. Είναι πραγματικά δώρο ζωής για μας που παίρνουμε το αίμα όταν είμαστε ασθενείς και δώρο ψυχής για μας που δίνουμε το αίμα ως εθελοντές αιμοδότες. Και είμαι σίγουρη ότι μπορούμε όλοι μαζί, με κενή προσπάθεια, να μηδενίσουμε και την εποχική έλλειψη του Αυγούστου, γιατί ως χώρα έχουμε κάνει βήματα στην ετήσια συλλογή αίματος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσαγκάρη, που ήσασταν μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν μαζί μας η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Ελένη Τσαγκάρη.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Έστειλε μήνυμα Μαρία και ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Λονδίνο, από το δροσερό και συννεφιασμένο Λονδίνο, όπως μας γράφει, ο προλετάριος Λατζέρης.
1: Καλημέρα ναι. Στο δροσερό Λονδίνο.
0: Μας δίνει στοιχεία που ανέφεραν πριν από λίγο στο ραδιόφωνο για τους τουρίστες στο Λονδίνο. Από τα 4 αεροδρόμια περιφερειακά του Λονδίνου, Heathrow, Stansted, Gatwick και Luton, καθημερινά, ακουσφάνει, καθημερινά, κατά μέσο όρο τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2026, στη Μητρόπολη του Λονδίνου έφταναν 80.000 άνθρωποι. 80.000 άνθρωποι επί 60 μέρες είναι 5 εκατομμύρια. Αν μη τι άλλο, αυξημένος ο αριθμός. Επίσης, μου κάνει εντύπωση και ένα άλλο στοιχείο το οποίο διάβασα πριν από λίγο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αφίξεις τις μέρες τουλάχιστον μετά το 15 Αύγουστο που γυρίζει ο κόσμος. Διάβαζα τα στοιχεία και λέγανε ότι έχουν επιστρέψει σε πολύ λίγες μέρες περίπου 48.000 συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν φύγει για το 15 Αύγουστο, που σημαίνει ότι αν μη τι άλλο ο κόσμος βγήκε, πέρασε καλά και επιστρέφει με φορτισμένες τις μπαταρίες εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Επίσης να σου πω ότι και η πιερία από
1: εγώ τον αφήνω να μιλήσει τώρα γιατί είχε καιρό να τα πει, κατάλαβες, σ' αφήνω, όχι πες Χρήστο, πες.
0: Η πιερία αποκτά ψηφιακό κόμβο βιώσιμου τουρισμού και επίσης έφοδο στις ΑΔΕ σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη, πρόστιμα πάνω από 40.000 ευρώ.
1: Εντάξει, να σου πω λίγο τώρα. Ναι. Θέλεις να πάμε στα αθλητικά ή δεν θέλεις?
0: Θέλω, πώς δεν θέλω.
1: Θέλεις?
0: Θέλω.
1: Τότε να παίξουμε ένα τραγούδι για να πάμε στα αθλητικά.

0: ο Κώστας ο Κούσης δεν είναι μαζί μας.
1: Μας τα είπε πριν από δύο ώρες.
0: Το πρώτο βήμα για την πρόκριση της στην League Face του Champions League θέλει να κάνει η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει στη Σόφια τη Λεύσκη. Στη League Face του Κυπέλου Ελλάδας προκρίθηκε η ΑΕΛ που νίκησε με 3-1 την Άθενς Καλυθέα, ο Άρης που επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας και ο Βόλος που έκαμψε την αντίσταση του Ηρακλή με 3-1, ενώ με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι παίκτης της Dortmund για τα επόμενα 5 χρόνια. Τα είπα καλά?
1: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Έρχεται και υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη ο Μανού Γκαρθία. Η ΠΑΕ άρισε επιβεβαίωση τη συμφωνία με τον Ισπανό παίχτη, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασία. Γιατί τι λέγαμε, Φάνη, όταν θες να πάρεις ένα παίχτη, τον παίρνεις. Όταν θες να τον δίνεις.
0: Εν τω μεταξύ, και πέρυσι χαιρόθουν έτσι με όλες τις μεταγραφές που έγιναν από Ισπανία, αλλά δεν σου βγήκαν.
1: Θα μου βγουν φέτος.
0: Εντάξει λοιπόν, με τον Γκαρθία.
1: Η επιστροφή του Ισπανού είναι γεγονός, το έχει επιβεβαιώσει και η ΠΑΕ Άρης. Θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη μόλις διευθετήσει προσωπικά ζητήματα στο Κάνσας και έτσι υλοποιείται ο μεγαλύτερος μεταγραφικός στόχος του Άρη, καθώς το κεφάλαιο Μανού Γκαρθία, όπως αναφέρει και ο Βασίλης Βλαχόπουλος στο έγκυρο ρεπορτάζ του, άνοιξε για τους κίτρινους από τον περασμένο Δεκέμβρη και στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Ισπανός είχε αναφέρει την επιθυμία επιστροφής του στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ. Βρέθηκε για τελευταία φορά στην προπόνηση της πρώην ομάδας του και αποχαιρέτησε τους πρώην πλέον συμπαίκτες του, καθώς αναχωρεί για Γερμανία. Και πλέον σιγά σιγά μπαίνουμε σε κανονικούς, έτσι, αγωνιστικούς ρυθμούς. Πότε είναι και η πρώτη του πρωταθλήματος, Φάνη, αυτό το Σαββατοκύριακο ή το επόμενο? Το επόμενο είναι 28-29. Είδες, Champions League έχει, Europa League έχει. Αν ξέχασα, εσείς παίζετε στο Conference. Conference League έχει.
0: Αν δηλαδή, ξέχασα, εσείς που παίζετε.
1: Φετός.
0: Last year.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Για εμάς τους Αριανούς όμως φετός ήταν ξεκούραστο, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Δεν είχα άγχος. Πού θα πάω, τι θα κάνω.
0: Αυτό είναι.
1: Έβλεπα τις μεταγραφές μου στο μπάσκετ.
0: Αν δεν έχεις και καλούς παίκτες, φοβάσαι μην τους χάσεις.
1: Φέτος ο Αριανός μετά από πολλά χρόνια έκανε ένα ξεκούραστο καλοκαίρι. Γιατί έβλεπε να έρχονται παιχταράδες στο μπάσκετ. Ξεκινάει και η προετοιμασία. Και ήταν άνετος.
0: Τώρα, συγγνώμη και 57 μου, που ανοίγεις και το κεφάλαιο μπάσκετ. Όχι, δεν είναι δίκιο αυτό που
1: θα
0: κάνεις.
1: Θα μου πεις, λοιπόν, εδώ με το μπάσκετ
0: αύριο,
1: ασχολείστε εσείς οι παοξίδες, που ΠΑΟΚ και μπάσκετ δεν συμπίπτουν, δεν διασταυρώνονται ποτέ. Όπου βρίσκει η παρηγοριά ο καθένας, Μαρία.
0: Ναι, μα γι' αυτό κάνατε και ομάδα σκάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων στις 11. Σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει εδώ, Χρήστο. Εκτός και αν θέλεις να μείνεις κι άλλο. Τετράωρο κλείσαμε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 9 η ώρα, εδώ, στον 102 FM. Εσύ θα είσαι από πιο μπροστά, σωστό.
0: Εγώ θα κάνω μια προθέρμανση από τις 7 το πρωί. Ένα μικρό σταματάκι 2 ώρα.
1: Θα χρειαστείς παρέα εκεί γύρω μετά τις 8.
0: Κοίταξε τώρα, άμα είναι να έρχεσαι και να μου λες τώρα τελείωσε και να μοιράζεις λεφτά και όχι στις παραλίες πηγαίνουν στα κρύβατα beach bar και όχι χάσατε τον Κωνσταντέλια, ντύθηκε κιτρινό μαύρο, όχι δεν θέλω παρέα.
1: Και σκέψου ότι έχω κρατήσει και δυνάμεις. Και
0: εντάξει,
1: για αύριο.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο.
1: Και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην επιβολή διοικητικών προστήμων συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στη Hellenic Tren προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε κατόπιν εξώδικων διαμαρτυριών συγγενών θυμάτων και σοβαρά τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών και επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στην πυραντοχή των καθισμάτων επιβαταμαξών και στις διαδικασίες συντήρησης του τροχαίου υλικού. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε να βλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για γαμήλιο ταξίδι. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα από το ελικοδρόμιο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυλο του Γαρπενσίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε χτες περίπου στις 9.30 το βράδυ και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από χτες οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές αλλά και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή έως και τις 12 Οκτωβρίου. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα βάουτσερ για το έτος 2026-2027, πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για 158.000 παιδιά και ΑΜΕΑ σε σύνολο 199.138 έγκυρων αιτήσεων. Τα οριστικά αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ. Οι αυξημένες τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα, καθώς και το αυξημένο κόστος ζωής, δεν αφήνει περιθώριο για δευτερεύουσες αγορές, με αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών καταστημάτων της αγοράς, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε ούτε ένας νόμος υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε επίθεση από σκυλί. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε περιοχή της Μεσαράς στην Κρήτη. Το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου. Άγνωστο πώς το 7χρονο παιδί δέχτηκε επίθεση από το σκυλί που το τραυμάτισε στην περιοχή του προσώπου και πιο συγκεκριμένα στο μάγουλο. Άμεσα έγινε η μεταφορά του στο κέντρο υγείας Μυρών και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απελευθέρωσε χτες τη διακίνηση τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου από ιδιώτες επισκέπτες του νησιού, κάτι που είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες λόγω της ροονόσου του αφθόδους πυρετού σε κοπάδια του νησιού. Τα τυροκομικά προϊόντα θεωρούνται πλέον ασφαλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσική επίθεση στη βόρεια-ανατολική Ουκρανία στήχησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 8, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής του Χάρκοβο. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επί τόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και το ταχυδρομείο και ένα κατάστημα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 drones, 11 από τα οποία καταρρίφθησαν ή αναχαιτίστηκαν. Σύμφωνα με έκθεση πάντως της Αποστολής Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία, ο περασμένος μήνας ήταν ο φωνικότερος για τους πολίτες στην Ουκρανία από τον Μάιο του 2002, με 437 νεκρούς και 2.610 τραυματίες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 17 έως 35 και 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, στα γύρω ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM της R3. Και σήμερα επόμενη στάση ενημέρωση, στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης και σήμερα και αυτή την εβδομάδα όπως έχουμε πει. Σήμερα στην επιλογή της μουσικής είναι η Μάτα Σαμαρά. Στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρελού, μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση. Σήμερα είναι 18 Αυγούστου 2026, ημέρα Τρίτη, και έχει ξεκινήσει με διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Ένα από αυτά φυσικά είναι οι καλοκαιρινές διακοπές για τις οποίες για πολλούς συνεχίζονται ακόμη. Ένα άλλο θέμα είναι πότε θα ανοίξει το μετρό στην Καλαμαριά. Ένα άλλο θέμα είναι φυσικά τι θα γίνει με την ακρίβεια. Πολλά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν και θέλουμε να μάθουμε. Φυσικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα, γι' αυτό σας τα αναφέρω, διότι έχουμε πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζει να είναι με καλό ρυθμό, πάνε τα αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, ορισμένες μικροκαθυστερήσεις, τίποτα δηλαδή, έτσι λίγο κάποιες μικρές ταχύτητες λόγω των έργων του flyover. Στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή προς δυτικά, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Να σας πω επίσης ότι στην περιοχή της Μαρτίου και Μπότσαρη, εκεί στην Καραμανλή, υπάρχουν ορισμένα μικροπροβληματάκια, καθυστερήσεις στα φανάρια δηλαδή, και στη συνέχεια η Καραμανλή είναι μια χαρά καθαρή. Από εκεί και πέρα η Εγνατία Οδός, η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, τα αυτοκίνητα κινούνται ομαλά, η κίνηση είναι κάπως περιορισμένη ούτως ή άλλως στο κέντρο λόγω και της απουσίας πολλών, όπως είπαμε, στις καλοκαιρινές διακοπές, οι οποίες συνεχίζονται για πολλούς, γιατί για πολλούς επίσης έχουν ολοκληρωθεί, έχουν τελειώσει. Η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδά, κάπως θα πρέπει να τη μάθουμε, να τη λέμε Μίκη Θεοδωράκη μέχρι να τη συνηθίσουμε. Καταλαβαίνετε, είναι κάπως ένα ζήτημα αυτό, διότι μέχρι τώρα την ξέραμε Λαγκαδά. Και εκεί μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια και στα δύο ρεύματα. Όμως από εκεί και πέρα η υπόλοιπη πόλη πρέπει να είναι μια χαρά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Το πρόβλημα είναι, ξέρετε, αν θα έρθετε στο κέντρο με το αυτοκίνητό σας, το να βρείτε το πάρκινγκ. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα, το οποίο βεβαίως το έχουμε δει και πολλές φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή και φυσικά μέσα από όλες τις εκπομπές και τις ειδήσεις του 102 FM. Να σας πω επίσης ότι σήμερα έχουμε τις αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Αλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σήμερα επίσης είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και πάλι σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στην Βόρεια Πελοπόννησο, αλλά και στον νομό Εύρου.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, η οποία βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι μάλλον ανύπαρκτη, αλλά σίγουρα υπάρχουν προετοιμασίες, προεργασίες, διότι περιμένουμε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλημέρα. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιες έτσι ειδήσεις για να πούμε από την πολιτική επικαιρότητα, αλλά είμαι σίγουρος και ξέρεις και εσύ φυσικά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασιών για τα προγράμματα, για όλες τις ανακοινώσεις που θα γίνουν τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και περιμένουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις 27.
1: Ναι, καλημέρα, γεια σου Χρήστο. Σίγουρα δεν έχουμε πολιτικές ειδήσεις, αλλά βέβαια σε αυτό το ήρεμο έτσι αυγουστιάτικο τοπίο, στα ήρεμα νερά μάλλον θα λέγαμε που έχουμε συστάσει, όχι τόσο ήρεμα, εντάξει έχει αρκετά μποφόρς Αιγαίο, αλλά τέλος πάντων σε αυτό το ήρεμο πνεύμα των ημερών ήρθαν το ταράξει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα. Και βέβαια αυτή η ανακοίνωση με αυτό το διάταγμα που έγινε για τα δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα στο Βόρειο Αιγαίο και το άλλο στο Καστελόριζο, και προκάλεσε την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με έντονο τρόπο απέναντι στην Τουρκία. Μιλάει για παράνομα, έτσι, παράνομη ενέργεια που δεν έχει και δεν θα έχει, δεν θα τύχει καμιάς νομιμής έτσι, αποδοχής. Αλλά βέβαια και η αντίδραση ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο επίσης, αλλά και η αντίδραση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μάλιστα το ΠΑΣΟΚ και οι ευρωβουλευτές του προσέφηκαν και στην αρμόδια επίτροπο, την κυρία Κάλλας. Όχι ότι περιμένουμε πολλά βέβαια την Ευρώπη σε σχέση με την Τουρκία, γιατί τι κάνει, ουσιαστικά βάζει πόδι, έτσι, βάζει δίχτυα, στο πούμε έτσι, στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο θέλει να το αποκόψει, θα δημιουργήσει τελεσμένα. Αυτό βέβαια δεν γίνεται αποδεκτό και δεν θα γίνει, λέει, η κυβέρνηση. Πάντως η αντιπολίτευση ζητάει πιο δυναμικό τρόπο αντίδρασης. Και επιπλέον είδαμε και την επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ουσιαστικά βρήκε ευκαιρία να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι με αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, να τα αποτελέσματα, οδηγεί σε αυτές τις ενέργειες από πλευράς Τουρκίας. Θέλω να πω και γιατί αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός που έγινε αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Έτσι, συνηθίζεται από την Τουρκία τέτοιες μέρες, που η Ελλάδα είναι σε μια αραστόνια, ας το πούμε, και σε ένα κλίμα έτσι, Πάσχα καλοκαιριού που το λέμε, το 15 Αύγουστο Χριστό.
0: Και διακοπών.
1: Ναι. Συνηθίζει να μας κάνει τέτοιες ενέργειες, τέτοιες κινήσεις, εφημιδιασμού. Και το είδαμε και τώρα. Θα δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί και αν θα έχει συνέχεια και με ποιο τρόπο από πλευράς της Τουρκίας. Γιατί κάποιες φορές ξέρεις κάποια πράγματα τα ρίχνει. Βέβαια το σχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας δεν είναι κάτι το οποίο έχει σταματήσει. Αλλά βέβαια και η ελληνική πλευρά στέκεται άτεκτη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ θέλει η κυβέρνηση να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές και να ζητήσει κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρώπη. Τώρα αυτό πώς θα γίνει, η Ευρώπη δεν πρόκειται να... Δεν φαίνεται ότι θα κινηθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο. Το έχουμε δει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στο παρελθόν να συμβαίνει αυτό και να μην έχουμε οποιαδήποτε αντίδραση έτσι, ουσιαστική, δυναμική, όπως λέμε, από πλευράς της Ευρώπης. Τώρα αυτό είναι το θέμα της ημέρας, της χθεσινής, και γενικά που μας έχει έτσι κάνει να το συζητάμε το τελευταίο διήμερο, γιατί από τα υπόλοιπα έχουμε την προετοιμασία, τις διαρροές για τα κυβερνητικά μέτρα που θα ανακοινωθούν, έχουμε τα αποτελέσματα με το μεγαλύτερο πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά λόγω και μεγαλύτερων εισόδων από φόρους, έτσι το πρώτο επτάμινο που βγήκαν χθες, και την κυβέρνηση ετοιμάζεται για ένα πακέτο. Θα δούμε σε τι ύψος θα κινηθεί. Ακόμα είναι συγκρατημένη ο πλευρά της κυβέρνησης, η οποία θα έχει έτσι κάποιες διευκολύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως σε σχέση με το τακμήρια, που είναι αλήθεια ότι δυσκόλυψαν αρκετό κόσμο, και βέβαια και τους συνταξιούχους. Από την άλλη μεριά, βέβαια και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν το δικό τους προγραμματισμό, το ΠΑΣΟΚ, με το οργανωμένο πρόγραμμά του, το οποίο το παρουσίασε από πέρσι ο κ. Ανδρουλάκης, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, έτσι, με το οργανωμένο πρόγραμμά του, το οποίο το παρουσίασε από πέρσι ο κ. Ανδρουλάκης, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, έτσι σταδιακά, τα έχει ανακοινώσει, τα έχει πει, το ΠΑΣΟΚ.

0: έτσι, επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και δύο μέρες πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για την έκθεση, θα δημιουργήσουν δεδομένα και μια πολιτική ατζέντα την οποία θέλει να βάλει ο κ. Τσίπρας πάνω στο τραπέζι. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, όπως είπες και εσύ, βέβαια θα έρθει και νωρίτερα, την επόμενη Πέμπτη, 27 του μήνα.
1: Όπως γίνεται κάθε χρόνο άλλωστε.
0: Το κάνει εδώ και από τότε που ανέλαβε. Mm-hmm. Έχει χωρίσει τη Θεσσαλονίκη και τις ανακοινώσεις για τη Θεσσαλονίκη από την έκθεση. Δηλαδή, η ομιλία του στην έκθεση δεν περιλαμβάνει Θεσσαλονίκη παρά μια σύντομη αναφορά, γιατί έρχεται εδώ και τα λέει σε ειδική εκδήλωση την προηγούμενη. Αυτό θα γίνει και τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό θα γίνει και τώρα στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα αναφερθεί στα έργα της Θεσσαλονίκης. Θα εγκαινιάσει πιθανότατα, γιατί κάθε τόσο το λέμε ότι έρχονται τα εγκαίνια της επέκτασης μετρό στην Καλαμαριά και όλο βλέπουμε να πηγαίνει πίσω. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός και να μην τον εγκαινιάσει, ίσως και γι' αυτό.
1: Να υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση.
0: Έτσι, πήγαμε από τις 28 Ιουλίου και πάμε 27 Αυγούστου, 28 Αυγούστου. Θα έχουμε τα εγκαίνια αυτή τη επέκταση λοιπόν των 5 νέων σταθμών στην Καλαμαριά. Θα το πάρουμε με το καλό, να πάμε και στην Καλαμαριά για καφέ. Έτσι, με το μετρό, ή τέλος πάντων να κατέβουν οι Καλαμαριώτες πιο εύκολα και χωρίς τα αυτοκίνητά τους, για να έχουμε και ουσιαστικό αποτέλεσμα στην κίνηση. Γιατί μπορεί να λένε διάφορα στοιχεία, αλλά το ουσιαστικό αποτέλεσμα θα το δούμε με τις επεκτάσεις.
1: Τώρα θα φανεί, ναι. Τώρα θα φανεί.
0: Ναι, θα φανεί σε ένα βαθμό τώρα.
1: Το τι μπορεί να κάνει το μετρό και τι μπορεί να φέρει τελικά. Ποια αλλαγή μπορεί να κάνει.
0: Έτσι, Καλαμαριά είναι μια μεγάλος δήμος και θα έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Τέλος πάντων, θα ανακοινώσει αυτό. Θα ανακοινώσει το ξεκίνημα πιθανότατα των οριστικών μελετών για την επέκταση του μετρό στα δυτικά. Κάτι που το περιμένουμε, την αλήθεια, πολλά χρόνια τώρα να ξεκινήσει. Μάλιστα κάποιοι ελπίζαμε ότι ο Μετροπόλιτικας δεν θα φύγει, έφυγε όμως από τη Θεσσαλονίκη, ότι θα συνέχιζε δηλαδή, όπως είναι στην Αθήνα δηλαδή, που τελειώνει τη μία γραμμή και μπαίνει σε επόμενη. Έτσι να γινόταν και εδώ, να ξεκινούσε αμέσως την επέκταση, είτε προς το αεροδρόμιο είτε προς τα δυτικά, που είναι προτεραιότητα. Θα ανακοινώσει λοιπόν πιθανότατα τις επεκτάσεις, την έναρξη μάλλον για τις οριστικές μελέτες για την επέκταση στα δυτικά. Όταν μιλάμε επέκταση στα δυτικά, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς με τους ακροατές μας και να μην μιλάμε έτσι λίγο πολιτικά κι εμείς, 2040. Έτσι, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Με το κλειδί στο χέρι που λένε. Με το εισιτήριο στο...
1: Μέσα στο χέρι. Με τα σημερινά δεδομένα δηλαδή, με αυτά που ξέρουμε, γιατί...
0: Έκανα 2-3 χρόνια για τις μελέτες.
1: Είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή, αλλά τουλάχιστον έχει εκδηλωθεί η πρόθεση.
0: Καλά, η πρόθεση υπάρχει από την αρχή. Είχαμε εξάλλου μελέτες και το 2018.
1: Για να προχωρήσουμε. Αυτό εννοώ.
0: Είχε κάνει η μελέτη αρχική για την επέκταση στα δυτικά με εκείνο το κυκλικό... που απορρίφθηκε τέλος πάντων μετά από την επόμενη κυβέρνηση, είχαν κάνει αρχικές μελέτες. Οριστικές μελέτες δεν έχουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε, θα ανακοινώσει και αυτό, θα ανακοινώσει για την έκθεση. Εντάξει, τα γνωρίζουμε, παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ανάπλαση έκθεση, θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο που αποφασίστηκε, να δούμε χρονοδιαγράμματα. 2030, έχει πει ο πρόεδρος της έκθεσης, θα είναι ένα ζήτημα εδώ για την πόλη και πώς θα λειτουργεί τα παράλληλα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ θα γίνεται η ανάπλασή της. Και βέβαια όλα αυτά μαζί με το παιδιατρικό νοσοκομείο και το flyover, το οποίο αναμένεται και πάλι να το επισκεφτεί κάθε φορά, είναι το αγαπημένο έργο της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και του Πρωθυπουργού, γιατί πλέον με τα δεδομένα ότι θα πάμε σε κάλπες το Μάιο, έτσι όπως τουλάχιστον διαρρέεται από το Μαξίμου, πιθανότατα θα είναι και στους στόχους των εγγενείων του Μαΐου, εκεί που σκοπεύει ή κάπου εκεί γύρω, να έχει τελειώσει, εγώ θα έλεγα, ένας βασικός κορμός του έργου, δεν θα έλεγα το σύνολό του, γιατί δεν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αλλά τέλος πάντων, παρόλο που έχουν ενταθεί εργασίες, μένει να δούμε βέβαια και να μάθουμε τι επιπλέον κόστος έχει το συγκεκριμένο από τον αρχικό του προϋπολογισμό, γιατί κάτι τέτοιο δεν λέγεται.
1: Έκαλα το flyover, νομίζω ότι είναι το έργο το οποίο είδαμε να υλοποιείται τόσο γρήγορα όσο κανένα άλλο σε αυτή τη χώρα.
0: Όλα τα συνεργεία της περιοχής, δουλεύουν όλες οι εργολαβίες, όλοι ανεξάρτητοι που έχουν οχήματα, που δουλεύουν στον χώρο των κατασκευών, δουλεύουν εκεί, δουλεύουν full, γι' αυτό ρωτάω για το κόστος, γιατί ξεκινήσαμε την κατασκευή του flyover σε σχέση με την περιμετρική οδού, σε σχέση με την περιμετρική, η οποία υπήρχε σχεδιασμός για την κατασκευή της περιμετρικής έξω από τη Θεσσαλονίκη, λόγω του κόστους, ότι είναι φθηνότερο. Οπότε καλό θα είναι κάποια στιγμή να μάθουμε πόσο τελικά θα μας κοστίσει το flyover, το οποίο θα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, να είναι αλήθεια.

0: Και είναι και εντυπωσιακό.
1: Και μένει να δούμε πότε θα το, και πώς θα το κυκλοφορήσουμε και τι αποτελέσματα θα έχει. Δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα με τα σημερινά δεδομένα και με την κατάσταση που επικρατεί λόγω των έργων θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά γιατί θα έχουμε ξεχάσει τι γινόταν πριν, τι κατάσταση επικρατούσε πριν. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι τα βασικά που θα έχει εδώ στην ατζέντα του, μαζί βέβαια με διάφορες έτσι, επισκέψεις, γιατί βέβαια το στοίχημα πολιτικά χρήσεων της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος είναι η Θεσσαλονίκη και ειδικά η Δυτική Θεσσαλονίκη και απώλειες που έχει πολιτικά, έτσι, για να πάμε ξανά στα εκλογικά μας, κυρίως προς τα δεξιά της.
0: Το καταλαβαίνουμε, ναι.
1: Είναι το σημαντικό, αυτές οι απώλειες είναι αυτό που προβληματίζει πολύ έντονα και μάλιστα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κι άλλους να έχουν εδώ έτσι, απήχηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κόμμα του κ. Βελόπουλου, είναι και της κ. Ρατινοπούλου. Έχει και η κυρία Καρισιανού κάτι της παραπάνω από ότι στο γενικό, γενικότερα η Θεσσαλονίκη και εδώ γενικά η περιοχή, γιατί θα έχει
0: απασχολεί,
1: mm-hmm. γιατί έχει απώλειες προς τα εκεί mm-hmm. η κυβέρνηση, το κυβέρνο κόμμα, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός δεν θα μείνει μόνο εδώ, θα έχει πάλι, θα κάνει μια περιοδία και γύρω-γύρω προς τη Δυτική Μακεδονία πιθανότατα, θα κατευθυνθεί αυτή τη φορά, γιατί είναι, σου λέω, περιοχές οι οποίες έχει, εμφανίζει να έχει ζητήματα η Νέα Δημοκρατία και θα βρεθούν σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυβερνητικού το επόμενο διάστημα. Οπότε θα έχουμε αρκετή δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Τώρα μην κουράζουμε τους ακροατές μας μέρα που είναι.
0: Είπαμε, είναι ακόμα μέρα διακοπών για πολλούς. Για άλλους βέβαια είναι μέρα η οποία έχουν πια γυρίσει από τις διακοπές τους, αλλά ακόμα είμαστε στον Αύγουστο, μόλις περάσαμε το 15 Αύγουστο, οπότε όπως λες και εσύ, λίγο σιγά σιγά να τα πάρουμε τα πράγματα, να μην φορτώνουμε.
1: Σιγά σιγά και σταδιακά στην καθημερινότητά μας, να πιστέψουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Γιατί θα είναι δύσκολη, Βασίλη, η καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη, ειδικά το Σεπτέμβριο, είναι όλα μαζί και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς που κατευθείαν πέφτουμε στα βαθιά γυρνώντας με όλα αυτά που συμβαίνουν και όλη η πόλη βέβαια με τα ξαφνικά όλα γίνονται μαζί με έντονα κυκλοφοριακά, μέτρα,
0: άνοιγμα σχολείων.
1: Και σε λίγες μέρες θα δούμε και αυτές το φρεσκάρισμα των διαγραμμίσεων που πάντα γίνεται παραμονή της έκθεσης.
0: Και να δούμε τι διακόσμηση θα έχουμε φέτος για τη ΔΕΘ, έτσι. Ακόμα δεν έχουμε δει τι.
1: Ιαπανής.
0: Τι Ιαπωνικό θα έχουμε κρεμασμένο στις κεντρικές αρτηρίες.
1: Ναι. Φυσικά. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον. Ναι. Και για πολιτικά, αλλά και επιχειρηματικά σίγουρα η έκθεση. Το ζήτημα είναι πάντα, Βασίλη, εάν η διεθνής έκθεση απασχολεί τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς, σαν θεσμός.
1: Αυτό συζητήθηκε πολύ στη διαδικασία που είχαμε για την ανάπλαση έκθεσης και με την πρόταση που έγινε από την Πρωτοβουλία των Πολιτών για το δημοψήφισμα για τη δημιουργία πάρκου και τη μεταφορά της έκθεσης στη Σύνδο, mm-hmm. Συζητήθηκε αρκετά. Κάποιοι αναφέρονται σε συναισθηματική, τέλος πάντων, έτσι, σχέση με την έκθεση, η οποία είναι καλό να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρηματίες στον χώρο εκεί του κέντρου σίγουρα έχουν ένα ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά, βέβαια, για τον πολύ κόσμο...
0: Για τον απλό κόσμο μιλάω.
1: Ναι, πολλοί κόσμο γνωρίζεις και εσύ και εγώ που διαλέγει τις μέρες έκθεσης όσοι έχουν σπίτια, ας πούμε, στη Χαλκιδική κτλ. Να φύγουν.
0: Να φύγουν, ναι.
1: Ειδικά τα δύο Σαββατοκύριακα αυτά που έχει πολύ...
0: Και είναι ακόμα και καλός ο καιρός, είναι βολικό.
1: Να φύγεις από την πόλη.
0: Να φύγεις για να πας για ένα μπάνιο, τελευταίο ίσως.
1: Ναι. Αλλά... Για άλλους πρέπει να τα δούμε αυτά, όχι για μας.
0: Σωστά. Εμείς εδώ. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μάλιστα, η χθεσινή ημέρα, η Δευτέρα, ήταν μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς συνολικά περισσότεροι από 90.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από και προς τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα τρία λιμάνια, αναχώρησαν συνολικά 43.764 επιβάτες, ενώ προς αυτά επέστρεψαν 48.790 επιβάτες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την έναρξη της επιστροφής των εκδρομέων, καθώς για πρώτη φορά το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφήξεων γέρνει αισθητά προς την πλευρά των επιστροφών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, όπου η διαφορά μεταξύ εκείνων που αναχώρησαν και εκείνων που επέστρεψαν παραμένει μικρή. Στο λιμάνι του Λαυρίου ενδεικτικά αναχώρησαν 2.865 επιβάτες, ενώ επέστρεψαν 2.921, δηλαδή περίπου 56 περισσότεροι επιβάτες από όσους έφυγαν. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι επιστροφές έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύονται, χωρίς ωστόσο να έχει κορυφωθεί ακόμη το κύμα της επιστροφής των αδιούχων. Στον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταγραφεί ακόμη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς σταδιακά ολοκληρώνεται η περίοδος των θερινών διακοπών και οι περισσότεροι ταξιδιώτες θα επιστρέψουν στην Αττική. Άλλωστε, είχαμε και το πρόβλημα με την απαγόρευση απόπλου την ημέρα του 15 Αυγούστου. Πολλοί δεν κατάφεραν να φύγουν τις ημέρες που ήθελαν, ίσως να έχουν μεταφέρει την μετακίνησή τους τις επόμενες ημέρες, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ποιοι θα είναι οι αριθμοί αναχωρήσεων και αφήξεων στα λιμάνια της Αττικής, εκεί όπου γίνεται βεβαίως η μεγαλύτερη διακίνηση των επιβατών, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη το μοναδικό πλοίο που έχουμε είναι προς τις σποράδες.

0: Και έχουμε πει πόσες φορές ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι μηχανισμοί για να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα τα άτομα με αναπηρία. Είναι λίγοι αυτοί οι μηχανισμοί που υπάρχουν σε κάποιες παραλίες και θα πρέπει να τις φυλάμε ως κορί οφθαλμού. Δεν έγινε το ίδιο. Στα νέα φλογητά της Χαλκιδικής θα μας πει ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, ο κύριος Μανώλης Καράς, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τι ακριβώς συνέβη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε λοιπόν στην ράμπα αυτή?
1: Τίποτα το σπουδαίο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Λοιπόν, εμείς έχουμε τέσσερις τέτοιες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους λεόμουνους που είναι άτομα με ειδικές αναπηρίες. Μία είναι στα Φλογητά. Προφανώς δεν είναι κάποια δολιοφορά, γιατί πηγαίνουν και τις χρησιμοποιούν και παίζουν ενδεχομένως και παιδιά ή περίεργοι. Με αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα ζήτημα στα Φλογητά, δεν λειτουργεί από χθες. Το C-Track ή C-Axis, ένα από τα δύο είναι. Με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία σήμερα να μην μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους. Έχουμε επικοινωνήσει με την εταιρεία, η οποία είναι στην Πάτρα. Το απόγευμα θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, αν έχουμε εντοπίσει η βλάβη περίπου που είναι. Θα πάρουμε από την Ποτίδεα το ηλεκτρονικό σύστημα, θα το εφαρμόσουμε στα Φλογητά, οπότε αν δουλέψει σημαίνει ότι αυτό το εξάρτημα θα πρέπει να αγοραστεί και να τοποθετηθεί. Έτσι. Βέβαια, εκείνο είναι κρίμα να έρθει ο άλλος μια εβδομάδα, 10 μέρες... να επιλέξει να κάνει τις διακοπές στα Φλογητά και να χάσει 2-3 να μην κάνει τον μπάνιο του εξαιτίας των σημείων αυτών. Έκκληση οι εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, που ίσως θα είπατε θα πρέπει να ως κόροι οφθαλμού να προστατεύονται και να μην εξαντλούμε την περιέργεια πάνω σε αυτές. Βέβαια έχουμε 9 τέτοια σημεία, 5 είναι αμαξίδια τα οποία εξυπηρετούν τους λεόμουνους με αναπηρίες. Και 4 είναι τα C-Track, ένα στα Φλογητά, το οποίο δεν δουλεύει προς το παρόν, ένα στα Μουδανιά, ένα στην Καλλικράτεια και ένα στην Ποτίδεα. Άρα 8 παραλίες αυτή τη στιγμή έχουν προσβασιμότητα. Κάποιος μπορεί να μετακινηθεί και να πάει σε αυτές τις παραλίες για να μην χάσει τον μπάνιο.
0: Τώρα είπατε ότι θα προσπαθήσετε τουλάχιστον να αποκαταστήσετε τη βλάβη όσο πιο σύντομα γίνεται. Μπορείτε να δώσετε ένα χρονικό περιθώριο, δηλαδή 2-3 μέρες?
1: Δεν μπορώ να δώσω χρονικό περιθώριο, γιατί παραδείγματος χάρη είχαμε βλάβη πριν 15 μέρες στο C-Track της Καλλικράτειας, έτσι, το οποίο το αποκαταστήσαμε σε μία μέρα. Είχαμε όμως και βλάβες στο C-Track των Νέων Μουδανιών, το οποίο ήταν η δεύτερη χρονιά λειτουργίας του και είχε εκτεταμένες ζημιές και πήρε περίπου ένα μήνα για να μπορέσει να αποκατασταθεί η βλάβη. Οπότε δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι είναι η βλάβη. Η βλάβη, ποια βλάβη είναι, θα τη μάθουμε το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Και είπατε ότι... Εξαρτάται βέβαια αν παίρνει ένα παραγγείλεις μηχάνημα από το εξωτερικό.
0: Είναι λογικό. Και μιλάμε για μεγάλη ζημιά οικονομική.
1: Έχουμε 8 παραλίες που είναι προσβάσιμες για άτομα με αναπηρίες.
0: Ποιες είναι αυτές, κύριε Δήμαρχε?
1: Ποτίδεα, Μουδανιά, Καλλικράτεια. Από εκεί πέρα έχουμε Πλάγια, έχουμε στη Βεργιά, έχουμε στα Γεωπονικά και έχουμε στο Ναυτίλο και έχουμε και στην Σαχάρα, στην περιοχή της Ηράκλειος.
0: Πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές
1: οι εγκαταστάσεις. Μπορούν να εξυπηρετηθούν, έτσι, απλά θα χρειαστεί να μετακινηθούν 2-3 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Τώρα, ας πούμε, της περιοχής των Φλογητών, γιατί για να πιάσουμε την περιοχή, μπορούν να εξυπηρετηθούν ή στα Μουδανιά ή στα Πλάγια, είναι οι κοντινότερες παραλίες.
0: Και για το ποιοι το έκαναν αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Εμείς έτσι κι αλλιώς κάναμε μήνυση κατά γνώση στην αστυνομία σήμερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος πήγε τη ζημιά που την έκανε. Επειδή σήμερα το πρωί ήμουν εκεί, έχω περισσότερο την εντύπωση ότι κυρίως περιέργεια ήταν παρά να έγινε κάτι εσκεμμένο.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστούμε. Βέβαια να πω και αν έχω ένα λεπτάκι. Σε αυτές στις 9 παραλίες τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουμε και 3 παραλίες τις οποίες έχουμε τοποθετήσει ένα ειδικό σπιτάκι, ας το πούμε έτσι, αυτοεξυπηρέτησης. Που τι σημαίνει, μπορεί ένα άτομο με ένα σύστημα που έχει αυτό το σπιτάκι να μόνο του να περιηγηθεί μέσα στο σπιτάκι, να κάνει το μπάνιο του, να πάει στην τουαλέτα, να πληθεί, να αλλάξει. Και τα τοποθετήσαμε εδώ και 15 μέρες περίπου, και περισσότερο αυτό θέλω να πω, ότι αυτά δεν τα δώσαμε σε λειτουργία, γιατί πρέπει να συνδέσουμε δίκτυο αποχέτευσης, ίδρυυσης και ρεύμα. Είναι σπιτάκια κανονικά. Ναι. Γιατί πάρα πολλοί αναρωτιόνται γιατί δεν λειτουργούν. Οπότε ευελπιστούμε ότι αν πάνε όλα καλά, του χρόνου θα έχουμε έξτρα υποδομές στις παραλίες αυτές.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Καλαμαριά, προκαλώντας την κινητοποίηση της αστυνομίας. Οι κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν έντονες φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι, έναν 29χρονο άντρα και μία 27χρονη γυναίκα. Η 27χρονη έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί τη ρώτησαν τι είχε συμβεί, ενώ ο 29χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Ο άντρας συνελήφθη επί τόπου, ενώ η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου για να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της. Πάντως, παρά την παρουσία των αστυνομικών και τα εμφανή τραύματα, η 27χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θέλησε να υποβάλει η μήνυση σε βάρος του 29χρονου. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν για τις διαθέσιμες επιλογές προστασίας που προβλέπονται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων για τη δυνατότητα φιλοξενίας σε ασφαλή δομή για κακοποιημένες γυναίκες, καθώς και για την εγκατάσταση της εφαρμογής panic button στο κινητό της. Η γυναίκα φέρεται να αρνήθηκε τις συγκεκριμένες επιλογές μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής. Τη εξέταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου επέστρεψε στην κατοικία της. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν εξαρτάται από την υποβολή μήνυσης, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 29χρονου και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Πλέον αναμένεται να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, οι ισχυρισμοί του 29χρονου, αλλά και το εάν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά ή καταγγελίες σε βάρος του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση του ιστορικού, της σχέσης του ζευγαριού και των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 το μεσημέρι με τη Νίκη Χατζηδημητρίου. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή αμέσως μετά εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην επιβολή διοικητικών προστήμων συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στη Hellenic Train προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων επίτα από έρευνα που ξεκίνησε κατόπιν εξώδικων διαμαρτυριών, συγγενών, θυμάτων και σοβαρά τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στην πυραντοχή των καθισμάτων επί των επιβατοαμαξών και στις διαδικασίες συντήρησης του τροχαίου υλικού. Ανακοινώθηκαν οριστικά αποτελέσματα βάουτσερ για το έτος 2026-2027, πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για 158.009 παιδιά και ΑΜΕΑ σε συνολικό, σε σύνολο 1.999 138 έγκυρων αιτήσεων. Τα οριστικά αποτελέσματα πάντως είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε αναβλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για γαμήλιο ταξίδι. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει και τις συνθήκες αλλά και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν ήδη από χτες οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή έως και τις 12 Οκτωβρίου. Σε κρίση οικονομικής αυτονόμησης της κοινωνικής συνοχής εξελίσσεται το δυσθεώρατο πρόβλημα της στέγης στη χώρα μας με θύματα τις νεότερες παραγωγικές ηλικίες όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat. Οι τελευταίες καταγραφές δείχνουν ότι περισσότεροι από ένα στους δύο νέους αυτής της ηλικιακής ομάδας 25 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν με τους γονείς τους, ποσοστό αδιανόητο για μέχρι πριν από 15-20 χρόνια. Το φαινόμενο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μια απλή πολιτισμική επιλογή ή ως έκφραση της στενής σχέσης της ελληνικής οικογένειας, αλλά αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι η στεγαστική κρίση έχει πλέον επηρεάσει τον πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της χώρας. Αυξημένες τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα καθώς και το αυξημένο κόστος ζωής δεν αφήνει περιθώριο για δευτερεύουσες αγορές με αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών καταστημάτων της αγοράς, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε ούτε ένας νόμος υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε επίθεση από σκυλί. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε περιοχή της Μεσαρά στην Κρήτη. Το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου. Άγνωστο πως το 7χρονο παιδί δέχτηκε επίθεση από το σκυλί που το τραυμάτισε στην περιοχή του προσώπου και πιο συγκεκριμένα στο μάγουλο. Άμεσα έγινε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μυρών και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απελευθέρωσε χθες τη διακίνηση τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου από ιδιώτες επισκέπτες του νησιού, κάτι που είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες λόγω της ζωονόσου του αφθόδους πυρετού σε κοπάδια του νησιού. Τα τυροκομικά προϊόντα θεωρούνται πλέον ασφαλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσική επίθεση στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία στήχησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 8, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής του Χάρκοβου. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επί τόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και το ταχυδρομικό κατάστημα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 ντρόνς, 11 από τα οποία καταρρίφθησαν ή αναχαιτίστηκαν. Πάντως, σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία, ο περασμένος μήνας ήταν ο φωνικότερος για τους πολίτες της Ουκρανίας από το Μάιο του 2002, με 437 νεκρούς και 2.610 τραυματίες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αθλίως προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή 2 4 μποφόρ και το απόγευμα πρόσχερα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Συνεχίζουμε την εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Χριστός Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM για τη συνέχεια αυτής της εκπομπής, με ενημέρωση φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά και πολύ καλή μουσική. Να σας ενημερώσω για την κίνηση αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα από την προηγούμενη ώρα που τα είπαμε. Δηλαδή, καλή η κίνηση, ομαλή η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και στην περιφερειακή οδό. Λίγα προβλήματα στο ρεύμα προς ανατολικά, όπως είπαμε, στην περιφερειακή οδό, στην περιοχή των νοσοκομείων, από την περιοχή των νοσοκομείων και μετά, λόγω φυσικά των έργων του flyover. Μικροκαθυστερήσεις ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα, μέσα στο κέντρο της πόλης η κίνηση επίσης είναι ομαλή των οχημάτων, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις, και η Λεωφόρος Νίκης και η Τσιμισκή και η Εγνατία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το ίδιο και η Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδά. Μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια και στα δύο ρεύματα, και να δούμε λίγο τι γίνεται και με την υπόλοιπη με τους υπόλοιπους δρόμους. Στην Εγνατία οδό, στα Μάλγαρα, υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων, κλασική περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, στην ανάληψη και στην Ασπροβάλτα, εκεί δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, και επίσης και η κίνηση προς Χαλκιδική είναι ομαλή. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στο δρόμο προς την Χαλκιδική Λεωφόρο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 30 βαθμούς, δεν θα ανέβει πολύ σήμερα, στους 32 θα φτάσει, αλλά έχουμε και αρκετή υγρασία, οπότε αυτό κάνει λίγο την ατμόσφαιρα πιο αποπνικτική από τις προηγούμενες ημέρες. Καλός καιρός θα επικρατήσει και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλοκαιρινός φυσικά καιρός, όπως τον περιμένουμε, και είπαμε ότι υπάρχει και σιγά σιγά η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Θα έχουμε φυσικά και τις περιόδους που θα είναι άστατος ο καιρός. Να σας πω συγκεκριμένα ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στους 35 με 37 βαθμούς. Καταιγίδες θα επιμείνουν κατά τις μεσημεριανές ώρες και τις απογευματινές, αλλά προς τα κάτω στην Πελοπόννησο, όσο και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και την Πέμπτη βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ενώ από την Παρασκευή αναμένουμε αισθητή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, και το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα έχουμε πολύ ζέστη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται φυσικά για μια αξιοσημείωτη μεταβολή, καθώς μέχρι τώρα το καλοκαίρι ισχυροί βοριάδες και τα μελτέμια είχαν περιορίσει πολύ τις υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Τώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι τους 35 βαθμούς, εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 32. Περιορισμένα φαινόμενα και ήπιους ανέμους θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, και όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους.

0: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, όχι για καλοκαίρια να μου μιλάς, αλλά να μην μου μιλάς για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, διότι έχουμε φτάσει τα 110 περιστατικά και η κατάσταση είναι κάπως έτσι ανησυχητική. Θα πάμε να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: 110 τα περιστατικά, τα περισσότερα φαίνεται να είναι στην Αττική. Τι συμβαίνει φέτος με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν η κατανομή, η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι στην Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μια μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ το 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων, και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νοτιοαμερική, οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνας Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει, ας πούμε, με το ότι ενδεχομένως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή έχει γίνει και μια πολύ καλή συστηματική προσπάθεια καταπολέμησης και των κουνουπιών?
1: Κοιτάξτε, τα κουνούπια δεν μπορούν να εκκριζωθούν, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα εγώ δεν έχω δηλαδή αυτή τη στοιχεία, αλλά υποθέτω ότι έχει γίνει καλή δουλειά όσον αφορά τους πληθυσμούς κουνουπιών με τους λεγόμενους προληπτικούς ψεκασμούς.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, να είμαστε έτσι λιγάκι ρεαλιστές, αυτοί οι ψεκασμοί δεν μπορούν να οδηγήσουν σε εκρίζωση του προβλήματος, πουθενά δεν το έχουν καταφέρει. Οπότε δεν είναι θέμα αποκλειστικά και μόνο των ψεκασμών. Σίγουρα πρέπει να γίνονται για να μειώνεται ο πληθυσμός, αλλά δεν είναι αποκλειστικό, δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό. Έχει να κάνει και με τους πληθυσμούς των πτηνών, των μολυσμένων πτηνών που βρίσκονται στην κάθε περιοχή στην Ελλάδα.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι μέτρα πρέπει να λάβουμε και ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και γενικότερα ως χώρα.
1: Νομίζω το πιο σημαντικό είναι τα ατομικά μέτρα να αναφέρουμε, τα οποία είναι χρήση εντομοθετικών εγκεκριμένων και στο δέρμα αλλά και στο χώρο, σίτες, επίσης αν υπάρχουν στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι, που έχουν αυλοί, μπαλκόνι σε κλάστρες να στραγγίζονται, γιατί εκεί πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια, και εκεί να επισημάνουμε ότι δεν έχουν πρόσβαση οι ψεκασμοί που κάνουν περιφέρειες ή δήμοι. Και το άλλο στοιχείο είναι, εάν πρέπει να βρεθούμε σε χώρο που έχει αρκετά κουνούπια, καλό είναι να φοράμε μακριμάνικα και παντελόνια, εάν το επιτρέπει βέβαια και η θερμοκρασία, ώστε να αποφύγουμε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια.
0: Και τι μπορούμε να...
1: Και παντελόνια, εάν το επιτρέπει

0: ένα περίπου στα 145-150 άτομα θα εμφανίσει την εγκεφαλίτιδα, προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία εμφανίζεται με πλειάδα συμπτωμάτων, όπως είναι πονοκέφαλος, έντονος πονοκέφαλος, υψηλός πυρετός, σύγχυση, λυθαργικότητα, υπνηλία, επιληπτικές κρίσεις, παράλυση. Δηλαδή θα εμφανίσει κάποια συμπτώματα τα οποία χτυπάνε καμπανάκι για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Και εκεί με την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων μπορεί να γίνει η διάγνωση, καθώς λαμβάνεται ειδικό δείγμα και γίνεται ειδική εξέταση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος.
1: Και είμαστε τώρα, κύριε Μαγερουκίνη, στο πικ αυτής της περίοδου για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σωστά?
0: Ναι, συνήθως τα μέσα Αυγούστου, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, είναι έτσι η πιο έντονη, η πιο έντονη περίοδος. Συνήθως γίνεται η κορύφωση και μετά ακολουθεί η μείωση μέχρι και περίπου τα μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Mm-hmm. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και να λαμβάνουμε τα μέτρα μας ο καθένας. Και τι γίνεται όμως εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες με τα κουνούπια, κύριε καθηγητά?
0: Σε ποιες περιοχές αναφέρεστε?
1: Αυτές που είναι κοντά σε λίμνες, σε ποτάμια, είναι ούτως ή άλλως, έχουν πολλά κουνούπια.
0: Ναι, όπως είπαμε, δεν μπορεί να επιτευχθεί εκρήζωση, έτσι. Και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αυτά τα ατομικά μέτρα που είπαμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, όπως, γιατί δεν μπορεί να, δεν υπάρχει τρόπος να εκκριζώσεις τα κουνούπια από το περιβάλλον.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Πάμε στην Χαλκιδική, η οποία δοκιμάζεται το τελευταίο διάστημα από τις πυρκαγιές, αλλά ταυτόχρονα και εξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας για τις δασικές πυρκαγιές στη Χαλκιδική είναι ο νέος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, που τοποθετήθηκε στον Ταξιάρχη. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Δάφνη Παρλιάρη, που είναι ερευνήτρια της ομάδας Flame, για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο σταθμός και τι θα κάνει. Καλή σας ημέρα, κυρία Παρλιάρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Για πείτε μας λοιπόν για αυτό το σημαντικό εργαλείο πρόληψης.
1: Ο σταθμός στον Ταξιάρχη είναι ένας από τους 14 απομακρυσμένους αυτόματους πυρομετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι ανήκουν στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, τοποθετούνται και είναι υπό την εποπτεία της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκόπιου Αθηνών, που είναι κομμάτι της ευρύτερης ομάδας Μετεώ. Mm-hmm. Ο σταθμός στον Ταξιάρχη τώρα Χαλκιδικής βρίσκεται στην καρδιά του Πανεπιστημιακού Δάσους Απιθύτα του Ταξιάρχη και μας δείχνει τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και έτσι μπορούμε να διαπιστώσετε, ας πούμε, αν υπάρχει κάποια πυρκαγιά?
1: Όχι. Αυτό που κάνει ο πυρομετεωρολογικός σταθμός του Ταξιάρχη και οι υπόλοιποι 13 σταθμοί που έχουμε ήδη τοποθετήσει, μετράνε μετεωρολογικές παραμέτρους και κατόπιν υπολογίζουν πυρομετεωρολογικές παραμέτρους, και βάσει αυτών των υπολογισμών μπορούμε να δούμε πόσο εύκολα μπορεί να μπει μια πυρκαγιά και αν του αυτή η πυρκαγιά ομιγέννητο, πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθεί. Mm-hmm. Αυτά τα δεδομένα για τα οποία μιλάμε βρίσκονται ελεύθερα διαθέσιμα σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται στο pyromet.fireweather.eu. Οπότε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και να δει live τις συνθήκες σε αυτές τις 14 τοποθεσίες οι οποίες είναι καλυμμένες. Η χρησιμότητα λοιπόν αυτών των σταθμών είναι να μας δείχνουν την εικόνα που επικρατεί σε κάθε σημείο, τόσο ως προς την ευκολία να μπει πυρκαγιά, όσο και προς την δυσκολία μετά να ελεγχθεί αν όντως μπει αυτή η πυρκαγιά.
0: Άρα τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται για την σύνταξη, ας πούμε, του, έτσι να το πω, του χάρτη της πρόβλεψης για πυρκαγιές?
1: Όχι, τα δικά μας τα δεδομένα δεν έχουν σχέση με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, τον χάρτη επικινδυνότητας. Τα δικά μας τα μοντέλα παράγουν τους δικούς μας χάρτες επικινδυνότητας και δυσκολίας ελέγχου πυρκαγιάς, τα οποία βρίσκονται και αυτά ελεύθερα διαθέσιμα. Ο χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι κάτι διαφορετικό, παράγεται με διαφορετική μεθοδολογία. Αυτό όμως που πλέον με τον καινούριο νόμο Ενεργή Μάχη, ο οποίος ψηφίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, προβλέπεται να γίνει, είναι να συνεργαστούμε όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ερευνητικές ομάδες, ΟΤΑ, πυροσβεστική, ΕΣΚΕΔΙΚ, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε συντεταγμένα να μπορούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια του puzzle για το πώς μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι στις πυρκαγιές και μετά να τις διαχειριστούμε και καλύτερα.
0: Άρα, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο σταθμός στην συγκεκριμένη περιοχή τώρα πια?
1: Γιατί μπορούμε να δούμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες σε αυτά τα σημεία. Να σημειώσω ότι τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί, οι πυρομετεωρολογικοί σταθμοί, είναι είτε πολύ κοντά σε δάση που μας ενδιαφέρουν για τις δασικές πυρκαγιές, είτε σε περιοχές οι οποίες παραδοσιακά πλήττονται από πυρκαγιές, όπως ας πούμε είναι η Αττική. Mm-hmm. Έχοντας λοιπόν αυτή την πληροφορία, η οποία είναι σε πολύ ψηλή χρονική ανάλυση, ανά 10 λεπτά ή ανά μία ώρα παίρνουμε δεδομένα και υπολογίζουμε μεταβλητές, μπορούμε να δούμε ακριβώς την συνθήκη που επικρατεί σε αυτό το σημείο και έτσι να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι τα μοντέλα τα οποία τρέχουν και προβλέπουν τον κίνδυνο της πυρκαγιάς και τη δυσκολία ελέγχου της πυρκαγιάς είναι όσο γίνεται κοντά στην πραγματικότητα.
0: Πολύ σημαντικό και που υπάρχει και εδώ και στην δικιά μας περιοχή, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί φυσικά και εκεί που βρίσκεται στον Πολύγυρο είναι μια περιοχή υψηλού κινδύνου.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Πανεπιστημιακό Δάσος Απιθύτα του Ταξιάρχη είναι ένα δάσος που είναι μέχρι τώρα σχετικά καλά προστατευμένο. Διότι υπάρχει κόσμος από τα γύρω χωριά που έχουν δουλειά μέσα στο δάσος. Το δάσος δηλαδή είναι ζωντανό, περπατιέται από τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχουν μάτια μέσα στο δάσος που ξέρουν να τη βλέπουν και μπορούν ανά πάσα στιγμή να ειδοποιήσουν σε περίπτωση συμβάντος. Από αυτή την άποψη λοιπόν το Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη του Απισίτα είναι ένα δάσος που είναι ζωντανό, προστατευμένο και εύκολα προσβάσιμο. Παρ' όλα αυτά, κάθε επίπεδο πρόληψης, επιτήρησης και μετά ελέγχου φυσικά της πυρκαγιάς θα πρέπει να προστίθεται για να δίνει την επιπρόσθετη αξία του.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση, κυρία Παρλιάρη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσατε.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Έλατε τώρα να μιλήσουμε για θέατρο και θα σας πούμε για το Γκατζολάκι του Εύρου. Τι είναι το Γκατζολάκι του Εύρου, τι ακριβώς έχει και ποια σχέση έχει με το θέατρο, θα μας τα πει αμέσως τώρα ο Άκης Τσονίδης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Θεάτρου Ορεστιάδας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι κύριε Τσονίδη, τι είναι το Γκατζολάκι και τι σχέση έχει με το θέατρο?
1: Είναι το πιο όμορφο, είναι το γαϊδουράκι, τα πιο όμορφα ζωάκια με υπομονή και επιμονή. Όπως ξέρουν όλοι, παλιότερα πριν αρκετά χρόνια, ο Εύρος και κυρίως η Ορεστιάδα από τα στρατευμένα νιάτα λεγόταν ως Γκατζολία και αυτό ήταν ένα αρνητικό πρόσημο που δινόταν για την περιοχή μας.
0: Αλλά τώρα το λέμε και το υπερηφανευόμαστε, γιατί πρέπει να πω κι εγώ ότι η καταγωγή μου είναι από την Ορεστιάδα, οπότε Γκατζολάκι κι εγώ.
1: Τώρα το Γκατζολάκι μας έγινε ένα πανέμορφο, η πανέμορφη μασκό του φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τολμώ να πω ότι έχει αλλάξει αυτό το αρνητικό πρόσημο που είχε η Γκατζολία της Ορεστιάδας, έγινε το υπέροχο Γκατζολάκι του φεστιβάλ.
0: Ακριβώς. Φτάσαμε λοιπόν στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας και αυτό βεβαίως που θυμόμαστε από τα προηγούμενα 27 χρόνια είναι η πολύ μεγάλη επιτυχία που σημειώνει και τόσο όσο προς τις παραστάσεις που παίρνουν μέρος στο φεστιβάλ αλλά και ως προς τους επίτιμους καλεσμένους.
1: Ναι. Χρόνια ολόκληρα προσπαθούμε κάθε φορά να έχουμε κοντά μας τις καλύτερες των παραστάσεων, ή έξω από τις καλύτερες, γιατί υπάρχουν πολύ καλές, αλλά δεν μπορούν να ανέβουν όλες. Οπότε οι έξι που διαγωνίζονται είναι μετά από πολύ κόπο, μετά από πολύ προσοχή και σεβασμό και αγάπη για το ερασιτεχνικό θέατρο, προεδρεύοντας της Επιτροπής της Προκριματικής ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, επιλέγουμε τις έξι καλύτερες που... τις έξι καλές που θα διαγωνιστούν και τις έξι επίσης καλές που θα είναι αναπληρωματικές σε περίπτωση που τύχει κάτι σε κάποια ομάδα. Και βεβαίως έχει περάσει από την Ορεστιάδα, την έχει αγαπήσει μια πληθώρα ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, της τέχνης γενικότερα και της μουσικής, από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που ήταν κοντά μας, από τον Λικούργο Καλέργη μέχρι την Ελένη Ράντου, από την αγαπημένη μας Δίνα Κόνστα μέχρι τον Βασίλη Δημητρίου, και δεν έχει τελειωμό κατάλογος όλων αυτών των ανθρώπων που ήρθαν, αγάπησαν και έγιναν πρεσβευτές της Ορεστιάδας, που τη θεωρούν πια μια όμορφη και φιλόξενη πόλη, με πολύ δυναμικό, με πολύ έντονα το δυναμισμό των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Και αυτό το λένε σε κάθε τους ευκαιρία.
0: Από το Σάββατο λοιπόν 29 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας θα γίνονται οι παραστάσεις, θα είναι το φεστιβάλ. Ποια ηθοποιός είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο?
1: Είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Και τιμάται για όλο το έργο θεατρικό, τηλεοπτικό, κινηματογραφικό, και θα είναι κοντά μας στις 29. Επίσης εκείνη τη μέρα στην επίσημη έναρξη παίζονται οι συμπέθερα που θα τήρουν ένα εκτός συναγωνισμό από το θεατρικό εργαστήριο Ορεστιάδας και αμέσως μετά την Κυριακή ξεκινάει το διαγωνιστικό μέρος και φτάνουμε στις 5 του Σεπτέμβρη που είναι η τελευταία μέρα, η τελετή λήξης και η ανακοίνωση και απονομή των βραβείων, αλλά και θα παίξουν οι θεατρόφιλοι, μια νεοσύστατη ομάδα, οι θεατρόφιλοι ΑΜΕΑ, που έχουν κάνει μια υπέροχη παράσταση με τον Γαϊτανάκη στη Ζωσαρή και έχουν κάνει τεράστια επιτυχία στην Αλεξανδρούπολη και εντύπωση. Και έτσι λοιπόν κλείνει αυτή η μεγάλη γιορτή, αυτό το 8ήμερο, και κοντά μας θα είναι ως μέλη κριτικής επιτροπής ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο ηθοποιός, ο Τάσος Κωστής ηθοποιός, ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο μουσικός και συνθέτης, ο Ντίνος ο Πετράτος, ένας σπουδαίος σκηνογράφος και δηματολόγος, και ο χορογράφος ο Γιάννης Μαργαρώνης. Έχουμε λοιπόν από όλες τις μορφές τέχνης γύρω από το θέατρο ανθρώπους που θα μπορέσουν να δουν πραγματικά με πολύ πολύ πολύ σεβασμό, γιατί δεν μοιράζουν Όσκαρ, απλώς κοιτώντας με πολύ αγάπη το ερασιτεχνικό θέατρο, δίνουν τις δικές τους βγάζουν τις δικές τους αποφάσεις. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πω, πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό το φεστιβάλ εδώ και 10 χρόνια είναι η Επιτροπή Κοινού, που δημιουργήσαμε αυτή την κριτική Επιτροπή Κοινού από μία ανάγκη που είχαμε σε Αδιόνυσος να βάλουμε πιο ενεργά τους θεατές, να μην είναι απλώς παθητικοί θεατές μιας παράστασης οποιαδήποτε ομάδας, να δίνουν και τη δική τους βαθμολογία. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και βλέπουμε κάθε χρόνο και αυξάνεται η Επιτροπή Κοινού. Απλώς είναι υποχρεωμένοι να δουν και τις 6 διαγωνιζόμενες για να δώσουν τη δική τους βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Θα έχετε λοιπόν και την κυρία Κωνσταντινίδου εκεί και θα παίξετε και το έργο το Συμπέθερη από τα Τύρανα.
1: Το οποίο έχει παίξει η ίδια.
0: Νομίζω ότι θα το δει και θα της αρέσει πάρα πολύ, όπως έχει αρέσει φυσικά και σε όλο τον κόσμο που το έχει δει από εσάς, από την δικιά σας θεατρική ομάδα. Θα πρέπει να το πω αυτό. Εγώ το λέω σε όλους ότι όσοι δεν το έχετε δει από τη θεατρική ομάδα της Ορεστιάδας δεν ξέρετε τι χάνετε. Και ισχύει αυτό πραγματικά. Και ούτως ή άλλως και όλες τις παραστάσεις που έχετε ανεβάσει κατά καιρούς τόσα χρόνια και στο Διόνυσος, εκεί στο θέατρο της Ορεστιάδας, πραγματικά είναι πολύ εκπληκτικές, πολύ ωραίες και πολύ απολαυστικές, διότι κυρίως κωμωδίες, τουλάχιστον εγώ έχω δει από εσάς.
1: Κωμωδίες, γιατί ήδη η ψυχή μας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Γιατί αυτό θέλουμε.
1: Από την πανδημία και μετά, οι πόλεμοι, οι ακατάπαυστοι πόλεμοι που δεν έχουν τελειωμό, η οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση, δηλαδή αν μπορούμε να προσφέρουμε ένα λιθαράκι εμείς στο να κάπως να βοηθήσουμε την ψυχολογία ενός ανθρώπου που είναι βουτυγμένος σε τόσα χιλιάδες προβλήματα, θα χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν το πετυχαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν σκύβουμε με πολύ αγάπη, με πολύ προσοχή, με πολύ δουλειά πάνω από οποιοδήποτε κείμενο για να έχουμε μια όσο το δυνατόν άρτια παράσταση. Και χαίρομαι που ακούω ότι
0: το πετυχαίνετε.
1: Το καταφέρουμε, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσονίδη για την επικοινωνία που είχαμε. Όποιος λοιπόν έχει να προγραμματίσει μια εκδρομή προς τη Θράκη, προς τον Εύρο, εν πάση περιπτώσει το Σαββατοκύριακο 29 Αυγούστου ή το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα έχει και αυτή την ευκαιρία να απολαύσει και θέατρο από την εκεί στην Ορεστιάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Η κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα υποσχέθηκε χθες να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που την έπληξε στις 10 Αυγούστου. Η Σακίρα επισκέφθηκε τον ομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ, μία εβδομάδα αφού η ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σκότωσε σχεδόν 300 ανθρώπους. Η διάσημη τραγουδίστρια της Pop δήλωσε ότι το ίδρυμα της Pies Descalzos δραστηριοποιείται σε αυτό το φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους. Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό, πολλά από τα οποία στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτόχθονων και αφροκολομβιανών. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια διευκρίνησε ότι ήδη έχουν συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση και αυτά τα χρήματα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 σχολεία.

Την ίδια ώρα τώρα, ο Υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, Χάιμε Αντρές Μπελτράν, δέχεται έντονες επικρίσεις μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του σε παραλία, λίγες ημέρες μετά τον σεισμό. Η αντιπολίτευση προετοιμάζει πρόταση μορφής κατά του Υπουργού, κατηγορώντας τον για αμέλεια την ώρα που χιλιάδες πολίτες έμειναν άστεγοι από τη δόνηση των 7,4 βαθμών. Ο Υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί διακοπών, υποστηρίζοντας ότι πέρασε λίγες ώρες με την οικογένειά του πριν επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο Δελα Εσπρέγια εκτίμησε τις ζημιές στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και υποσχέθηκε κρατικές επιδοτήσεις στους πληγέντες για την απόκτηση νέων κατοικιών, ενώ όπως είπαμε ο σεισμός αυτός προκάλεσε το θάνατο περίπου 300 ανθρώπων και την καταστροφή 27.000 κατοικιών στη Δυτική Κολομβία.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία για το τι αναζήτησαν οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι στο διαδίκτυο, δηλαδή στην μηχανή αναζήτησης της Google. Στην κορυφή βρίσκονται τα ταξίδια, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια συγκεκριμένα, ενώ πιο κάτω είναι τα προϊόντα θάλασσας και παραλίας, ενώ μαζί όλα αυτά φτάνουν περίπου στο 75%. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λοιπόν είναι η μεγαλύτερη κατηγορία, συγκεντρώνουν 4.000 εκτιμόμενες μηνιαίες αναζητήσεις, ακολουθούν τα μαγιό με 141.930, αεροπορικά εισιτήρια 114.340 και τα γυαλιά ηλίου με 112.290 αναζητήσεις. Το καλοκαίρι αρχίζει τις αναζητήσεις πριν αρχίσει το ημερολόγιο. Τα πρώτα καθαρά σημάδια εμφανίζονται το Μάρτιο. Τα ταξίδια δεν έχουν μια κοινή εποχική συμπεριφορά. Τα ακτοπλοϊκά αυξάνονται έντονα από τον Απρίλιο, ενώ οι αναζητήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια παραμένουν ισχυρές όλο το χρόνο και φτάνουν στο υψηλότερο σημείο τους τον Μάιο. Τα μαγιό και τα σανδάλια έχουν πολύ μικρό εμπορικό παράθυρο. Η διαφορά ανάμεσα στο χαμηλότερο μήνα και την κορύφωση είναι 156 φορές τα μαγιό και 76 φορές τα σανδάλια. Η μεγαλύτερη ζήτηση συγκεντρώνεται σε λίγους μήνες. Τα αντιλιακά έχουν πιο σταθερή ζήτηση. Ενισχύονται πάντα από τον Απρίλιο οι αναζητήσεις τους, ενώ τα κλιματιστικά και ανεμιστήρες κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι αναζητήσεις για τα κλιματιστικά αυξήθηκαν κατά 22,1%, ενώ οι αναζητήσεις για ανεμιστήρες μειώθηκαν κατά 30,6%. Αυτό μπορεί να δείχνει αλλαγή προτίμησης, αλλά δεν αποδεικνύει ότι το ένα προϊόν αντικαθιστά το άλλο. Οι ερωτήσεις γύρω από τα κλιματιστικά δείχνουν ανάγκη για βοήθεια πριν από την αγορά. Οι χρήστες ζητούν πληροφορίες για κατανάλωση, BTU, μέγεθος χώρου, σωστή θερμοκρασία και συντήρηση. Το 2026 αναμένεται διαφορετική κατεύθυνση ανακατηγορία. Με αυτή την πρόσφατη ετήσια τάση, τα κλιματιστικά, τα αντιλιακά και το παγωτό κινούνται ανωδικά. Οι ανεμιστήρες, τα σανδάλια και η πισίνα κινούνται πτωτικά. Τα ταξίδια, τα μαγιό και τα γυαλιά ηλίου παραμένουν πιο σταθερά. Λογικό μου ακούγεται, αφού είμαστε στο καλοκαίρι. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Αμέσως τώρα έρχεται η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα. Στη συνέχεια στις 2 το μεσημέρι η ράδιο εφημερίδα του 102 FM με την Ειρήνη Γκέλη. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 11 το πρωί. Έως τότε να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Hey!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών στην Χίο. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου. Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά όριμων τυροκομικών εκτός Λέσβου από ταξιδιώτες μετά την άρση της απαγόρευσης που υπήρχε λόγω αφθόδους πυρετού. Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη Μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικόπτερου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στην Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά και βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των αρχών και στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος μέχρι να καταλήξει στο έδαφος πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να προσγειωθεί. Τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί και σχετικό πόρισμα το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Βόρειας Ελλάδας, που ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 9 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη. Από αυτά 7 σπίτια, εκ των οποίων 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δηλαδή είναι μεν κατοικήσιμα, αφού όμως πρώτα επισκευαστούν, και ένα πράσιμο, που σημαίνει ότι μπορεί να κατοικηθεί ακόμη και αυτή την ώρα και με τις επισκευές να γίνουν παράλληλα. Βρέθηκαν ακόμη ζημιές σε 2 αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Αύριο αναμένεται να γίνει σύσκεψη το μεσημέρι στις 12 στο Δημαρχείο Κασάνδρας, παρουσία και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι παρόν και ο κ. Χινάς, αλλά και η σύσκεψη θα γίνει στο Δημαρχείο, καθώς ο Δήμος είναι αυτός που αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Ήδη συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν από σήμερα κλαδιά και διάφορα άλλα υλικά που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους λόγω της φωτιάς. Γίνονται εργασίες, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ακόμη και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς φοβούνται ακόμη και τώρα αναζωπυρώσεις. Φυσάει κατά διαστήματα στην περιοχή, αλλά αυτή η φωτιά, έτσι πως έχει μείνει σε ρεματιές που υπάρχουν μέσα, υπάρχει πάντα κίνδυνος να αναζωπυρώσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στη Ροδόπη έχουμε δεύτερο ντρόουν πυρανίχνευσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την Πρωτομαγιά, στον οικισμό της Βυρσίνης του Δήμου Αρκιανών, σε υψόμετρο 600 μέτρων, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού, λειτουργεί το πρώτο ντρόουν, το οποίο έχει χρεωθεί την επίβλεψη του ορεινού όγκου, όπου και βρίσκονται εκτεταμένα οικοσυστήματα με πλούσια άγρια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και πυκνές δασικές εκτάσεις με εξέκουσα αυτή του δάσους της νυμφαίας. Πλέον, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του παραλιακού οικισμού των προσκυνητών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, εγκαταστάθηκε και ένα δεύτερο ντρόουν, με αποστολή την επιτήρηση του κάμπου και των ακτών του νομού. Πρόκειται για ένα ακόμη υπερσύγχρονο ντρόουν, με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αδιάβροχο, που φέρει κάμερα υψηλής ευκρινίας, καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβέλεια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρων, δηλαδή βλέπει μέχρι και την Ξάνθη Δίκη, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο drones που αλληλοσυμπληρώνονται, που συνδυαστικά έχουν ορατότητα ακόμη και σε τυφλά σημεία και δυνατότητα ανίχνευσης συμβάντων με απόλυτη ακρίβεια γεωεντοπισμού, εντάσσονται στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική δράση και στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει και στις 5 περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, συνολικά 12 drones. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στην Χίο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Γύρω στις 5 το πρωί ήταν το σήμα αυτό για την πυρκαγιά. Σε ένα κατάστημα ήταν και η έκθεση των, που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία των μοτοσυκλέτων στην περιοχή Καμένος Πύργος, στο κέντρο της πόλης της Χίου θα λέγαμε, όπου είχαμε την πυρκαγιά, άμεσα έσπευσαν από την πυροσβεστική, δεν απέχουν και παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, με δύο οχήματα και 5 άτομα προσωπικό, έτσι ώστε να αντιθέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι έκανε μεγάλη καταστροφή στο κατάστημα, ειδικά όσες μοτοσυκλέτες ήταν μπροστά στην έκθεση καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ φρόντισαν από την πυροσβεστική να απομακρύνουν και τους ενίκους του διαμερίσματος που ήταν ακριβώς πάνω από το κατάστημα. Έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο είδους πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, βέβαια, το λόγο το έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να δουν τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς προκλήθηκε αυτή, ή αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από την όλη υπόθεση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια σημαντική εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σχετικά με τον αφθόδη πυρετό στην Λέσβο. Πλέον οι επισκέπτες του νησιού μπορούν κατά την αναχώρησή τους να μεταφέρουν μαζί τους όρημα, τοπικά, τυροκομικά προϊόντα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς πλέον οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους εκτός νησιού όρημα τοπικά τυροκομικά προϊόντα, τα οποία όμως έχουν υποστεί ορίμανση άνων των 2 μηνών. Η δυνατότητα αφορά προϊόντα όπως η φέτα, το λαδοτήρι, το κασέρι, η γραβιέρα και το κεφαλοτήρι, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, όπως πολύ σωστά είπες. Η εξέλιξη αυτή, να σου πω ότι έρχεται μετά τις επαφές της περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και μετά το σχετικό αίτημα των τυροπαραγωγών της Λέσβου, και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία του νησιού, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που έγιναν σε επιχειρήσεις από το τελευταίο καιρικό φαινόμενο σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προχωράει η περιφέρεια της Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ανήμερα το 15 Αύγουστο σε επιχειρήσεις και φορείς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τώρα, Βίκυ, η διαδικασία αφορά μεταξύ άλλων εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταλήμματα, βιοτεχνικές μονάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπέστησαν ζημιές, εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα ή επαγγελματικά οχήματα. Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής έως και τις 19 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που βρίσκεται στο διοικητήριο της Σπάρτης καθημερινά από τις 9 έως τη 1, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ή μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να φωτογραφήσουν και να βιντεοσκοπήσουν αναλυτικά τις ζημιές και να συντάξουν κατάλογο των κατεστραμμένων ειδών και, εφόσον είναι δυνατόν, να τα διατηρήσουν μέχρι την αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής. Η προβλεπόμενη τώρα επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από τις πλημμύρες και θα πιστοποιηθούν από την Επιτροπή της Κρατικής Αρρωγής. Τώρα η ζωή έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης, που μετρούν ακόμα τις πληγές οι άνθρωποι, κυρίως σε υποδομές. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν επλήγει ο τουρισμός που συνεχίζεται κανονικά στην περιοχή, βρισκόμενη άλλωστε και στα μέσα Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου στο χωριό Γκαγκάλες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλούμε σήμερα από το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες Βίκη που διερευνούνται, ο σκύλος ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, που το παιδί μαζί με τον πατέρα είχαν πάει στο σπίτι του, ήταν φίλοι ζυγοριανοί, επιτέθηκε στο 7χρονο κορίτσι προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι αρχικά η μικρή μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες και εκεί οι γιατροί έκαναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Έγινε συραφή στα τραύματα που έφερε στο πρόσωπο και ακολουθείται η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Να πούμε ότι αμέσως του περιστατικού επιλήφθηκε αστυνομία. Υπάρχει σύλληψη και του 34χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και του 43χρονου πατέρα της ανήλικης. Η υπόθεση διερευνάται από την ελληνική αστυνομία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν φιλικό, πήγαν εκεί για επίσκεψη και κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί. Λένε οι πληροφορίες ότι είχαν πάει πολλές φορές, δηλαδή ήταν φιλικό το περιβάλλον. Τώρα μένει να διερευνηθεί πώς και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Να πούμε ότι το παιδί στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του, καθώς τα τραύματα που φέρει δεν είναι σοβαρά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ωστόσο καταλαβαίνει κανείς τις σκηνές που εκτελήθησαν στο χωριό Γκαγκάλες όταν και έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στην πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου εισέρχεται η Λάρισα, η οποία και φέτος εμφανίζει ιδιαίτερα επιβαρημένη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε επίπεδο νομού, άλλοι δύο δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρόκειται για τους δήμους Τεμπών και Κιλελέρ. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, με βάση βεβαίως τα όσα έχει ανακοινώσει επισήμως και ο ΔΗ, είναι η πλέον κρίσιμη περίοδος για την κορύφωση και του ιού του Δυτικού Νείλου και των κρουσμάτων που παρατηρούνται. Ο νομός Λάρισας ήδη βρίσκεται παραδοσιακά και φέτος, όπως και πέρυσι βεβαίως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε ήδη 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 3 δήμους. Ιδιαίτερα βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τα 7 από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε τα 7 κρούσματα. 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 2 αυτά δεν έχουν τέτοια συμπτώματα. Στο Δήμο Κιλελέρ έχουμε 2 περιστατικά και άλλα 2 έχουμε στον Δήμο Τεμπών. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κορύφωση είναι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η Λάρισα έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό. Μόνο στο Δήμο Λαρισαίων, σε ολόκληρη την περίοδο μετάδοσης το 2025, δηλαδή τον περασμένο χρόνο, είχαν καταγραφεί συνολικά 21 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 είχαν εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ είχαν καταγραφεί επίσης 7 περιστατικά πάλι στο Δήμο Κελελέρ και 5 στο Δήμο Τεμπών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για μία από τα ίδια και έχουμε μπροστά μας χρονικό διάστημα που δεν αποκλείεται να αυξηθούν. Ήδη στο Δήμο Κιλελέρ γίνονται ψεκασμοί και με τη χρήση ντρόν, ενώ έχουν μοιραστεί και ειδικά χάπια στους δημότες, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων πρόληψης. Αλλά αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής, με βάση και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 έχουν εκδηλώσει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 29 δεν έχουν. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. 35 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 16 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται προσοχή και το κυριότερο βεβαίως, Δίκη, είναι να ελείψει μέτρων ασφαλείας και η εφαρμογή μέτρων προστασίας στα σπίτια με αντικρουμπικές ήττες, αλλά και εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες και το ΕΟΔΗ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς να παραμείνουμε στο ζήτημα. Καθώς νωρίτερα για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ας τον ακούσουμε.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν, η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι στην Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μια μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ στο 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νοτιοαμερική. Οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνα Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αφορά το έργο που υλοποιήθηκε όσον αφορά τον τουριστικό λιμένα Αγίου Νικολάου, μαρίνα, ένα έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, στις 7.30 θα έρθει εδώ υπουργός, όπου θα γίνει περιήγηση στην Μαρίνα, θα γίνει παρουσίαση των παρεμβάσεων και των νέων υποδομών του έργου. Αμέσως μετά θα έχουμε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας. Στις 8 και 10 θα γίνει συνεδρισμός από τον Δήμαρχο, η Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας. Στις 8 και 10 θα γίνει συνεδρισμός από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Θα χαιρετήσει ο κ. Φωκητέης, ο αντιπρόεδρος της

0: και η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην πόλη Βαγγελικολάου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Σε μια περίοδο φυσικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά και η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερως μεγάλη εκεί στην περιοχή. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η διαθέσιμη ποσότητα από το δίκτυο ίδρυυσης δεν φτάνει για όλους. Υπάρχουν σπίτια όπου οι βρύσες δεν τρέχουν ούτε σταγόνα νερό, ενώ κυρίως οι κάτοικοι και οι παραθεριστές εξυπηρετούνται με εξάδες από εμφιαλωμένο νερό. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στον οικισμό του Χανιώτη, στο Δήμο Κασάνδρας. Όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε κατοικίες που βρίσκονται σε ύψομα, καθώς η υδροδότηση γίνεται πιο δύσκολα, ενώ μέσα στον οικισμό το νερό φτάνει με χαμηλή πίεση. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ούτως ή άλλως, και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσοι έχουν παραθεριστικές κατοικίες εδώ στην περιοχή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουν από τα προηγούμενα χρόνια και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πλέον διαθέτουν τεπόζιτα και δεξαμενές για να εξυπηρετηθούν. Η αιτία βέβαια για αυτήν την παρατεταμένη λειψιδρία, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών στην περιοχή, είναι η υπερβολική κατανάλωση, καθώς κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες. Και η τοπική αρχή έχει απευθύνει έκκληση προς όλους να κάνουν λελογισμένη χρήση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση των οικισμών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Αυξημένες οι ανάγκες για αίμα και φέτος το καλοκαίρι στη Ρόδο, μια περίοδο που όπως κάθε χρόνο παρουσιάζεται μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ωστόσο όπως είπες και εσύ το καλοκαίρι είναι πολύ πιο έντονο, αφενός μεν γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία με πάρα πολλούς τραυματίες που βεβαίως πολλοί από αυτούς χρειάζονται αίμα. Αφετέρου, επειδή πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σεζόν και ξέρουμε τι σημαίνει στην πράξη να δουλεύει σεζόν, πολλοί απέχουν από την διαδικασία της αιμοδοσίας ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο συγγενείς αρρώστων ή τραυματιών να απευθύνονται είτε στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναζητούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Εδώ υπάρχει ένας δραστήριος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά διαδικασίες αιμοδοσίας. Μία αντίστοιχη έγινε χθες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο Δημαρχείο της Ρόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος, περίπου 7.000 μονάδες αίματος χρειάζονται ετησίως στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες ανέρχονται στις περίπου 2.500. Και όπως είπαμε, κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν αιμοδοτούν. Είναι λοιπόν συχνά τα καλέσματα και μεγάλη η έλλειψη σε αίμα. Έλλειψη υπάρχει σε όλες τις ομάδες, με κυριότερο το 0 αρνητικό που είναι και πιο σπάνιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται, όπως είπαμε, και στοχευμένες αιμοδοσίες, ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες. Πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών μαζί με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Ρόδου και εκεί συγκεντρώνονται κάποιες ποσότητες τόσο από εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, αλλά όσο και από ανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους και ενημερώνονται ότι υπάρχει σχετική διαδικασία και δίνουν αίμα. Ωστόσο, βέβαια, το ιδανικό θα ήταν να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών, ώστε να καλύπτεται σε μεγαλύτερο ποσοστό η ανάγκη που πάντα υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Έκκληση τώρα στους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους, απίφθινε μέσω του 102FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Ελένη Τσαγκάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το καλοκαίρι οι ανάγκες της τράπεζας αίματος

0: αυξάνονται, δεν πηγαίνουν διακοπές. Ας την ακούσουμε.
1: Σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία. Και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει χάρη στους αιμοδότες μας να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές, λίγο ξεχνιούνται, λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται, γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Στο ένα λεπτό που σας μιλώ, κάθε ένα λεπτό, 2 άνθρωποι μεταγγίζονται. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, θερεπανακεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη που απαντάται και διεθνώς και στον δυτικό κόσμο είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.
0: Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει εξοπλισμό αποτροπής και συστήνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
2: Μπήκε σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκονται οι κάτοικοι αλλά κυρίως οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι της Προσοτσάνης Δράμας για την παρουσία αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή. Τα περιστατικά προσέγγισης και οι επιθέσεις αφορούν κυψέλες που βρίσκονται εκτός οικισμού. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ήδη εγκαταστήσει εξοπλισμό παρακολούθησης και αποτροπής, όπως περιφράξεις, κάμερες και συστήματα αποτρεπτικού ήχου. Καλούνται μελισσοκόμοι και η παραγωγή της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τακτικά τις εγκαταστάσεις και τις κυψέλες τους. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε και τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Μάλιστα, ο Δήμος Προσοτσάνης εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα ενημερώνοντας για την δραστηριότητα του ζώου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ιδιαίτερα στις περιοχές της Γραμμένης, του Αγκίτη και των Πηγών. Οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους παραγωγούς και τους μελισσοκόμους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας, ενώ ζητούν να μην αφήνεται πουθενά έκθετη τροφή ή απορρίμματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ζώα, ενώ οι μελισσοκόμοι καλούνται να θωρακίσουν καλύτερα τις κυψέλες τους. Επίσης, συστήνεται σε όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε απομονωμένα σημεία κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το δασαρχείο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και ζητά από τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα ζώα, να μην τα προσεγγίσουν, αλλά να ειδοποιήσουν αμέσως τις δασικές αρχές ή την αστυνομία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε φωτιά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά, Βίκη, που ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη του νομού Ρεθύμνου. Είναι μια περιοχή μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου ουσιαστικά. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε σαν Earth News είναι ότι η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του αποστακτηρίου, στο οποίο έχουν προκύψει πάντως σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο αποστακτήριο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Οπότε δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το συγκεκριμένο αποστακτήριο βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχουν κατοικίες πέριξ αυτού. Είναι μόνο χωράφια, οπότε δεν απειλούνται κάποια κατοικημένη περιοχή εκτός του αποστακτήριου. Πάντως η πυροσβεστική έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις, ακόμα και δυνάμεις του ΕΜΟΔΕ έχουν, πεζοπόρα δηλαδή τμήματα του ΕΜΟΔΕ έχουν πάει στο σημείο από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη ο πλήρης περιορισμός της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν, δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οπότε αυτό που τώρα παλεύει, να το πούμε έτσι, η πυροσβεστική είναι να περιοριστεί εντός του χώρου η πυρκαγιά, εντός του χώρου του αποστακτηρίου και φυσικά να μην επεκταθεί εκτός αυτού και φυσικά να σβηστεί εντελώς στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να πάμε τώρα και σε κάτι τελείως διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Ένα ακόμα περιστατικό μέθης είχαμε προχθές ουσιαστικά, το τελευταίο δηλαδή χρονικά που είχαμε στην Κρήτη. Είναι συνεχιζόμενα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων. Ένας 17χρονος Γάλλος εκδρομέας στα Χανιά, σε εκπαιδευτική μάλιστα εκδρομή, επισκέφθηκε κατάστημα του Ρεθύμνου, αγόρασε και του δόθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε, γιατί ήταν ανήλικος, ένα μπουκάλι ρακί, το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης. Ο ίδιος το κατανάλωσε όλο το μπουκάλι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, και καταλαβαίνει κανείς ότι εν συνεχεία είχε έντονα συμπτώματα μέθης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί υπήρξε η ιατρική περίθαλψη του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου Ρεθύμνου και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Πάτησαν μια πολύ άσχημη εξέλιξη για το 17χρονο. Μάλιστα, όπως δεν είναι τουλάχιστον οι πληροφορίες μας, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που του παρήχε αυτό το μπουκάλι με το παραδοσιακό κρητικό ποτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτικών μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ποσότητες βρέθηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Δράμα, Έτωλο, Καρνανία, Πιερία και Θεσσαλονίκη. Εμείς όμως θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Εδώ εντοπίστηκαν 484,40 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύει την νόμιμη προέλευσή τους στο συγκεκριμένο ουζαρί, το οποίο και έκλεισαν επιχείρηση. Οι έλεγχοι αφορούν ταβέρνες, ψητοπολία, καφέ, καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις, με τους ελεγκτές βέβαια να αναζητούν τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν αποκτηθεί και διακινούνται νόμιμα. Η υπόθεση του Βόλου ξεχωρίζει λόγω της μεγάλης ποσότητας αποστάγματος που εντοπίστηκε, όπως σας είπα, τα 484,40 λίτρα, που βρέθηκαν χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί η νόμιμη προέλευσή τους. Είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις και του λουκέτου στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της αυστηρής αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης αλκοολούχων. Επίσης, μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε και στον Τύρναβο, που οι ελεγκτές βρήκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος, και όπως λέει η ΑΔΕ, για την ποσότητα αυτή δεν είχε δηλωθεί αντίστοιχη παραγωγή. Χαρακτηρίστηκε λοιπόν η υπόθεση λαθρεμπορία αλκοολούχων και η εγκατάσταση οδηγήθηκε σε πολυήμερη σφράγιση. Επίσης, εκατοντάδες λίτρα εντοπίστηκαν και στη Δράμα, συγκεκριμένα στο Καλαμπάκι Δράμα, σε ψητοπολείο Ταβέρνα. Οι ελεγκτές εντόπισαν 919 λίτρα αποστάγματος χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα περιστατικά, ενώ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας διαπιστώθηκε λειτουργία καζανιού απόσταξης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στην εγκατάσταση βρέθηκαν ακόμη 100 λίτρα αποστάγματος, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι έλεγχοι δείχνουν πάντως ότι οι κυρώσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με μεγάλες ποσότητες, καθώς στο Μύτικα Ετωλοκαρνανίας, σε καφετέρια snack bar, εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου, χωρίς νόμιμα παραστατικά, ενώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών, συνολικής ποσότητας 107,15 λίτρων, χωρίς παραστατικά, που να αποδεικνύουν την νόμιμη προμήθεια. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η υπόθεση των Κολυνδρό Πιερίας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μεταξύ άλλων 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν και ακολούθησε βέβαια η σφράγιση της εγκατάστασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αναστολή εισαγωγής ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων προχώρησαν οι διοικήσεις των δύο ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξάνδρου Πόλεως λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Με πολύ μεγάλη δυσκολία πάντως πήραν την απόφαση αυτή οι διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης για τους τροφίμους και για αυτούς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Θα πούμε ότι η λίστα αναμονής ήταν τα 100 άτομα, αυτοί που περιμένουν δηλαδή να εισαχθούν στα δύο ιδρύματα, στο Ιωακήμιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο και στο Σταυρίδιο Ίδρυμα ο Άγιος Κυπριανός. Να πούμε ότι και στα δύο αυτά ιδρύματα σήμερα που μιλάμε διαβιούν περίπου 218 τρόφιμοι και το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό είναι στα 45 άτομα, ενώ στις ιδανικές τους συνθήκες έπρεπε να είναι 65 τα άτομα αυτά. Πάντως, όπως δήλωσε ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, οι νέοι δυστυχώς δεν επιλέγουν εύκολα τις νοσηλευτικές σπουδές και δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας αυτό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η απόφαση τώρα πάθηκε ούτως ώστε το προσωπικό το υπάρχουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις που έχουν οι τρόφιμοι στα δύο ιδρύματα. Ενώ ο κύριος, ο πατέρας Χριστόλους Καραθανάσης διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών. Το ελπιδοφόρο είναι ότι από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερομένων. Κάποιοι ήδη έρχονται δοκιμαστικά. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αρθεί η απόφαση περί αναστολής των εισαγωγών. Εάν καταφέρουν να φτάσουν έως και τους 60 νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, που είχαν και πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στα δύο ιδρύματα, θα μπορέσουν αμέσως να ανοίξουν 6 έως 7 κλίνες επιπλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγκαταστάθηκε από χθες ο γιατρός στο νησί Ερίκουσα μετά από 3 μήνες που οι κάτοικοι στερούνταν την ιατρική περίθαλψη. Την ίδια ώρα το πηγάδι που υδροδοτεί τα δημόσια κτίρια στο νησί στερεύει με την τοπική αυτοδιοίκηση να ψάχνει ένα γωνίως λύση. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Το νησί της Ερίκουσας είχε μείνει αρκετά διάστημα χωρίς γιατρό. Χθες όμως εγκαταστάθηκε η νέα γιατρός, κάνει το αγροτικό της στο νησί. Έτσι έχει ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών. Βέβαια, όπως επισήμανε μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το πρόβλημα συνεχίζεται να υπάρχει, καθώς η θητεία του αγροτικού γιατρού είναι ένας χρόνος. Έτσι, όταν η προκήρυξη για τον επόμενο γιατρό δεν συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου, μπορούν να μεσολαβήσουν 3 και 4 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μείνει ακάλυπτο ουσιαστικά το νησί. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν η έκτη υγειονομική περιφέρεια, όπως λέει η θετική αυτοδιοίκηση, ξεκινούσε μια διαδικασία προκήρυξης 2 μήνες πριν από τη λήξη της αιτίας του εκάστοτε γιατρού, για να μην υπάρχει κενό, αυτό το κενό στην ιατρική κάλυψη. Σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το νησί με την ίδρυψη. Δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο, ούτε μονάδα φαλάτωσης που να μπορεί να εξασφαλίσει μια επαρκή ποσότητα νερού, και τα περισσότερα σπίτια εξυπηρετούνται από ιδιωτικά πηγάδια, ενώ υπάρχει μια δημοτική δεξαμενή που τροφοδοτείται από ένα δημοτικό επίσης πηγάδι και στη συνέχεια εξυπηρετεί τα δημόσια κτίρια όπως το ιατρείο και την αστυνομία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το πηγάδι αυτό φέτος στέρεψε για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να κόβεται η παροχή κάποιες ώρες για να προλαβαίνει να γεμίσει η δεξαμενή και να εξυπηρετεί τα κτίρια τα δημοτικά. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς και η Ρήκος αναπτύσσεται. Υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα και υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και από τους ντόπιους και από τους ξένους. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση του υδρευτικού έχει εκπονηθεί μια μελέτη για τη δημιουργία ενός δικτύου ύδρευσης που θα συνδεθεί με μονάδα θαλάτωσης. Ένα έργο κόστος περίπου 950.000 ευρώ, ενώ έχει ανακοινωθεί και η προμήθεια Water Kiosk για το νησί, το οποίο όμως αυτό το Water Kiosk θα τροφοδοτείται από το δημοτικό πηγάδι που έχει στερέψει. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια τώρα για να αξιοποιηθούν και δύο δημοτικές γεωτρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν ανενεργές εξαιτίας της μη ηλεκτροδότησης, δεν είχαν δηλαδή ηλεκτροδοτηθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ερίκους, όπως και τα υπόλοιπα διαφόντια, ζητάται αυτονόητα. Υγεία, νερό, βασικές υποδομές και τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην περιοχή ή να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την έλλειψη γιατρών στην περιοχή της Νέας Φυγαλίας του Δήμου Ζαχάρος έχουμε. Χρήστος Πλευριάς θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι. Η έλλειψη ιατρών σε μόνιμη βάση σε μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια όπως είναι η Νέα Φυγαλία, αλλά και αυτή της Ανδρίτσενας από την άλλη πλευρά του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσθένων, ήταν το βασικό αντικείμενο πάνω στο οποίο έγινε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έξω από το περιφερειακό ιατρείο της Νέας Φυγαλίας. Μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πολλών κατοίκων, των αυτοδιοικητικών παραγόντων και των φορέων της περιοχής, όπου με μία φωνή όλοι ζήτησαν να υπάρχουν γιατροί είτε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας είτε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Φυγαλίας σε διαρκή βάση και να λειτουργούν αυτά τα δύο μόνιμα και τις 365 μέρες του χρόνου, όπως επίσης και να επανδρωθούν με τα ανάλογα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Να θυμίσω ότι οι δύο περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ορεινές, αλλά κατά βάση και πολύ τουριστικές. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στους θερινούς μήνες έχουμε ένα μεγάλο όγκο των επισκεπτών, αλλά και των ίδιων των κατοίκων, των εταιροδημοτών που έρχονται εκεί, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και να απαιτείται και ετοιμότητα από τις δύο αυτές δομές στις αντίστοιχες περιοχές. Αυτή η ετοιμότητα σύμφωνα με τους κατοίκους δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις. Έχει ζητηθεί κατά επανάληψη να επανδρωθούν είτε με ιατρικό προσωπικό είτε με μέσα, κάτι που δεν συνέβη. Μάλιστα πέρσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαμε παρόμοια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας. Τώρα αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα. Mm-hmm. Το ψήφισμα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το PortaGen είναι ένας φορητός γενετικός αναλυτής σε μέγεθος βαλίτσας που αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, όσο φαίνεται, σχεδιάστηκε για να φέρει τις γενετικές εξετάσεις πιο κοντά στον ασθενή και να έχουν καλύτερη πρόσβαση από μακρισμένες περιοχές.
6: Ο εξοπλισμός λοιπόν θα ταξιδεύει λιγότερο και θα ταξιδεύει προς τον ασθενή. Οπότε, όπως πολύ σωστά το είπες, φανταστείτε ένα γενετικό εργαστήριο μέσα σε μια βαλίτσα. Ό,τι καταφέρει να χωρέσει μέσα σε αυτή με πραγματικά δείγματα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένας γενετικός αναλυτής, ο οποίος συνήθως συναντάται σε εργαστήρια μοριακής γενετικής. Και βέβαια να σας πω ότι δεν διαβάζει όλο το DNA ενός ανθρώπου, ούτε βγάζει μόνο τη διάγνωση. Μπορεί όμως στο γενετικό υλικό να ελέγχει τις μεταβολές και είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γιατρούς. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα σε μια επιστημονική εργασία τον περασμένο μήνα. Να σας πω για την ταυτότητα ότι η συσκευή κατασκευάστηκε μετά από την συνεργασία εργαστηρίου εξατομικευμένης θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής μαζί με ερευνητές από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρειάζονται βέβαια, όπως λένε οι ίδιοι ερευνητές, μεγαλύτερες δοκιμές και κάποιες παραλλαγές και έλεγχος τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες. Όταν λοιπόν αυτά τα στάδια προχωρήσουν και δείξουν ότι μπορεί να είναι επιτυχημένα, αυτή η φορητή μονάδα θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε μικρότερα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές. Ουσιαστικά δηλαδή αντί κάθε δείγμα να πηγαίνει και να φεύγει σε ένα μεγάλο κέντρο, να στέλνουμε δηλαδή τα δείγματα, θα μπορούσαν πολλές αναλύσεις στοχευμένες να γίνονται πολύ κοντά στον άνθρωπο. Περιορίζονται τις μετακινήσεις, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση τον γιατρό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και είναι ότι δεν έχει αντικαταστήσει ένα γενετικό εργαστήριο σε μια βαλίτσα, κατάφερε να χωρέσει μέσα σε αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος του. Να σας πω ότι παρουσιάστηκε στη εργασία αυτή τον περασμένο μήνα και μπορεί να εξετάσει το PortaGen και 80 δείγματα ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν είναι συνδυάστηκε μόνο για ένα μεμονωμένο έλεγχο, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμο σαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Όπως σας είπα, χρειάζονται περισσότερες δοκιμές, αλλά αν φτάσουμε μέχρι εκεί, η βαλίτσα δεν είναι έτοιμη να πάει ακόμη στο νοσοκομείο, αλλά όταν γίνει και αυτό, ο εξοπλισμός θα ταξιδεύει προς τον ασθενή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπαιδευτικοί και γονείς, αντιδρώντας την απόφαση για τη μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων των σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη ΣΑΜΟ και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτοιμά τους είναι η ανάτηση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα σχολικών μονάδων. Τώρα να σας πω ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε λιγότερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα τώρα με τον Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχους των σχολείων είναι διαχρονικά με αλήψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλη στήριξη, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Τώρα, να σας πω ότι στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακεϊκών, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η σημερινή μείωση της λειτουργικότητά τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση. Βέβαια, να σας πω ότι βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι, όπως είπαμε, η ανάκληση της απόφασης που μειώνει την λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών θέσεων. Να σημειώσουμε, Βίκη, τέλος, ότι πολλές από αυτές τις σχολικές μονάδες παρουσιάζουν προσωρινή μείωση, ενώ στην συνέχεια ζητείται η αύξηση και πάλι γιατί υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι ένα σπιράλ τα παιδιά τα οποία, τα σχολεία μάλλον και οι σχολικές μονάδες, στο οποίο πρέπει συνέχεια κάθε φορά να παίρνουμε την μία ή την άλλη απόφαση με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην πηγαίνουν κανονικά στις τάξεις τους και να μην έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται. Βίκη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια εκπαίδευση έχουμε στα Γιάννενα. Είναι η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να δωρήσει στο Δήμο Ιωαννιτών 3 ιστορικά σχολικά κτίρια, αναλαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο του κόστους για την ανακαίνισή τους. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
8: Ναι, Βίκυ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πρόκειται για την Παυλίδιο, την Λισαβέτιο και την Βαλάνιο, συνολικής επιφάνειας 5.775 τετραγωνικών μέτρων. Στα τρία αυτά κτίρια στεγάζονται σήμερα 6 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου στους 700 μαθητές. Η εκτιμόμενη αξία των τριών αυτών ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 15,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει επιπλέον περίπου 900.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνισή τους. Οι εργασίες, να σου αναφέρω, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2027, έτσι ώστε, όπως καταλαβαίνεις, να μην επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα, Βίκυ, με τη δωρεά των τριών αυτών ιστορικών κτηρίων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική και την κοινωνική ιστορία των Ιωαννιτών, περνούν πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου, διατηρώντας έτσι τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Τομάς Μπέγκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για την πόλη, ευχαριστώντας παράλληλα την Εθνική Τράπεζα για τη δωρεά και την απόφαση να αναλάβει την ανακαίνιση. Τέλος, να σου αναφέρω, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπέγκας στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κ. Μάξιμο, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειαρχή Ζακύνθου πραγματοποίησε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Υποβολάρη, με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το νησί των Ποπολάρων, όπου Ποπολάρε από το πόπολο, δηλαδή το λαό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το θυμάμαστε.
9: Ποπολάρε από τη μία κόντιδε από την άλλη, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Έτσι.
9: Σύμφωνα, δηλαδή, σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα των χώρων ευθύνης της περιφέρειας, καθώς και στις περαιτέρω παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να καταστεί πλήρως προσβάσιμο. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, συζητήθηκαν η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου, επίσης η διόρθωση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των υφιστάμενων ραμπών και του οδοστρώματος, καθώς και συνολική εξέταση των σημείων στα οποία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία της πρώτης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης της Ζακύνθου, βασικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. Συζητήθηκε η δυνατότητα ενεργού συνδρομής και στήριξης της περιφέρειας, ιδιαίτερα προς την αναζήτηση και εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής κοινωνικής δομής για το νησί. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αγοράς νέου οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, το επωνομαζόμενο λευκό ταξί. Από την πλευρά της περιφέρειας γίνεται προσπάθεια ώστε μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader να καταστεί δυνατή η προμήθεια νέου και κατάλληλα διαμορφωμένου οχήματος, με στόχο αυτό να βρίσκεται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των μαθητών με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2027. Και η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οχήματος αποτελεί σημαντική ανάγκη για την ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στο νησί. Τώρα, η περιφέρεια δεσμεύτηκε επίσης ώστε σε επόμενη διαφημιστική και τουριστική καμπάνια προβολής της Ζακύνθου να συμπεριληφθεί η ειδική αναφορά στον προσβάσιμο τουρισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του νησιού να υποδέχεται επισκέπτες με αναπηρία. Παράλληλα και τέλος, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ραμπών πρόσβασης προς τη θάλασσα τύπου προβλήτας για τα άτομα με αναπηρία, στα οποία λόγω του είδους ή του βαθμού της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους μηχανισμούς C-Track που ήδη τέσσερις έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες παραλίες του νησιού.
0: Μάλιστα.
9: Και το Σωματείο Τέλτος Υποπολάρη ανέλαβε να προχωρήσει στη διεκδίκηση και διερεύνηση του συγκεκριμένου αιτήματος μέσω της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αδειοδότησης και υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων σε κατάλληλες παραλίες του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επισκέψιμο θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη, στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης θα είναι ανοιχτό λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Να σημειώσουμε ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαχείρισης του είχε αναχθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών εδώ στην πόλη της Κοζάνης και στις τοπικές κοινότητες, που κυριολεκτικά είχαμε από αγέλες σκύλων, επιθέσεις, προβλήματα, διαξυφισμούς, εντάσεις, αντιπαραθέσεις και πολλών ειδών διαμαρτυρίες και δημόσιες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζήσης Στιμονιάρης ανέφερε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ένα θέμα που είχε αναχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας και ήδη προχωρά και το νέο καταφύγιο αδέσποτων, ενώ όπως ενημερώνει το αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το καταφύγιο διαθέτει 35 ταΐστρες, υπάρχουν κενά κλουβάκια και τα αδέσποτα συντίζονται κανονικά. Το πρόβλημα με τα αδέσποτα εντοπίζεται κυρίως σε τοπικές κοινότητες, στους χώρους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που έχει κλείσει, αλλά και στην περιοχή Κασλά στην Κοζάνη. Ο αντιδήμαρχος ζήτησε μάλιστα τη συνεχή και σταθερή συνεργασία με όλους τους φιλόζους και τους συλλόγους της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε εξέλιξη είναι αυτές τις μέρες στην Παλαιά Επισκοπή της Στεγέας, λίγο έξω από την Τρίπολη, η ιστορική πελοπονησιακή έκθεση της Στεγέας. Να πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο.
11: Γεια σας κυρίες και κύριοι, με αφορμή την 54η έκθεση της Αιγαίας που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, Βίκη έχει ανοίξει και τα καλά και φέτος το θέμα μια δημόσια συζήτηση για το χαρακτήρα της έκθεσης σε μια εποχή τεχνολογικής εξέλιξης και διαδικτυακών αλμάτων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει άμεσα να κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα η έκθεση αυτή, που η περιοχή έχει μια δυναμική. Μάλιστα αυτές τις ημέρες έχουμε και διάφορα αφιερώματα για τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι αρκετά. Βύσσινο, κολοκύθια, πατάτες, κεράσια, μήλα, αχλάδια κλπ. Και έτσι λοιπόν οι διοργανωτές επιδιώκουν να ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία ώστε να έχουμε έναν άλλο χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια για αυτή την έκθεση. Τα χωριά της Αιγαίας, θυμίζω, ασχολούνται με όλα αυτά τα του αγροτικού τομέα και διεκδικούν και επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα και το μεγάλο έργο με τα αρδευτικά δίκτυα της τεχνητής λίμνης της Τάκας, ώστε να μπορεί να υπάρξει και η άρδευση. Περιμένουμε να δούμε εάν αλλάξει μελλοντικά ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκθεσης που είναι σε εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αύριο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο με μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αντιλιοστάσιο κρυονερίου του Δήμου Αριστοτέλη. Προβλήματα στην υδροδότηση. 7 μέρες χωρίς νερό, κάτοικοι και τουρίστες στη Χανιώτη. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μπαράζ ελέγχων την ανεξάρτηση αρχής δημοσίων εσόδων σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη αλλά και λουκέτα σε επιχειρήσεις για λαθρέο αλκοόλ. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από τον Χρήστο Τσαλικίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεύτερο 15ημέρο του Αυγούστου, τα μπάνια μπορεί, Χρήστο, να συνεχίζονται, ωστόσο η προσοχή εξακολουθεί να είναι στραμμένη σε θέματα τοπικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος όσον αφορά το κυβερνητικό επιτελείο.
1: Ακριβώς. Και η προσοχή, αν θέλεις, Ειρήνη, στρέφεται κυρίως και στο έργο του μετρό, στην επέκταση του προς την Καλαμαριά, εκεί όπου σιγά σιγά στους σειρμούς αρχίζει να ξεπροβάλλει η επιγραφή Μικρά. Ήδη δοκιμάζεται δηλαδή στα δρομολόγια που πραγματοποιούνται, γιατί πρέπει να γράψει εντός εισαγωγικών κάποια χιλιόμετρα, κάποια δρομολόγια ο σειρμός για να μπορέσει να δοθεί και απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία, την TUF, για να πάρουν τα πιστοποιητικά να ξεκινήσουν τα δρομολόγια του μετρό. Και από τη στιγμή την οποία ξεπροβάλλει σιγά σιγά πλέον η επιγραφή Μίκρα, σημαίνει ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία και δεν αποκλείεται εκεί στο τέλος του μήνα με την έλευση του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντηση, σύσκεψη που έχει με τους φορείς, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και οικονομικούς φορείς της Μακεδονίας και της Θράκης εκεί, να έχουμε και ενδεχομένως τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Δεν αποκλείεται να γίνει αναφορά από τον Πρωθυπουργό και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον σχεδιασμό για την επέκταση του μετρό πλέον προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ωραία, εμένα τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι τελικά θα γίνει. Έχεις δίκιο, γίνονται τα δοκιμαστικά αυτή τη στιγμή, γράφουν Μίκρα. Σταματάει ο κόσμος, κατεβαίνει, αν δεν κάνω λάθος, στο τερματικό πλέον σταθμό. Και από εκεί και πέρα συνεχίζονται τα δρομολόγια, δηλαδή στην Κηφισιά κατεβαίνουν.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα για να μην υπάρξουν και ζητήματα, γιατί τα δρομολόγια αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι πραγματοποιούνται χωρίς επιβάτηση. Υπάρχει στέλεχος της Ελληνικό Μετρό που εξηγεί στους επιβάτες ότι δεν ανεβαίνετε σε αυτόν τον σειρμό, θα τον αφήσετε να περάσει και ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο θα πάρετε τον επόμενο που ακολουθεί. Για να μπορέσει δηλαδή να γίνουν τα δρομολόγια τα δοκιμαστικά.
0: Τώρα, Χρήστο, πέρα από αυτά, το προσεχές διάστημα, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός θα έχει επαφές με φορείς της Θεσσαλονίκης.
1: 24 Αυγούστου είναι προγραμματισμένο το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής περίοδου, δεδομένου ότι έχουμε την έκθεση μπροστά μας. 27 Αυγούστου, εάν δεν αλλάξει κάτι στον αρχικό σχεδιασμό, αναμένεται στην Θεσσαλονίκη και την καθιερωμένη σύσκεψη που έχει με τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Ακόμη μια φορά στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Σαλτιέλ, πιο συγκεκριμένα, εκεί όπου θα γίνουν οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους φορείς από όλη την Μακεδονία, από όλη την κεντρική, δυτική, ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γιατί επί της ουσίας μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έλευση του και τις εξαγγελίες που θα έχουμε από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο σε περίπου 3 εβδομάδες από σήμερα. Εκεί ο Πρωθυπουργός θα έχει μια ομιλία που θα κινηθεί σε δύο σκέλη, Ειρήνη. Το πρώτο το κομμάτι έχει να κάνει κυρίως με τα οικονομικά μέτρα. Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και νέοι θα βρεθούν για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της κυβερνητικής προσοχής. Ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους δεν αποκλείεται, μάλιστα, η οικονομική ενίσχυση που τους χορηγεί η πολιτεία κάθε Νοέμβριο και είναι σήμερα στα 300 ευρώ να αυξηθεί στα 446,87 στα όρια δηλαδή της εθνικής σύνταξης. Ενώ θα υπάρξουν και άλλες μέρημνες και πρόνοιες για μόνιμες φοροελαφρύνσεις έως το 2030. Στην ουσία, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της οικονομίας μέχρι το τέλος της επόμενης, στην ουσία, κυβερνητικής θητείας, θα κλείσει ο επόμενος κυβερνητικός κύκλος. Το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας θα έχει να κάνει με τα έργα της Θεσσαλονίκης, τα οποία δεν είναι στην εξέλιξη. flyover, έχει ήδη ξεπεράσει το 60% η πρόοδος του έργου, μαζί και με το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλερο. Αυτά αναμένεται να παραδοθούν μάλιστα την άνοιξη του 2026. Και από εκεί και μετά, από εκεί και μετά θα έχουμε και την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ανάρτηση που έκανε για την μείωση, τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους, εκεί όπου, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στην ανάρτησή του, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η πρόοδος που καταγράφει η ελληνική οικονομία, και φυσικά από εκεί και μετά η επίτευξη αυτού του στόχου που είχε θέσει άλλωστε στην αρχή της προηγούμενης κυβερνητικής, της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας, με συγχωρείς, είναι κατάκτηση κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, όπως ανέφερε στην ανάρτηση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ακούσαμε και από τον Χρήστο Τσαλικίδη ότι ο Πρωθυπουργός θα έχει τις καθιερωμένες επαφές στο επόμενο προσεχές διάστημα με φορείς της Θεσσαλονίκης. Και τώρα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Παντελής Φιλιππίδης, μίλησε το πρωί εδώ στον 102 FM και αναφέρθηκε στα ζητήματα που θα θέσει ο ίδιος στον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί. Οι ιεραρχόντες τώρα τις προτεραιότητες, όπως είπε, θα αναφερθεί αρχικά στην έσχροκέρδεια, την έλλειψη ρευστότητα, στο φορολογικό σύστημα αλλά και το τεκμαρτό εισόδημα. Να ακούσουμε τον κύριο Φιλιππίδη.
2: Το πρώτο που θα βάλουμε στην προτεραιότητα είναι η εσωτερική. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε, χωρίς να λυθεί το πρόβλημα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Και δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι το ένα. Δεν ζητάμε δηλαδή από την κυβέρνηση να μας κάνει καμιά μεγάλη εξυπηρέτηση. Απλά να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγάλο ζήτημα ήταν ότι ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας μας δυστυχώς έχει βγει από την ομάδα κατανάλωσης. Και αυτοί είναι 2.150.000 κόκκινοι δανειολήπτες. Αυτός που χάνει το σπίτι του δεν θα έρθει ποτέ να ψωνίσει, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα, να ψωνίσει κάτι παραπάνω που είναι τα προϊόντα δεύτερης ανάγκης. Αυτό είναι το δεύτερο. Από εκεί και πέρα είναι το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο τώρα δεν ξέρω ποιος το φαντάζεται, δεν ξέρω ποιος είναι ο σοφός αυτής της ιστορίας, αλλά το να φαντάζεται κάποιος ότι σε μια εποχή που τα μαγαζιά κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο, σε μια εποχή στην οποία δυστυχώς βουκάει η αγορά, σε μια εποχή που η Τσιμιστή έχει 21 μαγαζιά άδεια, η Μητροπόλος 16 και η Εγνατία 110 στα κεντρικότερα σημεία της πόλης Θεσσαλονίκης, δύο οικοδομικά τετράγωνα στη Βενιζέλου και στην Ιόνου Ζαγούμη κλειστά, το να φαντάζεται κάποιος ότι de facto πρέπει να έχει κερδίσει αυτό το μαγαζί 9.000 τόσο, νομίζω ότι είναι παράνοια, είναι τελείως παράλογο. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και ορισμένοι διοκτήτες, οι οποίοι φυσικά είναι εξαίρεση στον κανόνα, για να πούμε την αλήθεια, οι οποίοι ζήτησαν παράλογα ελληνικά σε μια εποχή που δυστυχώς αυξήθηκε το κόστος ζωής του δικό του και προσπάθησαν να το μεταβιβάσουν σε ποιον, στον συγκεκριμένο ελληνικιαστή τον οποίο είχαν. Αυτοί πήραν το τίμημά τους. Τα μαγαζιά τους είναι άδεια.
0: Πάμε τώρα στο Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται και αυτοί για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εδώ τώρα αιχμή θα είναι τα θέματα της ακρίβειας.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Ειρηνή. Υπάρχει το ζήτημα αυτό το οποίο είναι κορυφαίο και απασχολεί βέβαια όλους στην καθημερινότητά τους και έχει συνδυαστικά πολλά θέματα. Είναι το ενεργειακό αφενός, οι τιμές του πετρελαίου, του ρεύματος, είναι τα τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ και οι τιμές στο καλάθι που συνηθίζουμε να λέμε. Είναι το στεγαστικό με τα ακριβά ενίκια και την αγορά κατοικίας, αλλά κυρίως τα ενίκια τα οποία λόγω και των νέων φοιτητών στις φοιτητού πόλης είναι θέμα καυτό των τελευταίων εβδομάδων και θα είναι και τον επόμενο μήνα. Και όλα αυτά βέβαια θα βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης αλλά και στις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει καταθέσει τις προτάσεις του, λέγοντας ότι οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές και αναφέρεται στην ακρίβεια στα καύσιμα, ζητώντας τη μείωση του ειδικού φόρου, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, εκεί που έχουμε υπεραπόδοση, όπως φαίνεται και από το πλεόνασμα το οποίο το πρωτογενές δείχνει να αυξάνεται και χάρη στους φόρους, την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη μείωση, όπως είπαμε, του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, αλλά και άλλες παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς. Ενώ και ο Άλεξης Τσίπρας, στην τελευταία του συνέντευξη στο NGR, αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και είπε ότι είναι το πιο σημαντικό. Θα είναι και στην ατζέντα και στο πρόγραμμα το κυβερνητικό που θα παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου εδώ από την Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, λέει, είχε πει στην πρόσφατη τη συνέντευξή του, πληρώνει ακριβότερα τη φέτα από ότι στην Βαυαρία, στην Γερμανία, και γι' αυτό δεν μπορεί να φταίει το θέμα της Ουκρανίας. Μπορούμε, για παράδειγμα, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος της ενέργειας, ενώ επισήμανε ότι η ελληνική οικογένεια πληρώνει το 35% του εισοδήματός της για τη στέγαση, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι στο 19%. Και βέβαια περιμένουμε στην ομιλία του να ακούσουμε και τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταθέσει για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Βέβαια και το θέμα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους, το οποίο αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, και καθώς περιμένουμε τις επίσημες αντιδράσεις των κομμάτων, να πούμε ότι η αντιπολίτευση κατά καιρούς και σε προηγούμενες αποπληρωμές που έγιναν του χρέους σε πρόωρο χρόνο, πρόωρα, και είπε ότι αυτό διαφημίζεται αφενός από την κυβέρνηση, αλλά θα μπορούσε να έχει και μια κατεύθυνση που θα έδινε υπεραπόδοση στην πραγματική οικονομία, καθώς τα πλεονάσματα προέρχονται από την υπερφορολόγηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού. Έτσι λοιπόν, αν είχαμε μείωση ΦΠΑ και άλλες παρεμβάσεις, ίσως να μην ήταν σε αυτό το επίπεδο και να μην μπορούσαμε να πληρώσουμε τόσο μεγάλο μέρος του χρέους πρόωρα, αλλά θα είχε τονωθεί η οικονομία και θα είχαν επιστραφεί, όπως λένε τα κόμματα, στην αντιπολίτευση στους πολίτες για την καταπολέμηση της ακρίβειας, την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και τη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων. Αυτές λοιπόν είναι πολιτικές επιλογές και βέβαια πάνω σε αυτές θα αξιολογηθούν τα κόμματα και η κυβέρνηση από τους πολίτες στον δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα εδώ κοντά στο στούντιο μαζί μας έχουμε τον συνάδελφο, τον Βασίλη το Μασούρα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Ο Βασίλης θα μας πει λιγάκι για τις εφόδους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αρχικά είχαμε ένα μπαράζ ελέγχων, Βασίλη, σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη.
4: Καλησπέρα, Ειρήνη. Όπως προείπες ακριβώς, είχαμε μπαράζ ελέγχων σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη από την ΑΔΕ το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις, ενώ σε άλλες οι αποδείξεις ήταν ανακριβείς και εμφάνιζαν μικρότερα ποσά από αυτά που είχαν πραγματικά καταβληθεί. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα παραστατικά, ενώ εντοπίστηκαν και συναλλαγές άνω των 500 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά, παρά το ότι οι τέτοιες συναλλαγές πρέπει να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το συνολικό ποσό των παραβάσεων για τις 12 επιχειρήσεις ξεπερνά τις 90.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανέρχονται συνολικά σε περίπου 43.000 ευρώ.
0: Αρκετά μεγάλο το ποσό, βέβαια. Πρέπει να παραδεχθούμε, Βασίλη, ότι ήταν πετυχημένη η ονομασία της δράσης, της Ανεξάρτητης Αρχής, έτσι.
4: Σαν τραγούδι.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη εξόρμηση που έκαναν οι άντρες και οι γυναίκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις, και εκεί εντόπισαν λαθρέο αλκοόλ.
4: Στο στόχαστρο λοιπόν της ΑΔΕ έχει μπει και το λαθρέο αλκοόλ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στον Τύρναβο, όπου εντοπίστηκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος που ήταν αδήλωτα. Μεγάλη ποσότητα λαθρέου αλκοόλ εντοπίστηκε και σε ψητοπολείο στο Καλαμπάκι Δράμας. Σε άλλη περίπτωση τώρα, ναι, στο Βόλο, εντοπίστηκαν 484 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύεται η νόμιμη προέλευσή τους. Σε εμάς τώρα και σε εμάς έχουμε, ναι, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, οι αρχές εντόπισαν 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής ποσότητας 107 λίτρων χωρίς παραστατικά που να αποδεικνύουν την νόμιμη προμήθεια και κατοχή τους. Παράλληλα, στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, οι ελεκτές διαπίστωσαν ότι λειτουργούσε καζάνι απόσταξης χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ από τις πιο εντυπωσιακές, θα λέγαμε, υποθέσεις είναι εκείνη στον Κολυνδρό Πιερίας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μεταξύ άλλων 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1.372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Μεγάλες
0: Εξαιρετικά.
4: Ποσότητες.
0: Πολύ μεγάλες ποσότητες. Και εδώ, Βασίλη, θα πούμε ότι οι εισπράξεις του κρατικού προϋπολογισμού, τουλάχιστον για τον Ιούλιο, έτσι, έκαναν μεγάλο άλμα και βασικό στροφοδότης ήταν ο φόρος εισοδήματος.
4: Ακριβώς έτσι είναι, Ειρήνη. Με βασική πηγή τον φόρο εισοδήματος είχαμε άλμα στον κρατικό προϋπολογισμό στις εισπράξεις. Στην υπεραπόδοση των εσόδων, τον περασμένο μήνα συνέβαλε βέβαια και ο ΦΠΑ, όπως και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Να σου πω ότι τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι επιστροφές εσόδων έφτασαν στα 842 εκατομμύρια ευρώ. Η υπέρβαση στον στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμινο του έτους σε πρωτογενές πλεώνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, αυξάνονται τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, στο πλαίσιο φυσικά των εξαγγελιών της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: τώρα στο σπίτι με τους γονείς τους εξακολουθούν να ζουν οι νέοι ηλικίας 25 με 34 ετών στην Ελλάδα, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, το 56,3% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας στη χώρα μας παραμένει στην πατρική κατοικία. Το ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 30,1%. Να ακούσουμε τη Σοφία Πακαλίδου που επιμελήθηκε και το ρεπορτάζ.
1: Στη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών που εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους βρίσκεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 το ποσοστό ανέρχεται σε 56,3% ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κροατία με 62,3%. Ακολουθούν η Σλοβακία, η Σερβία, η Πολωνία, η Ιταλία και η Ισπανία όπου επίσης περισσότεροι από τους μισούς νέους παραμένουν στην πατρική κατοικία. Υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης, στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Τουρκία και τη Σλοβενία, τα ποσοστά κινούνται γύρω ή πάνω από το 40%, ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Αντίθετα, σημαντικά χαμηλότερα είναι τα ποσοστά σε χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, με τη Δανία και τη Φιλανδία να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις, όπου μόλις το 4% των νέων εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του. Η μεγάλη απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώνεται στο 30,1%, δεν συνδέεται μόνο με διαφορετικές οικογενειακές και κοινωνικές αντιλήψεις. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οικονομικές συνθήκες και κυρίως το κόστος της στέγασης. Το 2024, το 30,3% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών στη χώρα μας ζούσε σε νοικοκυριό όπου τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος κατευθυνόταν στη στέγαση έναντι μόλις 9,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,1% το 2025 μετά από μία άνοδο 9,1% το 2024. Η παραμονή στο πατρικό, ωστόσο, δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Ήδη το 2008, πριν από την πλήρη εκδήλωση συνεπειών της οικονομικής κρίσης, το 48,2% των Ελλήνων 25 έως 34 ετών ζούσε με τους γονείς τους σύμφωνα με τη Eurostat. Το ποσοστό αυξήθηκε σε 50,6% το 2010 και σε 51,6% το 2012. Η κρίση ενίσχυσε το φαινόμενο καθώς η ανεργία, η μείωση των εισοδημάτων και η αδυναμία πρόσβασης σε προσιτική κατοικία καθυστέρησαν την οικονομική αυτονόμηση μιας ολόκληρης γενιάς. Το πατρικό σπίτι λειτουργήσε έτσι ως ένα σημαντικό δείχτη οικονομικής προστασίας, ενώ η σημερινή στεγαστική κρίση εξακολουθεί να δυσκολεύει την έξοδο των νέων από το πατρικό σπίτι.
0: Φεύγουμε τώρα και πάμε στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα να δούμε αρχικά τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Κοντά μας έχουμε την Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνη.
0: Τα ασθενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί με το Ιράν τον Ιούνιο. Αυτό τουλάχιστον είπε σήμερα ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, ο Μοχάμπατ Γκαλιφάρ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και βέβαια, μιλώντας στο Ιρανικό Κοινοβούλιο, είπε ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θέτει η Τεχεράνη είναι η άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, η κατάργηση των πετρελαϊκών κυρώσεων, η απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ο τερματισμός των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα όμως τα μέτωπα.
2: Και αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που έχουμε, Ειρήνη, από αυτό το μέτωπο. Να επισημάνουμε βέβαια ότι η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε σε δημοσίευμά της ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν σχετικά με την αύξηση της ναυτιλιακής

0: των στενών για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Και την ίδια ώρα δήλωνε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Τώρα το Ιράν με πολύ πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων τις οποίες επικαλείται και το πρακτόριο Ρόιτερ Ειρήνη έλεγε ότι σκοπεύει να υιοθετήσει μια απολύτως επιθετική στρατιωτική μάλιστα στάση, καθώς οι προσπάθειες για να βρεθεί ένας τρόπος έτσι να τερματιστεί μόνιμα ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Μάλιστα, ο ίδιος αξιωματούχος που επικαλείται δηλώσεις του το Reuters έλεγε ότι οι Ιρανικοί φορείς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κλιμάκωση των εντάσεων στο στενό και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου το Ιράν να προχωρήσει σε δράση, στρατιωτική λέγοντας πάντα δράση, αναφορικά με αυτές τις δύσκολες αποφάσεις. Η Τεχεράν λοιπόν ετοιμάζεται, αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία, να αλλάξει στάση, να περάσει σε στρατιωτική σκοπιά, σε πλήρη επίθεση. Και την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, Ειρήνη, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν η κυβέρνησή του επιδιώκει να παρατείνει την προθεσμία που προέβλεπε η συμφωνία του Ιουνίου, έδωσε αρνητική απάντηση. Δηλαδή δεν βλέπουμε καμία διάθεση για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγούσε και σε επίλυση προφανώς αυτού κρίσιμου ζητήματος.
1: Μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Τώρα, παραμένοντας στον, θα έλεγε κανείς, στο μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά αλλάζοντας γεωγραφικό πεδίο, να πάμε στον Παλαιστινιακό θύλακα, γιατί χτες είχε μία σύσκεψη ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, σε μία προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο γύρω από το σχέδιο του Τραμπ για το τι μέλη γενέστε με τα πολεμικά με τη Γάζα. Ο Τζάρετ Κούσνερ λοιπόν δήλωσε ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και ότι θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Αισιόδοξος πάντως.
0: Ναι, το Παλαιστινιακό κίνημα βέβαια είχε ανακοινώσει ήδη από τον Ιούνιο ότι δέχεται τον Αμερικανικό οδικό χάρτη για να ξεκινήσει αυτή η δεύτερη φάση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου. Και βέβαια ο Κούσνερ συναντήθηκε με μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, οπότε αναμένεται να δούμε τι γίνεται και από αυτό και σε αυτό το πεδίο. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος Ειρήνη, ο Ταγί Περντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ και για το σύμφωνο άμυνας Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Είπε λοιπόν, προέτρεψε μάλλον να γίνει μέγιστη χρήση της διπλωματίας στην Ιρανική και Αμερικανική σύγκρουση και είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Γάζα. Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε λόγο για αύξηση των Ισραηλινών ενεργειών που στοχεύουν στους Παλαιστίνιους. Πάμε και στο ουκρανικό μέτωπο όμως.
1: Όπου είχαμε νεκρούς ακόμη μία μέρα, Βούλα, έτσι, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι.
0: Τα λέγαμε χθες και βλέπουμε ότι δεν μειώνεται έτσι αυτό το μπαράζ εκατέρωθεν επιθέσεων. Είχαμε ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία που στήχησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους και τραυματίστηκαν άλλοι 8. Την ανακοίνωση έκανε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής του Χαρκόβου. Και την ίδια ώρα η Μόσχα βίωνε τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόουν σε διάστημα 2 χρόνων κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε. Οι Ουκρανοί, όπως επιβεβαίωσε η ρωσική πλευρά, ανέπτυξαν 620 drones στη ρωσική πρωτεύουσα που έπληξαν αποθήκες, προκάλεσαν πυρκαγιές. Κάποια από αυτά καταρρίφθηκαν, πάντως η κατάσταση παραμένει τεταμένη ιδιαίτερα και σε αυτή την περιοχή, Ειρήνη.
1: Μένει να δούμε τι θα γίνει. Αρχικά τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, Βούλα, γιατί όλο το βάρος ο Αμερικανός Πρόεδρος το έχει ρίξει στο Ιράν.
0: Ναι, και στο τι μελγενέστε με το Ορμούζ, αυτή την κατάσταση που του ονκαίει, όπως φαίνεται, ιδιαίτερα.
1: Σε αυτή τη φάση, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα εξελίσσεται ώσπου να αποφασίσει εκείνος να ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα.

0: Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εκεί η υπομονή τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των τουριστών έχει αρχίσει και εξαντλείται. Η αλήθεια είναι το ποτήρι έχει στεγνώσει προπολού, 7 μέρες χωρίς νερό και επιβιώνουν και ζουν σε περίεργες συνθήκες όσοι έχουν επιλέξει να είναι σε εκείνο το σημείο ως επισκέπτες.
1: Είναι πράγματι έντονο το πρόβλημα, δεν υπάρχει επάρκεια νερού και όχι μόνο στον οικισμό του Χανιώτη αλλά γενικότερα σε όλες τις περιοχές του Χαλκιδικής. Είναι κάτι το οποίο, ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν κάτι και παραθεριστές κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες είναι πιο έντονο το πρόβλημα στον συγκεκριμένο οικισμό και μάλιστα υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι δεν έχουν σταγόνα νερό, κυρίως σε κατοικίες οι οποίες βρίσκονται στα υψώματα του οικισμού, ενώ μέσα στον οικισμό είναι πολύ πιο χαμηλή η πίεση. Γι' αυτό και οι περισσότεροι, οι μόνιμοι κάτοικοι και σε επιτοπλή των αυτοί οι οποίοι έχουν παραθεριστικές κατοικίες εκεί έχουν φροντίσει να έχουν τεπόζιτα και δεξαμενές. Ωστόσο όμως όσοι δεν έχουν έρχονται αντιμέτωποι κιόλας, δοκιμάζονται και με ακραίες συνθήκες καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι μεγάλες και εφοδιάζονται ως επιτοπλή στον εμφιαλωμένο νερό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι και η συγκεκριμένη περιοχή κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση νερού, γι' αυτό και απευθύνει έκκληση ο Δήμος σχεδόν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι ναι. και τη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε του Αυγούστου, έκκληση προς τους κατοίκους να γίνεται ελολογισμένη χρήση του νερού, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση, να υπάρχει επάρκεια και όπου χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, όποτε εκτιμάται, γίνεται και διακοπή της υδροδότησης, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ώστε να υπάρχει επάρκεια κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε.

0: Θα αντιμετωπίσει λοιπόν με την λειψιδρία στην περιοχή της Χανιώτη και όχι μόνο. Και τώρα στο Δήμο Αριστοτέλη έχει παρουσιαστεί μια σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρύου νερίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η μεγάλη αντλία και το μοτέρ της που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή Πρώτου Άθο. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Μασούρα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Ειρήνη. Όπως προείπες, έχουμε σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο κρύο νερίου στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς νερό αρκετές περιοχές στην Ουρανούπολη, στα Νέα Ρόδα και στις γύρω περιοχές. Οι διαδικασίες τώρα για την αποκατάσταση της βλάβης έχουν ήδη ξεκινήσει και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντλία μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να επισκευαστεί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει άγνωστος ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης. Δεν καταφέραμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, αλλά μέχρι τότε ο Δήμος έχει απευθύνει έκκληση σε όλους τους δημότες και στους επισκέπτες.
0: Δεν ήθελε κάποιος να σχολιάσει, Βασίλη, επιχείρησες, έτσι.
1: Φυσικά. Πολλές φορές δεν ήθελε κάποιος και για λόγους ανωτέρας βίας και δεν μπορέσαμε. Δεν ήθελε και κάποιος να σχολιάσει. Mm-hmm. Μέχρι τότε ο Δήμος όμως απευθύνει έκκληση σε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες να περιορίσουν την όποια κατανάλωση νερού και γενικότερα να αποφεύγουν χρήσεις που δεν είναι απολύτως απαραίτητες και μπορούν να περιμένουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για να δούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Σίβηρη της Χαλκιδικής μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 13 Αυγούστου. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η μηχανική της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας που έκαναν χθες τους ελέγχους στην αυτοψία στα καμένα της Σίβηρης μετά την πυρκαγιά, βρήκαν ότι 9 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συγκεκριμένα. Πρόκειται για 7 σπίτια, από τα οποία τα 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι μπορούν να κατοικηθούν μόνον εάν επισκευαστούν, και το ένα πράσινο, δηλαδή είναι κατοικήσιμο απόλυτα. Και 2 αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Τώρα, όλο αυτό σχετικά με τη διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων. Πού θα γίνουν οι αιτήσεις, πότε, και ακού προηγουμένως βγει η σχετική υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα συζητηθούν την αυριανή σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας, την οποία θα προεδρεύσει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και θα συμμετέχει μάλιστα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χιλάς, ο οποίος είναι καθαρινός, είναι από την περιοχή, ενώ θα συμμετέχουν φυσικά οι τοπικές αρχές, δηλαδή οι δημοτικές αρχές, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, του δασατιού και της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ο Δήμος Κασάνδρας τώρα, μέσω της Υπηρεσίας Καθαριότητας, πραγματοποιεί εκτεταμένες παρεμβάσεις στη Σίβηρη μετά και την πυρκαγιά. Στο πεδίο επιχειρούν όλα τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας με απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, συνεργεία κάδων και αποκατάστασης, συνεργεία πρασίνου. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και καθαρισμοί αλλά και κοπή ξερών χόρτων και απομάκρυνση μικροαπορριμμάτων, κλαδιών αλλά και ογκωδών αντικειμένων με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, προκειμένου μετά από όλα όσα συνέβησαν να καθαριστεί ο χώρος αλλά να μην υπάρχουν όσο το δυνατόν γίνεται νέες εστίες ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από την καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα πραγματοποίησαν σήμερα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Την ίδια ώρα, βέβαια, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο λεγόμενο σημείο 0, δηλαδή από πού ξεκίνησε η φωτιά που στήχησε τη ζωή σε 2 ηλικιωμένους. Μετά τις αυτοψίες, αναμένεται να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν και τις αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Οι αρχές εξετάζουν παρουσιάζουν εξονυχιστικά τις καταθέσεις κατοίκων αλλά και αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό αλλά και φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να δοθεί απάντηση για το εάν πρόκειτο για εμπρισμό ή όχι, αλλά ενδείξεις αμέλειας στη μία περίπτωση και υποψίες για εμπρισμό στην άλλη στα σελήνια, δείχνει η έρευνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών, ειδικότερα στην φωτιά που ξέσπασε στα Περιστέρια, όπου εκεί βρέθηκε και νεκρό το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι προήλθε από αμέλεια από μία ηλικιωμένη γυναίκα. Να ακούσουμε όμως τον Νίκο Κουντούρη που έχει και το ρεπορτάζ.
4: Οι έρευνες των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι η μεγάλη πυρκαγιά στα Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, συγκεκριμένα από μια ηλικιωμένη κάτοικο της περιοχής, η οποία φαίνεται πως χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα και από εκεί, από τον μπαλκόνι της συγκεκριμένα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στη δασική περιοχή. Οι ερευνητές της πυροσβεστικής που έκαναν πολύ ώρες αυτοψίες στο σημείο της πυρκαγιάς εντόπισαν το σημείο 0, το σημείο δηλαδή όπου έγινε η έναρξη της φωτιάς στην οδό Ανδρομάχης, σε αυτή τη ρεματιά. 150 μέτρα από αυτό το σημείο βρέθηκαν παθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι, τα θύματα αυτής της φωτιάς. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο κοντά, βρίσκονται μόνο δύο σπίτια. Στο ένα από αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει η συγκεκριμένη μόνη της, η συγκεκριμένη ηλικιωμένη που έχει και προβλήματα υγείας. Προσπάθησαν οι πυροσβέστες να της πάρουν κατάθεση. Δεν ήταν λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει εύκολη η επικοινωνία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι παρουσίαζε κάθε φορά διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα, για το πώς δηλαδή. Δηλαδή ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από το σπίτι οι πυροσβέστες πήραν κάποιους αναπτήρες αλλά και καρβουνάκια, αυτά που χρησιμοποιούνται στο θυμιατό, στο λιβανιστήρι που βρέθηκαν και θα εξεταστούν και αυτά. Φυσικά οι πυροσβέστες, επειδή όφυλαν να το κάνουν, πήραν τμήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων που περνούν από την περιοχή, γιατί ερευνάται και το ενδεχόμενο να ήταν αυτή η αιτία της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά. Τα τμήματα αυτά των καλωδίων έχουν μεταφερθεί στην έδρα της υπηρεσίας στο Χαλάνδρη. Θα οριστεί πραγματογνώμονας να τα εξετάσει, γιατί για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προήλθε από αυτά η φωτιά πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση και έτσι θα κλείσει η σχετική δικογραφία.
0: Για τη δεύτερη τώρα εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, περίπου 20 μέτρα από την πρώτη πυρκαγιά. Έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρισμό. Οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής έχουν στα χέρια τους, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αξιόπιστη μαρτυρία κατοίκου που είδε ένα σκούρο όχημα να σταματά στην άκρη του δρόμου και τον οδηγό ή τον συνοδηγό να πετά ένα λευκό αντικείμενο και μετά από αυτό, όπως λένε οι μάρτυρες, ξέσπασε και η πυρκαγιά.
5: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του.
0: Στο μεταξύ, είχαμε γύρω στις 2 το μεσημέρι φωτιά σε αγροδοτασική έκταση στα κόμαρα του Εύρου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης, γύρω στη 1 το μεσημέρι φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στο κόμητρο της Καρίστου. Βέβαια, είναι μια περιοχή που σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Και είχαμε και φωτιά στην περιοχή Σφακιανάκη Ρεθύμνου, ξέσπασε σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, στην περιοχή υπάρχει και ένα αποστακτήριο. Αυτό προκάλεσε κιόλας και την αυξημένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν υπάρχουν κατοικίες σε πολύ κοντινή απόσταση που να κινδυνεύουν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει και τις έρευνες για τη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και τη συντριβή των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης από εταιρεία Αυστραλιανών συμφερόντων. Πάμε να ακούσουμε τον Σπύρο Δαρσινό.
5: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπελ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαθεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων, θεώρησαν πως πήραν παραμάσωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες.
0: Στο μεταξύ, οι τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 4. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Τώρα και σε αυτό το σημείο συνεχίζονται οι έρευνες. Βέβαια, πληροφορίες λένε ότι ένα τέταρτο πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου ο πιλότος είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα και σύμφωνα πάλι με πληροφορίες το τεχνικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στον ουραίο Έλικα. Στην πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου εισέρχεται η Λάρισα, η οποία και φέτος εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρημένη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε επίπεδο νομού, άλλοι δύο δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πρόκειται για τους δήμους Τεμπών και Κιλελέρ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Περιφερειακή Ενότητα μετρά ήδη 11 επιδοδομένα κρούσματα στις τρεις δήμους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τα 7 από αυτά τα κρούσματα έχουν εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίστηκε στο Δήμο Λαρισαίων, όπου έχουν καταγραφεί τα κρούσματα. 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 2 δεν έχουμε τέτοια εκδήλωση. Ενώ στο Δήμο Κιλελέρ έχουν καταγραφεί 2 περιστατικά και τα 2 στο Δήμο Τεμπών. Βεβαίως, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμος Τεμπών και ο Δήμος Κιλελέρ περιλαμβάνονται και φέτος όπως και πέρυσι στις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και βεβαίως η εικόνα αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία γιατί η Λάρισα έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό μόνο στο Δήμο Λαρισαίων. Στο λόγο την περίοδο μετάδοση πέρσι και την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί 21 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 είχαμε επιρροές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ενώ είχαμε επίσης 7 περιστατικά στο Δήμο Κιλελέρ και 5 στο Δήμο Τεμπών αντίστοιχα το 2025. Τώρα σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 110 χώρια κρούσματα, από τα οποία τα 81 με εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 29 δεν έχουν τέτοια εκδήλωση. Ενώ την τελευταία εβδομάδα έχουμε 45 νέα περιστατικά, έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ 35 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται και 16 εξ αυτών βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Είναι ουσιαστικά η περίοδος που θα πρέπει όλοι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να λαμβάνουν τα κατάλληλα ενδεικνύωμενα μέτρα. Ενώ στο Δήμο Κιλελέρ έχουν ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα καταπολέμησης των κομιτιών με τη χρήση ντρόνς, αλλά και με την διανομή ειδικών χαπιών στους πολίτες, προκειμένου να μην έχουμε την εκδήλωση των εντοπισμών νέων κρουσμάτων για τον επόμενο μήνα μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
0: Θέλει πολύ προσοχή, Γιάννη, ιδίως σε περιοχές όπως τον Κάμπο που ενδεχομένως να υπάρχουν και στάσιμα νερά από, ναι, από τις καλλιέργειες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον 102 FM μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα ο Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας. Να τον ακούσουμε.
7: Ο γιος του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι στην Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μια μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ το 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νοτιοαμερική. Οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνας Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Επιστρέφουμε και πάμε πάλι εκτός συνόρων με την βοήθεια της Βούλας ΑΕΤ να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βούλα, ξεκινά και συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια η δίκη σε βάρος της ΜΕΤΑ, με 29 πολιτείες να την κατηγορούν ότι κατέστησε εθιστικές τις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram.
8: Για τους ανήλικους και όχι μόνο αυτό, να ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν σχεδόν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα ποσό πρωτοφανές για τα χρονικά. Είναι 4 οι πολιτείες από τις 29 που επιλέχθηκαν για να υποστηρίξουν την κατηγορία και την αγωγή στο δικαστήριο: η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι. Τι θα προσπαθήσουν να κάνουν οι εισαγγελείς αυτών των πολιτείων? Να αποδείξουν ότι η ΜΕΤΑ πρόσθεσε στις πλατφόρμες λειτουργίες που είχαν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή των εφήβων, ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους που ενήχαν αυτές οι πλατφόρμες για τους ανήλικους και ότι συνέλεξε δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς να συνενέσουν οι γονείς τους. Δεν υπάρχει βέβαια, να πούμε, νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, Ειρήνη, που να προβλέπει πρόστιμο 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά τι κάναν οι εισαγγελείς? Υπολόγισαν μία παράβαση ανά ανήλικο που επηρεάστηκε. Αν σκεφτούμε πόσοι χιλιάδες ανήλικοι φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί σε αυτές τις 29 πολιτείες, αντιλαμβανόμαστε γιατί φτάνει σε αυτό το αστρονομικό ποσό το πρόστιμο που ζητούν, η αποζημίωση. Η εταιρεία από την πλευρά της τι ισχυρίζεται? Διαψεύδει ότι απέκρυψε τον εθιστικό χαρακτήρα στις πλατφόρμες της. Λέει ότι όσοι λογαριασμοί εντοπίστηκαν πως ανήκαν σε παιδιά κάτω των 13 ετών διαγράφτηκαν και συνεπώς ότι η ίδια δεν γνώριζε ότι συνέχιζαν να υπάρχουν ανήλικοι στις πλατφόρμες αυτές. Και επίσης καταγγέλει ότι η αποζημίωση που ζητείτε από τις 29 πολιτείες είναι πρωτοφανή στην ιστορία της προστασίας των καταναλωτών. Θα δούμε λοιπόν τι μελιγενέστε με αυτή τη δίκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι θα δημιουργήσει και δεδικασμένο αν
0: καταδικαστεί. Ακριβώς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και νεότερο απολογισμό, δυστυχώς, περισσότερους νεκρούς για τον σεισμό το διπλό στη Βενεζουέλα.
8: Ακριβώς, που έγινε στα τέλη του Ιούνιου και στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.438 ανθρώπους, σύμφωνα με το νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Συνεχίζουν, Ειρήνη, τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν σωρούς αγνοούμενων σε συντρίμμια. Να θυμίσουμε ότι έχουν κατέρευσει τουλάχιστον 190 κτίρια από τους δύο πολύ μεγάλους σεισμούς, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και βέβαια, σχεδόν 24.000 είναι περίπου τα κτίρια που δεν είναι πια δυνατόν να κατοικηθούν. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Προέδρου Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί νέα σπίτια στους σεισμοπαθείς. 335 είχαν διατεθεί μέχρι χτες, αλλά είναι 4.000 αυτά που προβλέπεται ότι θα διατεθούν ως το τέλος της χρονιάς, ώστε άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς μία στέγη να μπορέσουν να επανέλθουν σε ένα σχετικά αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και πάλι.
0: Πολύ δύσκολες οι ώρες, πραγματικά. Πάρα πολύ δύσκολες και πολλοί νεκροί. Και πάμε στις Φιλιππίνες, όπου και εκεί είχαμε μία τραγωδία. Είχαμε ένα νεκρό μαθητή.
8: Ακριβώς. Δύο συνολικά οι νεκροί, λοιπόν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε λύκειο στη Ζαμποάγκα στις νότιες Φιλιππίνες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά ο δήμαρχος της πόλης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ότι είναι δύο τα θύματα, ήταν και οι δύο μαθητές, και ένας από τους δύο, Ειρήνη, φαίνεται να ήταν ο δράστης, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα πυροβόλο όπλο υψηλής ισχύος και στη συνέχεια φαίνεται ότι έδωσε τέλος στη ζωή του. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα προς το παρόν περισσότερες διευκρινήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το περιστατικό. Πάντως, δύο μήνες έχουν περάσει από μια άλλη ένοπλη επίθεση σε δημόσιο λύκειο στην πόλη Τακλομπάν τότε τον Ιούνιο, όπου είχαμε 3 θανάτους μαθητών και περίπου 20 τραυματισμούς.
0: Απίστευτο αυτό που γίνεται με τα σχολεία και με τα όπλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φούλα. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Έκκληση στους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους, απίφθινε μέσω του σταθμού μας η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Ελένη Τσαγκάρη. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά το καλοκαίρι, οι ανάγκες στις τράπεζες αίματος αυξάνονται και δεν πηγαίνουν διακοπές. Να ακούσουμε την κυρία Τσαγκάρη.
9: Σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία, και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει, χάρη στους αιμοδότες μας, να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές, λίγο ξεχνιούνται, λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται, γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Στο ένα λεπτό που σας μιλώ, κάθε ένα λεπτό, δύο άνθρωποι μεταγγίζονται. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, θρεπανοκεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη, που απαντάται και διεθνώς και στο δυτικό κόσμο, είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.

0: Τώρα, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο C-Track, τη ράμπα δηλαδή με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα, στα νέα φλογητά Χαλκιδικής. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι μοναδικός που υπάρχει στην παραλία αλλά και στην περιοχή. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Μανώλης Καράς, ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας. Να τον ακούσουμε.
1: Εμείς έχουμε 4 τέτοιες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους λεόμουνους που είναι άτομα με ειδικές αναπηρίες. Μία είναι στα φλογητά. Προφανώς είναι κάποια δολιοφθορά, γιατί πηγαίνουν και τις χρησιμοποιούν και παίζουν ενδεχομένως και παιδιά ή περίεργοι. Με αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα ζήτημα στα φλογητά, δεν λειτουργεί από χθες. Με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία σήμερα να μην μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους. Έχουμε επικοινωνήσει με την εταιρεία, η οποία είναι στην Πάτρα. Το απόγευμα θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, αν έχουμε εντοπίσει η βλάβη περίπου που είναι. Θα πάρουμε από την ποτίδεα το ηλεκτρονικό σύστημα, θα το εφαρμόσουμε στα φλογητά, οπότε αν δουλέψει σημαίνει ότι αυτό το εξάρτημα θα πρέπει να αγοραστεί και να τοποθετηθεί. Βέβαια εκείνο είναι κρίμα να επιλέξει να κάνει τις διακοπές στα φλογητά και να χάσει 2-3 να μην κάνει το μπάνιο του εξαιτίας των σημείων αυτών. Βέβαια έχουμε 9 τέτοια σημεία, 5 είναι αμαξίδια τα οποία εξυπηρετούν τους λεόμουνους με αναπηρίες και 4 είναι τα C-Track, ένα στα φλογητά το οποίο δεν δουλεύει προς το παρόν, ένα στα Μουδανιά, ένα στην Καλλικράτεια και ένα στην Ποτίδεα.
0: Αθλητισμός. Πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μας ενημερώνει ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Φούλη η δράση σήμερα, βεβαίως, μια που έχουμε μπει για τα καλά στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις ομάδες στο ποδόσφαιρο και κυρίως στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ, λοιπόν, σήμερα στις 10 αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία, στη Σόφια, τη Λέσχη. Είναι τα προκριματικά για το Champions League, είναι ο πρώτος αγώνας. Η Ένωση, η οποία θα παραταχθεί με όλα τα αστέρια και ελπίζει για ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση για τα play-offs του Champions League. Επίσης σήμερα έχουμε στις 7 για το κύπελο Ελλάδος Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Χθες είχαμε 3 αγώνες εκεί, όπου η Λάρισα χρονικά πρώτη κέρδισε 3-1 την Καλλιθέα, ο Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού την Αναγέννηση Καλδίτσας με 2-0 και ο Βόλος στον Ηρακλή στο γήπεδο των Σερών με 3-1 πήραν οι ομάδες αυτές την πρόκριση για την επόμενη φάση. Στην περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, να πούμε ότι σήμερα ο διεθνής μέσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ πλέον βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και αποχαιρέτησε τους πρώην πλέον συμπαίκτες του. Βεβαίως, σε κλίμα συγκίνησης, ο Κωνσταντέλιος, ο οποίος συνεχίζει πλέον στην γερμανική ομάδα, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται με τον Σερίφε Ντιαγέ, νέο παίκτη, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Ασπρόμαυρους, για τον αγώνα της Πέμπτης στις 9 παρατέταρτο με την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
2: Καλή.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν στα ορεινά τοπικές βροχοπτώσεις. Επίσης, βροχοπτώσεις περιμένουμε στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ενώ για τη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Επίσης, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Τώρα, 3 ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κόμαρα του Εύρου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση και στο Κόμητο Καρίστου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης. Ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά στη Σίβηρη, ενώ 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο με 3 νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. 7 ημέρες χωρίς νερό, κάτοικοι και επισκέπτες στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλίμπαφ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αμέλεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας είναι πιθανό να οφείλεται η φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας που είχε ως αποτέλεσμα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων να βρει τραγικό θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη κάτοικος της περιοχής φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα που λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα. Οι ερευνητές του κλιμακίου της πυροσβεστικής που διενεργεί τις έρευνες εντόπισαν το σημείο 0 στην οδό Ανδρομάχης στη Ρεματιά όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι. Κοντά στο σημείο υπάρχουν μόνο δύο κατοικίες, μία από τις οποίες ανήκει στη γυναίκα που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Στο σπίτι της εντοπίστηκαν αναπτήρες και καρβουνάκια θυμιατού τα οποία και εξετάζονται. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας, 9 κτίρια στην περιοχή της Σίβηρης έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Από αυτά, 7 είναι σπίτια και τα 6 έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, ενώ το 1 κρίθηκε πράσινο. Ο απολογισμός των ζημιών θα τεθεί υπόψη της σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη συμμετοχή παραγόντων του Δήμου Κασάνδρας, της Περιφέρειας Χαλκιδικής και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Τεμπλώνη Κέρκυρας, κινητοποιώντας την πυροσβεστική για την κατάσβεσή της. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σήμερα σε υπολείμματα σιτοκαλαμιών στην ευρύτερη περιοχή των Κομάρων του Δήμου Διδημοτήχου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης παίρνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και συνδράμουν μηχανήματα έργου του Δήμου και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο κόμιτο Καρίστου. Μετράμε μέρες πλέον για τη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι δοκιμαστικές διαδρομές των σειρμών στο νέο κλάδο, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας, όπως αναφέρει, βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της απαιτούμενης τεκμηρίωσης, προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες και το μετρό να λειτουργήσει πλέον ως ενιαίο δίκτυο με την προσθήκη του κλάδου προς Καλαμαριά. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, διέγραψε όπως γνωστοποίησε την Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς σε Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. στο δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα ζευγάρι από τη Βρετανία και ο χειριστής του ελικόπτερου. Οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά και εξετάζουν δύο σενάρια, αυτό της μηχανικής βλάβης στον ουραίο έλικα ή του ευνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Στο διεθνή χώρο, τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Ριτσόνα. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή αφήνοντας μεγάλη παρακαταθήκη στην ελληνική κοινωνιολογία, την ακαδημαϊκή έρευνα και το δημόσιο βίο της χώρας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλά είναι και σήμερα τα πύρινα μέτωπα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες πυροσβεστικές δυνάμεις ανά την επικράτεια. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ την επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θηβαίων. Στο μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Τεμπλώνη Κέρκυρας και κινητοποίησε την πυροσβεστική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λίγο πριν από τις 2, σήμερα το μεσημέρι, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπολείμματα ΣΥΤΟ Καλαμιών στην περιοχή Κομάρων του Δήμου Διδημοτήχου. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο της 7ης ΕΜΟΔΕ και συντρέχουν μηχανήματα έργου του Δήμου και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο κόμιτο Καρίστου. Από αμέλεια φαίνεται ότι εκδηλώθηκε η φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας, όπου ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρήκε τραγικό θάνατο. Η ηλικιωμένη κάτοικος της περιοχής φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα. Ερευνητές της πυροσβεστικής, μετά από πολλή ώρες αυτοψίες, εντόπισαν το σημείο 0, όπου έγινε η έναρξη της φωτιάς στην οδό Ανδρομάχης. Πρόκειται για περίπου 150 μέτρα από εκεί όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας, 9 κτίρια στη Σίβηρη έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Από αυτά, 7 είναι σπίτια, εκ των οποίων τα 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, και το 1 πράσινο. Αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας, υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, θα πραγματοποιηθεί στην σύσκεψη με τη συμμετοχή παραγόντων του Δήμου Κασάνδρας, της Περιφέρειας Χαλκιδικής και άλλων υπηρεσιών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή αύριο από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόμβων, Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Ειδικότερα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδούς Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω σήμανσης θα διεξάγεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην περιφερειακή οδό ρεύμα προς δυτικά μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Τούμπας. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό δύο νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Το μέλος της Γιάννη Τζούστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο, αποχαιρετάει δημοσιογραφική οικογένεια. Ο Γιάννης Τζούστας κάλυπτε επί χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ με μεγάλη θητεία στις εφημερίδες Το Βήμα και Τα Νέα. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο με λίγες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
3: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
2: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
3: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η κορώνα την κάνω κι εγώ ένιμο. Λοιπόν, στην υγεία σας, άλλος με τη βάρκα μας, Sticks, Boat on the River, εδώ είμαστε, πλέψτε μαζί μας έως και στις 7, εδώ που είστε πολύ δροσερά και όμορφα στον 102 της R3, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη, νομίζω είναι ανανεωμένο αυτό το αγόρι με ωραίο γαλάζιο μπλουζάκι, ωραία μύτη, ωραία γαλανά μάτια. Το μπλουζάκι το έβαλες για να κάνεις μάτσι μάτσι με τα ματάκια σου. Πάρα πολύ ωραία. Θεληματικό πηγούνι. Κωνσταντίνος Σταθάκης, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου. Με πρόλαβες, βρε Νατάσα, στο fan club μου εδώ, στα κορίτσια μου. Την όμορφη Νατάσα και την πανέμορφη Στέλλα. Ή την πανέμορφη Νατάσα και την όμορφη Στέλλα. Και στα δύο μας τα κορίτσια. Ελάτε στην παρέα μας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7 και σήμερα, Τρίτη 18 του Αυγούστου, που τη λες για μία ακόμη μέρα ότι είναι άδεια η πόλη. Δηλαδή, εγώ πάλι σήμερα με τη μηχανή, μεσημέρι φυσικά πάντα, ήρθα πάρα πολύ καλά και πολύ ωραία. Και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα λέει 18 του Αυγούστου, λέμε χρόνια πολλά στο Φλόρο και στη Φλόρα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η μέρα, σου λέει, της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία, του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία, των επιστημών στην Ταϊλάνδη και η μέρα τούρτας παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην υγεία σας λέμε, διότι καθημερινά πίνουμε 5 με 7 μαζί το καφεδάκι μας, σχολιάζουμε τα εκτενόμενα της πόλης και όχι μόνο, σε ένα έτσι δροσερό, χαλαρωτικό, απογευματινό μαγκαζίνο να σας κρατάμε παρέα οπουδήποτε μας ακούτε, είτε είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, αν οδεύετε σε κάποια θάλασσα, κάντε και μια βουτιά για μας, ή αν είστε στο σπίτι, στην εργασία, στη βόλτα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και φυσικά και στη Δράμα και στην Καβάλα και στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, αλλά και στο εξωτερικό. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας στο Viber στο 6930 078 228. Πάμε, darlings, φύγαμε.

τα 70s, αλλά είναι σαν να το ακούς και χθες. Σαν να γράφτηκε δηλαδή χθες. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Το όχ, έκανα μπιπ που είπε ο Μίλτος Οτεντόγλου, λέει ένας φίλος. Είναι όλη μου η ζωή, αλλά χωρίς το μετάλλιο. Νομίζω σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Επίσης, στα αυτά που σε δροσίζουν, λέει πώς είναι τα πράγματα, Κωστή, εκεί στην Αγγλία. The things. Πάρα πολύ ωραία. Μόνη της τα λέει, μόνη της γελάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τρίτης, λέγαμε 18 Αυγούστου, ότι αυτή η εβδομάδα θεωρητικά θα τους λύσει έτσι χωρίς προβλήματα στους δρόμους της πόλης, εντός τουλάχιστον του αστικού ιστού της πόλης. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα, διότι περιμένουμε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα επιστρέψουμε σιγά-σιγά σε κανονικούς ρυθμούς. Αν και πολλούς ακούω που ήδη λένε θα θέλαμε, λέει, έναν Αύγουστο ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι επόμενες ημέρες, αναφορικά με τον καιρό μας, θα χαρακτηρίζονται από εναλλαγές μεταξύ ζέστης, ηλιοφάνειας αλλά και τοπικών έντονων φαινομένων, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και καταιγίδες είναι πιο αισθητές κυρίως στα υπηρετικά, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται να σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας, φτάνοντας το Σαββατοκύριακο και τοπικά μέχρι και 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη θα έχουμε αλλαγές. Οι βροχές και οι καταιγίδες την Πέμπτη θα περιοριστούν κυρίως στις ορεινές περιοχές. Από την Παρασκευή επίσης το καιρικό σκηνικό θα αλλάξει, διότι οι βροχές θα υποχωρήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, και όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, όπως σας προαναφέραμε, θα αγγίξει τοπικά η θερμοκρασία τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι υπαρκτή η πιθανότητα βροχής, οι καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης. Επίσης, για να φανούμε και χρήσιμοι, να σας πούμε ότι κλειστό θα παραμείνει αύριο βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή flyover. Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη το βράδυ 19 Αυγούστου, από τις 11 έως 5 το πρωί, δηλαδή της επόμενης μέρας της Πέμπτης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, 2313-338-420, να μας πείτε και μία καλησπέρα. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228, και όπως λένε και οι Rainbow, παραδώσου στην πολύ όμορφη μουσική, όπως είναι αυτό το τραγούδι, το I Surrender.

Surrender, παραδώσου και εσύ εδώ στο άκου να δεις, στον 102.3 και έλα εδώ στο Beach Bar Mom, στο Summer Edition άκου να δεις, εδώ που περνάμε όμορφα καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα, Τρίτη 18 του Αυγούστου. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα για το γεγονός ότι κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και θα μου πείτε ρε κοπελιά τι γίνεται με εκείνη την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς. Μετράμε λέει μέρες πλέον αναφορικά με την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, έχουν συγκεντρωθεί οι βεβαιώσεις των συντελεστών του έργου, μία τελευταία πιστοποίηση από ό,τι μαθαίνω είναι σε εκκρεμότητα και όταν ολοκληρωθεί και αυτή η πιστοποίηση θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και την ένταξη της επέκτασης στο ενιαίο δίκτυο του μετρό. Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, οι οποίες από αύριο θα πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Σταχιάος, ανέφερε σχετικά ότι ξέρω, λέει, τις διαμαρτυρίες για την καθυστέρηση. Αναμενόμενες είναι και οι διαμαρτυρίες, νομίζω και η καθυστέρηση. Πριν από λίγο, λέει, ήμουν στο κέντρο της Καλαμαριάς, αντιμετώπισα δυσπιστία, κάχη υποψία περαστικών. Λίγοι μπορούν να το καταλάβουν, αλλά αυτό, λέει, το εγχείρημα Καλαμαριά αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που ανάγονται ακόμα και στον αρχικό σχεδιασμό. Τελικά όμως το αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, θα μας αποζημιώσει, θα φανεί μοναδικό. Να μην ξεχνάμε και την οδό Πόντου, το πανάκριβο έργο που ακολουθεί για να ολοκληρωθεί μια τεράστια παρέμβαση. Όπως και να έχει, οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, δηλαδή το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε θεωρητικά όλα θα πάνε καλά. Με άλλα λόγια και απλά λόγια, μετράμε μέρες πλέον, όψόμεθα και είδομεν. Άντε να δούμε λοιπόν εκεί τι θα γίνει. Και με αφορμή το γεγονός ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Βρετανός ντράμερ, ο Ντένις Έλιοτ, γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου του 1950, σβήνει τα 76 κεράκια, είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα των Φόρικνερ από το 1976 έως το 1992. Ξεκίνησε την καριέρα του μόλις σε ηλικία 5 ετών, παίζοντας με την οικογενειακή μπάντα σε διάφορα κλαμπ του Λονδίνου. Μετά την αποχώρησή του από τα μουσικά δρόμενα, ασχολήθηκε όμως επαγγελματικά και πλέον είναι γλύπτης, ασχολήθηκε με τη γλυπτική. Οι Φόρικνερ πέρασαν και από την Ελλάδα φέτος, καλοκαιράκι 2026 και ακολουθεί το Double Vision.

Foreigner ήρθαν στην Ελλάδα στις 27 Ιουνίου 2026 και νομίζω ότι την λες και μία από τις πολύ πετυχημένες εναυλίες για αυτό το καλοκαίρι 2026. 18 Αυγούστου σήμερα, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 33 βαθμοί Κελσίου και είπαμε ότι αν εξαιρέσεις ότι λίγο την Πέμπτη ενδέχεται να έχουμε κάποιες βροχούλες, γενικά οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες έχουν να δώσουν και άλλο. Γενικώς θα είναι θερμό αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε σας δίνεται και μας δίνεται η ευκαιρία να εκδράμουμε και να απολαύσουμε και μία παραλία. Παραλία είπα και διάβαζα τώρα μεταξύ μας για τη δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο, η οποία είναι ελληνική. Η παραλία Ελαφωνήσι δεν είναι μόνο μία από τις καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα, αλλά και η δεύτερη πιο όμορφη παραλία στον κόσμο. Κερδίζει τη θέση της χάρη στον ιδανικό συνδυασμό κρυστάλλινων γαλάζιων νερών ανάμεσα στις καλύτερες, σου λέει, σύμφωνα με μελέτη με πάνω από 32.000 κριτικές στο Google. Είναι μία από τις παραλίες με τις περισσότερες κριτικές, με πολύ υψηλή βαθμολογία, και μάλιστα το Ελαφωνήσι συνιστάται επίσης από πολλούς ειδικούς, αποδεικνύοντας ότι συγκαταλέγεται στις καλύτερες επιλογές του κοινού και των ειδικών. Η καλύτερη όμως, σου λέει, εποχή για να επισκεφθείς αυτή την παραλία είναι μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς. Στην πρώτη θέση, αν αναρωτιέσαι ποια είναι η καλύτερη παραλία, είναι η παραλία, φυσικά αυτή δεν την έχω επισκεφτεί, το Ελαφωνήσι το έχω επισκεφτεί, η Trank Bay, Αμερικάνικες Παρθένες Νήσι. Πάρα πολύ ωραία. Τι να μας πούνε τώρα οι Αμερικάνικες Παρθένες Νήσι? Εμείς έχουμε το Ελαφωνήσι, εκείνα τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά, διότι το έχω επισκεφτεί και πραγματικά αξίζει. Και όχι μόνο Μάιο και Ιούνιο, όλο το χρόνο. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1986 η αγαπημένη μου Bon Jovi κυκλοφόρησαν το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, συγκεκριμένα το άλμπουμ Slippery When Wet, το οποίο ενδεχομένως, νομίζω το έχω ακόμα, αλλά σε κασέτα, αν δεν έχει χαλάσει κασέτα βέβαια, που μάλλον θα έχει χαλάσει, με τραγούδια όπως το You Give Love a Bad Name και το Living on a Prayer, αμέσως γνώρισε επιτυχία. Για τίτλο του άλμπουμ είχαν μπει και άλλα ονόματα, αλλά τελικά, δηλαδή ας πούμε σκέφτονταν να το πούνε και Wanted Dead or Alive από το γνωστό άσμα, αλλά τελικά επιλέχθηκε ο τίτλος Slippery When Wet. Για το εξώφυλλο επίσης αρχικά είχαν επιλέξει να ντύσουν όλους τα μέλη του συγκροτήματος, όλους να τους ντύσουν cowboys, αλλά ευτυχώς η ιδέα απορρίφθηκε. Όπως και να έχει, αυτό το άλμπουμ των Bon Jovi θα φτάσει στο νούμερο 1 του Billboard 200, θα παραμείνει εκεί στην κορυφή για 8 εβδομάδες. Είναι το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ του Slippery When Wet πολλά, το You Give Love a Bad Name, το Living on a Prayer, και πάμε να απολαύσουμε γιατί έχει κάνει θράψη στο YouTube. Living on a Prayer.

από τα πιο όμορφα τραγούδια και του άλμπουμ του Slippery When Wet, αλλά φυσικά και από τους Bon Jovi. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης, 18 του Αυγούστου, άδεια η πόλη σχετικά. Έτσι πρέπει, έτσι τις πρέπει, και εμείς την απολαμβάνουμε βέβαια η Θεσσαλονική στην άδεια μας την πόλη, και αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. Διάβαζα τώρα μεταξύ μας για ανάσα να κούφσεις για δύο ζώδια. Η ζωή του, σου λέει, γίνεται πολύ πιο εύκολη μετά από 2 χρόνια με δοκιμασίες. Ποια είναι αυτά τα ζώδια? Ο Παρθένος. Οι δοκιμασίες, σου λέει, σε σένα, Παρθένε, ήταν αδιάκοπες. Μπορεί να σας έδωσαν κάποια μαθήματα, αλλά εσείς το πήρατε λίγο στραβά, στραβώσατε, σαν προσωπικές επιθέσεις. Τώρα μην φοβηθείτε και θα προχωρήσετε τη ζωή σας. Μπροστά έρχονται τα καλύτερα. Σας περιμένουν όμορφα πράγματα. Κρίμα δεν είναι εδώ η Μαρία Βλαχοπούλου, που είναι Παρθένος, να το ακούσει αυτό. Θα της το μεταφέρω όμως. Επίσης, ο Ιχθύς. Εδώ και 2 χρόνια, λέει, για σένα, Ιχθύ, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου. Αντιμετώπισες δυσκολίες, επαγγελματική, προσωπική ζωή, πολλά εμπόδια. Αλλά τώρα τα αφήνεις όλα πίσω σου και από εδώ και πέρα, ακόμα και ό,τι δεν σε εξυπηρετεί, δηλαδή ακόμα και αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ή για μια σχέση, σου λέει, άφησε το πίσω, έτσι θα κάνεις χώρο για κάτι καινούριο και καλύτερο. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα ζώδια τα λένε. Λοιπόν, Παρθένος και Ιχθύς, από εδώ και πέρα όλα ζάχαρη και μέλι. Δεν τα λέω εγώ, ξαναλέω. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια ιστοριούλα μουσική. Κατά τη διάρκεια, λέει, της εμφάνισής τους οι Iron Maiden το 2005, πριν 21 χρόνια, στο Ozzfest, ζούνε μία από τις πιο άσχημες στιγμές στις καριέρες τους. Τι γίνεται? Το ρεύμα κόβεται, το κοινό τσαντίζεται, αρχίζει και πετάει αυγά, μπουκάλια, ό,τι καρέκλες, ό,τι έβρισκε μπροστά του. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος των Iron Maiden, Bruce Dickinson, κατηγορεί τους διοργανωτές ότι εσκεμμένα τους δημιουργούν προβλήματα. Η γυναίκα του Ozzy Osbourne, που δεν λείπει από πουθενά, η Sharon, κατηγόρησε με τη σειρά της τον Bruce Dickinson ότι ντροπιάζει το φεστιβάλ, αποκαλώντας τον prick, δηλαδή, ας το πω ευγενικά, έναν ενοχλητικό άνθρωπο. Τρέλα! Can I play with madness?

Μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Ροντρίγκες, Σούγκαρμαν, Ζαχαράνθρωπος, εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις, τον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, είπαμε είναι άδεια η πόλη και επειδή ναι μεν το καλοκαιράκι σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του, αλλά επειδή έχουμε εδώ τη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει, διάβαζα πάλι εγώ, ονειρεύομαι, παραλίες. Τρεις ανεξερεύνητες παραλίες, διότι εκεί θα ήθελες να είσαι τώρα, αγαπημένε Κωνσταντίνε, της Χαλκιδικής για να αποχαιρετήσει, σου λέει, το καλοκαίρι. Αρχικά μας προτείνει το συγκεκριμένο άρθρο από την παράλλαξη, την ακτή Τριστινίκα, όλοι νομίζω ότι γνωρίζετε, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία, με τα υπέροχα έτσι τυρκουάζ νερά της. Επίσης μας αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο και την παραλία του Ξηροπόταμου, εκεί δεν έχει φτάσει χάρη μου, ανάμεσα λέει στην Τρυπητή και το Δεβελίκι, στη βόρειο-ανατολική πλευρά του Δήμου Αριστοτέλη, μία μικρή λωρίδα ακτής αγκαλιάζεται από χαμηλούς λόφους, βράχια και πλούσια μεσογειακή βλάστηση. Η παραλία του Ξηροπόταμου. Πάρα πολύ ωραία. Και τρίτη και τελευταία, αλλά πάρα πολύ όμορφη, είναι λέει η παραλία Λεμός, στο νοτιότερο άκρο της Χερσονήσου, εκεί που το Αιγαίο συναντάει τους επιβλητικούς βράχους στο Πόρτο Κουφό, βρίσκεται ένα από τα πιο απόκοσμα, από τα πιο παρθένα τοπία της Χαλκιδικής. Γενικότερα το δεύτερο πόδι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχει έτσι μία μεγαλύτερη παρθένα ομορφιά και φύση, αλλά το πρώτο πόδι είναι λίγο πιο πολύ κοσμοπολίτικο. Εκεί στην παραλία Λεμός, λέει, είναι μία στενή λωρίδα γης που σχηματίζει ένα φυσικό ισθμό, γλύφοντας τη θάλασσα και από τις δύο πλευρές μία εντυπωσιακή διπλή παραλία. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ όμορφες παραλίες κοντά στην πόλη μας, γιατί θέλουμε και άλλο καλοκαίρι και άλλον Αύγουστο, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Χαλκιδική, αναφέρομαι φυσικά και στην Πιερία, στην Κατερίνη, που ξέρουμε ότι μας ακούτε, αλλά και πιο κοντά στον ποταμό, στην επανομή Κουλουπού Κουλουπού. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα, το 1977, στην έπαυλη Graceland στο Memphis, στο Tennessee, πραγματοποιείται η κηδεία του βασιλιά της rock and roll, του Elvis Presley. Η προσκεκλημένη τότε ήταν μόνο 150, αλλά έξω από την έπαυλη βρίσκεται πάνω από 80.000 κόσμο.

Το τραγούδι αυτό αρχικά ήταν να το τραγουδήσει ο Bruce Springsteen, αλλά τελικά δόθηκε στη θεά, στην Patti Smith, που και αυτή πέρασε από την Ελλάδα μέσα στο καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε απογευματάκι Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Είμαστε εγώ, ο Κωνσταντίνος, άντε και κανένα 2-3 περαστικοί που βλέπω ότι περνάνε. Γενικά είναι άδεια η πόλη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο, και σας λέγαμε ότι όσο βγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και πιο έτσι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν μιλάμε φυσικά για καύσωνα. Ευχόμαστε υγεία και τύχη και χαρά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο και να τον ευχαριστήσω. Μου έφερε Κωνσταντίνο Σταύρος μία μυρωδάτη ρίγανη, υπέροχη ρίγανη, την οποία όμως δεν την έχω τρίψει ακόμα. Πρέπει να κάτσω να την τρίψω. Αυτό είναι το προβληματάκι. Αλλιώς είναι υπέροχη. Και πόσο μου αρέσει η ρίγανη με την ντομάτα και τη φέτα το καλοκαίρι και το παξιμάδι. Μία τέτοια σαλάτα να κάνεις, μια χαρά είσαι, και λίγο κρασάκι και έχεις γίνει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1952, πόσο είχα στεναχωρηθεί με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήμουν ερωτευμένη στα μικράτα μου. Ο Αμερικανός ηθοποιός, χορευτής και τραγουδοποιός, ο Patrick Swayze, Patrick Wayne Swayze κατά κόσμο, είχε γεννηθεί, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νωρίς, το 2009. Και μάλιστα σας λέω, όταν έμαθα ότι έκλαψα, λες και ήταν δικός μου άνθρωπος, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς, ότι έφυγε από τη ζωή, πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε στην τηλεόραση, είτε Έλληνες, είτε ξένους, είτε ηθοποιούς, είτε χορευτές, είτε τραγουδιστές, είτε οποιοδήποτε μας έχει αγγίξει έτσι με κάποιον διαφορετικό τρόπο, προσωπικά τον καθένα, νομίζω ότι είναι σαν να χάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Φυσικά ο Patrick Swayze, μεταξύ άλλων, έγινε δημοφιλής, εννοείται, από τη συμμετοχή του στην ταινία Dirty Dancing, που μόνο που τον έβλεπα εκεί έλειωνα. Ήταν και η πρώτη ταινία το 1987 που είχα δει στον κινηματογράφο. Στο soundtrack της οποίας τραγούδισε τη μεγάλη του επιτυχία, το She's Like the Wind, και εγώ ένιωθα ότι το λέει για μένα. She's Like the Wind.

Εγώ σου λέω, σε μένα το τραγουδούσε αυτό ο Patrick Swayze. She's like the wind. Εδώ είμαστε, Αγκναδί, στον 102 της R3, απόγευμα Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Και θα κλείσουμε τελείως διαφορετικά την πρώτη ώρα της εκπομπής, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 2004, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Αμερικανούς συνθέτες, ο Elmer Bernstein, έφυγε σε ηλικία 82 ετών. Μάλιστα έχει ντύσει την με μουσικά και έχει δώσει, δηλαδή, soundtrack σε πάρα πολλές ταινίες για τον κινηματογράφο. Τώρα τι να σας λέω, Ghostbusters, The Great Escape, The Magnificent Seven. Είχε προταθεί και ο Elmer Bernstein 14 φορές για βραβείο Oscar, κέρδισε μόνο ένα από αυτά για την ταινία Thoroughly Modern Mile το 1967. Το 1996 ο Elmer Bernstein κέρδισε το δικό του αστέρι στη Hollywood Boulevard και έγραψε μουσική πάνω από 200 ταινίες. Οπότε με αυτήν την διαφορετική, έτσι, μουσική νότα, και αλλάξαμε και μουσική ρότα, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, μια χαρά στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρους ο Δήμος Θηβαίων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Τεμπλώνη της Κέρκυρας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σήμερα σε υπολείμματα Σίτο Καλαμιών στην ευρύτερη περιοχή Κομάρων του Δήμου Δηδημοτήχου. 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο κόμιτο Καρίστου. Από αμέλεια φαίνεται ότι ξέσπασε η φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας, όπου ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρήκε τραγικό θάνατο. Η ηλικιωμένη κάτοικος της περιοχής φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα. Οι ερευνητές της πυροσβεστικής που έκαναν πολύ ωραίες αυτοψίες εντόπισαν το σημείο μηδέν όπου έγινε η έναρξη της φωτιάς. Πρόκειται για περίπου 150 μέτρα από εκεί όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν στη Σίβηρη της Χαλκιδικής από την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του Κόμβου της Τούμπας. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. 6 επιβάτες τραυματίστηκαν όταν τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους κατά την επιστροφή του στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 41 ετών κυβερνήτης του σκάφου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το συμβάν έλαβε χώρα τις βραδινές ώρες χθες, ενώ στο σκάφος επέβαιναν 26 άτομα, 2 μέλη πληρώματος και 24 επιβάτες. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο οποίος από το 1968 διετέλεσε τακτικός καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και από το 1985 καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2000 ως το 2014 υπηρέτησε ως τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και το 2025 τιμήθηκε με την εκλογή του ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Το μέλος της Γιάννη Τζούστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποχαιρετάει η δημοσιογραφική οικογένεια. Ο Γιάννης Τζούστας κάλυπτε επί χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ με μεγάλη θητεία στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα». Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Γιάννη Τζούστα θα πραγματοποιηθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά. Την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

θα πω. Ναι, θα πω στη Μελίνα Σλανίδου, η οποία πραγματοποιεί καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίζεται σήμερα Τρίτη, 18 του Αυγούστου, στην Τρανία Μούδα, πολύ γνωστή παραλία, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, νέες μουσικές στιγμές με την χαρακτηριστική της χρειά, την αμεσότητά της. Κάθε φορά η Μελίνα Σλανίδου δημιουργεί μια ξεχωριστή σύνδεση με το κοινό. Είτε μας ακούτε στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, είτε θέλετε να ξεκινήσετε από τώρα να πάτε, 9.30 σήμερα Τρίτη 18 του Αυγούστου, Τρανία Μούδα Χαλκιδικής, Μελίνα Ασλανίδου. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Είπαμε, εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Κωνσταντίνο Σταθάκη, στην τεχνική υποστήριξη. Στα 13 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα, διότι όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, θεωρούμε εμείς τουλάχιστον εδώ ότι ακόμα αυτή η εβδομάδα θα είμαστε σχετικά άδεια και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να γεμίζουμε από τη Δευτέρα, την επόμενη 24 του Αυγούστου. Σας έλεγα επίσης νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, για το μετρό Καλαμαριάς και την επέκταση, για το ότι μετράμε μέρες κτλ. Ορίστε, ο κύβος ερήφθη. Ήγγιγεν στιγμή να μάθουμε την οριστική ημερομηνία των εγγενείων. Σχετική ανάρτηση του Νίκου Ταχιάου στα social media, μόλις πριν λίγο. Και τελικά η ημερομηνία αυτή είναι, ταρατατζούμ, 27 Αυγούστου λοιπόν, θα έχουμε την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς. Μικρό καλάθι. Πάντα, πάντα μικρό καλάθι σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη. Τίποτα δεν παίρνουμε δεδομένο. Ζούμε το τώρα, ζούμε την κάθε μέρα και ρίχνουμε και το χορό μας. 2-3-13-338-420. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Πάντα μικρό καλάθι, φίλε Κωνσταντίνε.

εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτά είναι. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης, 18-8. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, επίσημο λοιπόν για Μετρό Θεσσαλονίκης, ανοίγει η Καλαμαριά στις 27-8 και αυτό έψαχνα τώρα, 27-8 είναι Πέμπτη, ούτε καν Δευτέρα. Okay. Είπαμε, θα το δούμε. Λοιπόν, και επειδή ξέρουμε ότι σε πολλούς από εσάς αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, θα πάω σε κάτι μουσικό, παύλα ακτιβιστικό, παύλα ποδοσφαιροφιλικό, παύλα θα το πω. Οι Massive Attack σχεδίασαν ποδοσφαιρική φανέλα με σκοπό την ενίσχυση της Κούβας. Το γνωστό φυσικά αυτό συγκρότημα με μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, η οποία συνδυάζει από τη μία μουσική, από την άλλη ποδόσφαιρο, από την άλλη ακτιβισμό. Οι Massive Attack, συνεργαζόμενοι με την Ιρλανδική ποδοσφαιρική ομάδα Bohemian FC, δημιούργησαν νέα εμφάνιση για το 2026 και το καλό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι το 30% των εσόδων από τις πωλήσεις αυτής της φανέλας που φέρει την υπογραφή των Massive Attack θα διατεθεί σε διάφορα οργανισμούς με στόχο την αποστολή ζωτικής σημασίας υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία της Κούβας, τα οποία δοκιμάζονται από ελλείψεις. Η συγκεκριμένη αυτή η ποδοσφαιρική φανέλα θα έχει έντονες χακί μαύρες ρίγες, ενώ στο λοιμό θα υπάρχει ένα κόκκινο σχήμα V. Επίσης θα υπάρχει και το λογότυπο των Massive Attack, ενώ στο έμβλημα της ομάδας, γραμμένο στην Ιρλανδική γλώσσα, περιλαμβάνονται οι στίχοι Love is a doing word από το κλασικό τραγούδι των Massive Attack, το Teardrop. Η κίνηση αυτή έρχεται, η αλήθεια είναι, σε μια περίοδο έντονης ακτιβιστικής δραστηριότητας για το συγκρότημα των Massive Attack, διότι πρόσφατα στα μέλη του Massive Attack επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη όταν προσήχθησαν και ανακρίθηκαν από τις τοπικές αρχές επειδή σήκωσαν παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια συναυλίας τους. Εμείς έχουμε μια unfinished σύμπαθη για αυτό το συγκρότημα, όπως λέει και το τραγούδι.

Blue October, Σέιντ, εξαιτία σου λέει κέρδισα κιλά. Τα έχει βάλει με μία τέλος πάντων τη σχέση του και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αγκουναδής και εμείς τα λέμε πολύ ωραία. Καθημερινά 5 με 7 στον 102, απόγευμα Τρίτης 18 του Αυγούστου. Και σας λέγαμε και χθες που βλέπαμε τις εικόνες, ήδη από χθες έλαβε χώρα η κηδεία της Bonnie Tyler, της διάσημης τραγουδίστριας των 80's και όχι μόνο. Πραγματοποιήθηκε χθες τη γενέτειρά της στην Ουαλία, με θαυμαστές φυσικά από όλο τον κόσμο να την αποχαιρετούν. Έλαβε χώρο στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι με την κηδεία της Bonnie Tyler να μεταδίδεται και live μέσω διαδικτύου. Χιλιάδες θαυμαστές της, άνθρωποι που έχουμε μεγαλώσει και γαλουχηθεί με τα τραγούδια της, αλλά και άτομα νεότερης ηλικίας, είχαν πλημμυρίσει από νωρίς το πρωί τους δρόμους και μάλιστα ακούγαμε τους ήχους, λέει, δύο παγκόσμιων επιτυχιών της Bonnie Tyler, το If I Sing You a Love Song και το It's a Heartache. Το πλήθος φυσικά χειροκροτούσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Bonnie Tyler. Μέσα στην εκκλησία, σε μία από τις πιο συγκινητικές διαβάζουμε στιγμές στο συγκρότημα Only Men Allowed τραγούδισαν το πιο διάσημο τραγούδι της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart. Οι Only Men Allowed, αξίζει να σημειώσω ότι είχαν συνεργαστεί με την Bonnie Tyler αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένης και της χρονιάς του 1983 που είχαν φυσικά τραγουδήσει μαζί το Total Eclipse of the Heart. Η Bonnie Tyler, η γνωστή τραγουδίστρια με τη χαρακτηριστική ξανθιά της σχέτη, τη βραχνάδα, το ηχόχρωμά της, τη χρειά της, αυτήν έτσι τη βαθιά φωνή που την καταλάβαινες άμεσα, ήταν άμεσα αναγνωρίσιμη. Έφυγε από τη ζωή για την ιστορία στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία και μιας και ακούστηκε και αυτό το τραγούδι, πάμε να συνεχίσουμε με Bonnie Tyler και It's a Heartache, αφού πρώτα στείλω και την καλησπέρα μου εκεί στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει αυτό το υπέροχο δίσκο τραγούδι εδώ στον 102 στο Άκου να δεις.

Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Δισκόβιο, τον Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα, σε Είδα και Λαχτάρισα, στην Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης 18 του Αυγούστου. Μια χαρά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μη σας παρεξηγήσει το γεγονός ότι μπορεί κατά τη διάρκεια της νύχτας να ρίξει και μια καλοκαιρινή μπορούλα. Αν είναι να πλώσετε ρούχα, βάλτε τα λίγο προς τα μέσα ή κατεβάστε την τέντα, έτσι για να είστε σίγουροι. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι πόσο χαιρόμαστε το γεγονός ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες από αυτούς που θαυμάζουμε και συμπαθούμε και ιδιαίτερα, όπως είναι η Massive Attack, εκτός από το καλλιτεχνικό τους έργο, έχουν και φιλανθρωπικό παύλα ακτιβιστικό έργο. Σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν που χάραξαν και η Massive Attack, ακολουθεί και η Σακύρα, η οποία υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση σχολείων. Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημίες από το σεισμό, πολλά από τα οποία βρίσκονται στο Τσοκό, που ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών. Και η Κολομβιανή αυτή η τραγουδίστρια, η Σακύρα, και πολύ καλά έκανε, υποσχέθηκε χθες Δευτέρα, να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που την έπληξε στις 10 Αυγούστου. Βλέπαμε και εμείς τις εικόνες και πραγματικά όχι ανατριχιάζαμε, όχι λέμε άλλο κακό να μην συμβεί, και ακόμα και μέχρι σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες. Η Σακύρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού, στις ακτές εκεί του Ειρηνικού της Κολομβίας, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ, μία εβδομάδα αφού μία ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σκότωσε σχεδόν μέχρι τώρα 300 ανθρώπους, και η διάσημη τραγουδίστρια της Pop δήλωσε ότι το ίδρυμά της δραστηριοποιείται σε αυτόν το φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, είπε η Σακύρα, είναι ότι μόλις αρθεί η κατάσταση ανάγκης, όλα αυτά θα ξεχαστούν. Πάρα πολύ σωστή. Ενώ διευκρίνησε ότι ήδη έχουν συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 νέα σχολεία. Μπράβο στη Σακύρα, με αυτά και με άλλα την αγαπάω περισσότερο, και πάμε να την απολαύσουμε για τη συνέχεια. No fighting.

you. You. Patrick Nuo, watching over you και, από, και you και me και us. Και εμείς θέλουμε να σας προσέχουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Πάμε να σας δώσουμε, δεν έχει πολλές έτσι, ιδέες για να περάσουμε σήμερα τρίτη βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι είπαμε, είμαστε ακόμα στην εβδομάδα που οι περισσότεροι απουσιάζουν. Σήμερα τρίτη, 18 Αυγούστου, αν πάντως μας ακούτε στη Σάντι Χαλκιδική δεν έχει, ήδη σας είπαμε μια μουσική πρόταση, Μελίνα Σλανίδου βρίσκεται σήμερα live στην Τρανία Μούδα Χαλκιδικής, πάρα πολύ ωραία παραλία, στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 έως 20 ευρώ. Η παράσταση που ήταν σήμερα να την δούμε αν βρισκόμασταν στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, από ό,τι μαθαίνω φυσικά, αυτή η νέα σατυρική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, ακυρώνεται. Όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο, λόγω της πυρκαγιάς στη Σίβηρη την Πέμπτη που μας πέρασε. Αυτή λοιπόν η κωμωδία, η οποία λέει κάνει στάση στην Κασάνδρα με ένα στήρευτο καλοκαιρινό γέλιο, θεωρητικά θα πάει σε κάποια άλλη ημεροχρονολογία, την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε για να σας μεταφέρουμε, αλλά πραγματικά από ό,τι βλέπω πρωταγωνιστούν οι αφρόκρεμα της κομικής σκηνής και όχι μόνο, Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαθήλτη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης. Θα ήθελα να τη δω, αυτή είναι η αλήθεια. Όχι Άλλο Κάρβουνο για σήμερα ήταν στις 9 και 4, αλλά έχει ακυρωθεί. Αν θέλετε τώρα κάτι κινηματογραφικό, στο Σινέ Απόλλων μπορείτε να δείτε την ταινία After Hours. Σήμερα λοιπόν στις 10.30. Είπαμε δεν είναι και πολλές επιλογές, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιρακίου και σιγά σιγά τελειώνει και ο Αύγουστος. Αλλά εμείς θέλουμε έναν ακόμα Αύγουστο, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε, κάτι θα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε White Lies και του Lose My Life για τη συνέχεια.

Let's go on together. Το νέο της ημέρας σήμερα, κρατήστε, είναι ότι έχουμε επίσημη ανακοίνωση για την οριστική ημερομηνία για το μετρό Καλαμαριάς. Εσείς σημειώστε 27 Αυγούστου. Εγώ είπαμε και ο Κωνσταντίνος εδώ Σταθάκης, τον οποίο τον πολύ τον ευχαριστώ που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Κρατάμε μικρό καλάθι. Εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εμείς χωρίς εσάς δεν υπάρχουμε. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας κάνετε παρεούλα, να μας ζητάτε τραγούδια, να γενικότερα να διαμορφώνετε την playlist αυτής της εκπομπής. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η Εβδομαδίτσα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απαγορεύτηκε ο απόπλους 2 επιβατηγών τουριστικών πλοίων μετά την επακούμβηση που σημειώθηκε μεταξύ τους στη θαλάσσια περιοχή Ξήτης Κεφαλονιάς μέχρι να διενεργηθεί έλεγχος. Πρόκειται για τα πλοία Ευπλοεία Ηρακλείου 42 και Άρτεμις Πόρτο Χελίου 79. Το Ευπλοεία είχε ένα ναυτικό και 24 επιβάτες, ενώ στο Άρτεμις επέβαιναν 3 μέλη πληρώματος και 54 επιβάτες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Την ώρα της επακούμβησης στην περιοχή έπνεαν δυτική άνεμη έντασης 4 μποφόρ. 6 επιβάτες τραυματίστηκαν όταν τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους κατά την επιστροφή του στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στην Ζάκυνθο. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 41 ετών κυβερνήτης του σκάφους. Σύμφωνα με το λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες χθες, ενώ στο σκάφος επέβαιναν 26 άτομα, 2 μέλη πληρώματος και 24 επιβάτες. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο το απόγευμα της Δευτέρας βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, τα νέα πλάνα καταγράφουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, έχοντας σε πρώτο πλάνο την πορεία και την πτώση του εναερίου μέσου που οδήγησε στο θάνατο τους 3 επιβαίνοντες. Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο τύπου Bell 206 να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί. Ωστόσο, ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, να κάνει πλαγιό. Ολίσθηση αριστερά και στη συνέχεια περιστροφή δεξιά πριν συντριβεί στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους και ειδικά στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο. Από τη συντριβή του ελικοπτέρου να θυμίσουμε πως έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής καθώς και το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για να ταξιδέψει από το Μαρκόπουλο Αττικής στη Σύφνο στο πλαίσιο του γαμήλιου ταξιδιού του. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας θα πραγματοποιήσει αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου, ενώ έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της Σίβηρης που επλήγησαν προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας, 9 κτίρια στην περιοχή της Σίβηρης έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Από αυτά, 7 είναι σπίτια, εκ των οποίων τα 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές και το 1 είναι πράσινο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας κοντά στο στρατόπεδο. Μεταξύ άλλων από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε μεικτή αστική περιοχή με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Ήχησε για ετοιμότητα το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για την δεύτερη φορά στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμβρισμό από πρόθεση. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της έως τις 24 Αυγούστου. Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα που προχωρά σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες για τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα. Μεγάλο σκάνδαλο που έχει στο επίκεντρο κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης τα κατεχόμενα της Κύπρου ήρθε στο φως μετά από πολύμηνη έρευνα του BBC έπειτα από καταγγελίες γονέων στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον 30 παιδιά φέρεται να γεννήθηκαν από διαφορετικούς δότες σπέρματος ή οαρίων από αυτούς που είχαν επιλέξει οι γονείς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής, εξετάσεις DNA σε 11 παιδιά έδειξαν γενετική καταγωγή από την Τουρκία ή γειτονικές χώρες. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσίστια τη σημαία του μεγάρου της επί τρεις ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτέφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία που έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους αναμένεται να αφήσει και τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα. Οι ζημιές υπολογίζονται σε πρώτη φάση στα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με μία ανάρτηση στα social media ο Νίκος Σταχιάος ανακοίνωσε την ημέρα επέκτασης του μετρό Θεσσαλονικής προς την Καλαμαριά. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών με ένα βίντεο μέσα στο Συρμό με προορισμό την Καλαμαριά μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα ανακοίνωσε πως αυτό θα συμβεί στις 27 Αυγούστου. Πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία των εγγενείων του μετρό ή ότι μπλοφάρω και απλώς δεν έχει κλειδώσει? Λοιπόν, κάνετε λάθος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Σταχιάος. Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι το προνόμιο και τη χαρά της είδησης τα μοιράζομαι με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, που νομίζω ότι σε λίγο θα χρήσουμε Θεσσαλονικιό ή Καλαμαριώτη. Εμείς θα θυμίσουμε πως η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των σταθμών του μετρό στους 18. Έτσι λοιπόν, μετά τις 27 Αυγούστου που θα δοθεί και το μετρό της Καλαμαριάς σε χρήση και κυκλοφορία, η Μίκρα θα συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδρομή μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό αναμένεται να διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Εκτιμάται ότι η επέκταση θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά και θα συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στους Ρογούς Καλαβρίτων, με το πυροσβεστικό σώμα να κινητοποιεί δυνάμεις εδάφους και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και σε δασόδη περιοχή κοντά στον προφήτη Λιαλικών Μαγνησίας. Δεύτερο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Σωρός. Εκδόθηκε ενημερωτικό 112 στους κατοίκους της περιοχής Νέες Παγάσες. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη Σίδηρη της Χαλκιδικής μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Από την καταστροφική φωτιά, 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Στη Σαλαμίνα, συνολικά 22 κτίρια στην δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων τα 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, στη Σίδηρη Χαλκιδικής, κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία με νέες παραβιάσεις και αερομαχία με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο. Μετά την ένταση με την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, με προεδρικά διατάγματα με την υπογραφή Ερντογάν, η Τουρκία φαίνεται πως θέλει να κρατήσει ψηλά την αντιπαράθεση με την Ελλάδα, φτάνοντας σήμερα στις συνολικά 6 εμπλοκές μαχητικών σε διάστημα λίγων μηνών. Συγκεκριμένα, 12 τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροχήματα συμμετείχαν στις σημερινές πτήσεις, καταγράφοντας 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Την προωρή αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος δρομολογεί η κυβέρνηση για τη χρονιά που διανύουμε. Μια κίνηση που θεωρεί ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία από την εξοικονόμηση των τόκων. Σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η κίνηση υποστηρίζεται από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της έως τις 24 Αυγούστου. Μπάρας ελέγχων σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Πρόκειται για δράση της ΑΔΕ με την ονομασία «Κρουαζιέρα, θα σε πάω 2026». Επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 40.000 ευρώ. Στο μεταξύ, 10 ημέρια απεργία με αποχή από τους ελέγχους, ξεκινώντας από χθες 17 Αυγούστου έως και τις 26 Αυγούστου, ακριβώς δηλαδή πάνω στην κορύφωση των ελέγχων, πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια, μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Στη Χαλκιδική δραματική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 41χρονη που παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της και την έσωσαν διασώστες ναυαγοσώστες της περιοχής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο κόκκινο ξανά βρίσκεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αραγτσί υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο και τη διπλωματική μάχη. Η Χαμάς επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην ερευνητική συμφωνία για τη Γάζα. Τα στενά του ορμούς μας ανήκουν αβοήθητες οι ΗΠΑ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, την ώρα όμως που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος τα στενά του ορμούς. Σε ανωδική πορεία βρίσκονται στο μεταξύ τιμές των καυσίμων, πονοκέφαλο όμως προκαλεί και το φυσικό αέριο, καθώς καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Ανησυχία και πάλι επικρατεί στην αγορά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, γενικά εθριοστένει ο καιρός με λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεω 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού θα είναι αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

καινούριος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά.

απ' τους λόφους, ίσω απ' τα βλέφαρα, υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δίχως τα σύνη τα σφυγμένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Θα δούμε τι θα γίνει με το μετρό. Θα δούμε τραγελαφικές καταστάσεις όσον αφορά κλοπές στη Θεσσαλονίκη. Κάτι τρομερές απώλειες όσον αφορά κάποιους που βανδάλισαν μια ράμπα στη Χαλκιδική. Θα δούμε και τι θα γίνει και στα γήπεδα. Σε μία ώρα από τώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο και σε δύο ώρες σχεδόν από τώρα η ΑΕΚ την Λεύσκη Σόφιας εκτός έδρας στη Βουλγαρία στον πρώτο αγώνα για το ποιος θα περάσει τη League Phase του Champions League. Θα ακολουθήσει ο επαναληπτικός αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Σας θέλουμε μαζί μας το 693-0078-228, 693-0078-228, με φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο. Αν οι φωτογραφίες δεν είναι από παραλίες, από ποτά ή φαγητά όπως συνηθίζεται τελευταία, θα είναι ακόμα καλύτερα, έστω και αν μας κάνετε καζούρα που εμείς είμαστε ακόμα εδώ και σας συντροφεύουμε. Μείνετε μαζί μας.

Καλησπέρα στην ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Στο 693-078-228 μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας. Και έχουμε επίσημα εγγένεια. Ναι, έχουμε επίσημα εγγένεια όσον αφορά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ένα βίντεο μέσα από το σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, είπε 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου σε 9 ημέρες από σήμερα. 27 Αυγούστου είναι την επόμενη Πέμπτη. Όχι αυτήν μεθαύριο, την επόμενη Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε εγγένεια. Μάλλον, κατά πάσα βεβαιότητα θα έλεγα εγώ, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επέκταση προς Καλαμαριά έχει 4,8 χιλιόμετρα μήκος και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Στην ανάρτησή του ο κ. Τσαχιάος λέει ότι στην Καλαμαριά σήμερα με ρωτούσαν, αλλά και πολλοί σχολιάσατε το προηγούμενο post μου, πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία, και την είπε. Τι έλεγε στο προηγούμενο post του? Λίγο νωρίτερα λοιπόν έβαλε μια φωτογραφία από το αμαξοστάσιο Πηλέας, όπου όπως έγραψε τικάρουμε τη χαρτούρα, και επειδή η λέξη χαρτούρα μοιάζει να απομειώνει τη σημασία αυτού που κάνουμε, ξεκαθάρισε ότι έχει καταγραφεί σε τόμους επί τόμων όλο αυτό που χρειάζεται για να είναι ασφαλές το μετρό, η επέκτασή του και η επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Μίλησε επίσης για την καχυποψία επιβατών όσον αφορά το πότε θα είναι έτοιμα και είπε ότι κάποιοι παρατηρητικοί επιβάτες από τους λιγοστούς που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη κατέγραψαν τα τελευταία βράδια σειρμούς, τους αποκαλούμενους ghost, που σταματούσαν στους σταθμούς με την ένδειξη μίκρας, τους οποίους οι άνθρωποι του μετρό δεν τους άφηναν να επιβαστούν. Ναι, οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και στη διάρκεια της μέρας. Οπότε από 27 τα εγγένεια θα έχουμε πλέον στη συνέχεια συνολικά πόσοι σταθμοί, 18 μαζί με τη βασική γραμμή. Άντε, με γεια μας.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που ανταποκρινόμενη στην πρόκληση έχει στείλει όχι ένα ποτό ούτε ένα φαγητό. Έχει στείλει ένα ολόκληρο τραπέζι γεμάτο με δεν ξέρω τι είναι όλα τα καλούδια και με κρασί δίπλα και τα συνοδευτικά του. Τι να πούμε, εντάξει, ζηλεύουμε. Θα θέλαμε και εμείς να είμαστε εκεί, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε στο στούντιο και σας κάνουμε παρέα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το αντίο του μάγου. Χθες λέγαμε εδώ για τον μάγο που έφυγε. Σήμερα λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, πριν αναχωρήσει οριστικά για τη Γερμανία, θέλησε να επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Μεσύμβρια, στη Νέα Μεσύμβρια, εκεί που πέρασε μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Συνάντησε για τελευταία φορά τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε καθημερινά, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του. Το κλίμα, όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερα φορτισμένο. Αφήνει πίσω του τον σύλλογο που τον ανέδειξε, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έχει μπροστά του πλέον την πρόκληση της Bundesliga με τη φανέλα της Dortmund. Τα φωνάει πια το 45 με τα κεντρινόμαυρα, το 65 είχε όταν ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ, πήρε το 7, το γύρισε ξανά στο 65, στην εθνική ομάδα του 18, αλλά τώρα θα φοράει το 45. Πάντως δεν αποχαιρέτησε μόνο ο ίδιος τους συμπαίκτες του και οι συμπαίκτες του ήταν συγκινημένοι. Ο The Tyson σε ανάρτηση που έκανε ήταν συγκινητικός. Γιάννη Κωνσταντέλια έγραψε «Πήγαινε και να είσαι ευτυχισμένος αγόρι μου. Ο κόσμος είναι δικό σου και πρέπει να σε γνωρίσει η μάγια. Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου για σχεδόν 4 χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσες πολλές στιγμές όλο αυτό το διάστημα. Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντοτε εδώ να σε στηρίζω και θα θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Να θυμάσαι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμα και από μακριά. Θα πανηγυρίζω για σένα και θα σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια. Θα σε σκέφτομαι κάθε φορά που θα πατάω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και σε πολλές στιγμές της ζωής μου. Το αγαπημένο μου δίδυμο», έγραψε με κεφαλαία γράμματα και συνέχισε. «Σ' αγαπώ, αγόρι μου. Πέτα ψηλά. Ο κόσμος είναι δικό σου, μάγε».

Στο εδόλιο του κατηγορουμένου σήμερα έκατσε ένας 42χρονος που μαζί με τη σύντροφό του κατηγορούνταν ότι έκλεψαν πάνω από 100 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, ανοίγοντας ένα ψυγείο σε ένα κατάστημα ψηλικών εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν, λέει ο 42χρονος, ήταν ο ίδιος και η 45χρονη σύντροφό του στην περιοχή της Μπότσαρη, έκαναν χρήση ναρκωτικών και μετά τους έπιασε μια τάση για γλυκό. Και τι έκαναν, βγήκαν στον δρόμο και ό,τι βρήκαν μπροστά τους, άνοιξαν το ψυγείο, το οποίο όπως υποστήριξαν ήταν ανοιχτό, και σήκωσαν από εκεί 120 παγωτά. Πού θα τα πήγαιναν 120 παγωτά? Τι θα τα έκαναν 120 παγωτά? Άντε 50 αναψυκτικά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών αποθηκεύονται. Τα 120 παγωτά θα τα βάλεις σε κατάψυξη? Δεν ξέρω πού, ενδεχομένως. Δήλωσε λοιπόν ότι τα πήραν από ένα ψυγείο, ζήτησαν συγγνώμη και είπαν ότι ντρέπονται για την πράξη τους. Το δικαστήριο τους έκρινε και τους δύο ενόχους για κλοπή. Ωστόσο, ο 42χρονος κατέληξε στη φυλακή. Και αυτό γιατί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και το δικαστήριο διέταξε την έκτηση της ποινής, καθώς αποφάσισε η αίτησή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα έτσι πήγε στην φυλακή. Η σύντροφός του ποινή φυλάκισης ενός έτους, αφέθηκε ελεύθερη καθώς το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή της. Οπότε πήγε στη φυλακή για 120 παγωτά και κάτι ψηλά ο τύπος.

Σήμερα το πρωί ο Δήμος Πολυγύρου, δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου, μπήκαν στην παραλία της Γερακινής. Μάλιστα είχαν μαζί τους μέχρι και σκαπτικό μηχάνημα για να ξυλώσουν τις πακτωμένες εντός εισαγωγικών ομπρέλες και ξαπλώστρες που έχουν βάλει κάποιοι εκεί, προκειμένου να πιάνουν θέση στην παραλία. Πηγαίνουν, τις καρφώνουν, τις τσιμεντώνουν, τις αλυσοδένουν, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να πάει να βάλει πετσέτα ό,τι ώρα θέλει, αυτοί όμως να έχουν τη θέση τους εκεί ακούνητη. Πήγανε λοιπόν και σήκωσαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Δήμου με την οποία καλούνταν οι πολίτες και οι παραθεριστές να απομακρύνουν κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον Αιγαλό και στην παραλία. Αρκετοί ωστόσο δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Δήμου, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με την κτηματική υπηρεσία, μάλιστα, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζοντας απορρίμματα και γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το πρωί σήμερα πήγαν και τις απομάκρυναν. Το απόγευμα σήμερα, πριν από λίγο, ο Κώστας Μπούρης που πήγε για ρεπορτάζ εκεί για λογαριασμό της ΕΡΤΡΙΑ είδε ότι τις ξανάβαλαν. Ή τις ίδιες που τις βρήκαν με κάποιο τρόπο ή άλλες που είχαν στο σπίτι τους. Τις τοποθέτησαν πάλι εκεί, έτσι ώστε αύριο το πρωί να τις έχουν έτοιμες. Πώς έλεγε για το κεφίρι της Άρτας, ολιμερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Εδώ ολιμερίς τις μαζεύαμε, το βράδυ τις ξαναβάζαν. Άντε, καλό βόλι!

Και θα μείνουμε στη Χαλκιδική, όπου στη νέα παραλία στα Φλογητά, στην παραλία στα Νέα Φλογητά, έγινε κάτι εξοργιστικό. Άγνωστοι βανδάλισαν την ράμπα με την οποία μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα όσοι έχουν κινητικά προβλήματα. Είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει σε τέτοιους ανθρώπους να μπουν στη θάλασσα. Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Νέας Προπαντίδας έκανε γνωστό ότι το C-Track, όπως είναι γνωστά αυτά τα μηχανήματα, βρίσκεται εκτός λειτουργίας προσωρινά λόγω φθορών που προκλήθηκαν από αγνώστους και καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία το συντομότερο δυνατό. Τώρα, ποιος πηγαίνει να κάνει ζημιά και να καταστρέψει ένα μηχάνημα το οποίο βοηθά ανθρώπους που δεν μπορούν να κινηθούν όπως οι υπόλοιποι που είναι αρτημελείς, για να απολαύσουν την θάλασσα, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Η Λία Χριστάρα που πήγε εκεί το πρωί μίλησε με μια κοπέλα η οποία χρησιμοποιούσε δηλαδή όσο διάστημα λειτουργούσε αυτή η ράμπα, και μάλιστα είχε πει η κοπέλα ότι επιλέγει να πηγαίνει διακοπές στη συγκεκριμένη παραλία επειδή υπάρχει η συγκεκριμένη ράμπα που τη βοηθά να φτάνει στη θάλασσα εύκολα και χωρίς μεγάλο κόπο. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως πήγαν και επί τούτου και κατέστρεψαν αυτό το μηχανισμό και στέρισαν από τους ανθρώπους αυτούς μια βουτιά στη θάλασσα. Τι άλλο να πω, τίποτα.

Λοιπόν, μετά την επιτυχία που είχε η Οδύσσια του Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες, οι Τούρκοι άρχισαν να ξερογλύφονται, καθώς ένα χωριό, ένα προάστιο έξω από τη Σμύρνη που οι ντόπιοι αποτελούν κοιλάδα του Ομήρου, ο Μπουρνόβας, έχει αποκτήσει νέα δυναμική. Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι εκεί, σε μια σπηλιά της περιοχής, ο Όμηρος έγραψε την Οδύσσια. Και μάλιστα την αποκαλούν κοιλάδα του Ομήρου και λένε ότι ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο έρχονταν για να δουν τη σπηλιά όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Όμηρος συνέθεσε τα ποίηματά του. Είναι βέβαια άγνωστο που ο Όμηρος έγραψε τα δύο έπι του, Ιλιάδα και Οδύσσια. Υπάρχει η φήμη ότι καταγόταν από τη Σμύρνη, ωστόσο και η Χίος είναι μια περιοχή που διεκδικεί την εντός εισαγωγικών πατρότητα του ποιητή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και ενώ οι κάτοικοι εκεί περηφανεύονται για το ότι έχουν τοπονύμια από την Οδύσσια και από τον Όμηρο, το 2024 δημοτικοί αξιωματούχοι από το κυβερνών κόμμα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότειναν να μετονομαστεί η κοιλάδα του Ομήρου με άλλο όνομα, προς τιμήν ενός Τούρκου μαχητή, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν θα έπρεπε να φέρει ελληνικό όνομα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχουν την ίδια άποψη μετά την επιτυχία της Οδύσσιας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πάντως ο Δήμαρχος είχε απαντήσει ότι το να σβήσουμε το όνομα του Ομήρου θα ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Μπόρνοβα, έτσι λέγεται η περιοχή. Είδατε, αν έχουμε εμείς την παράδοση, μέχρι και οι γείτονες ψάχνουν τρόπους να αγκιστρωθούν για να δουν και αυτοί πώς μπορούν να κλέψουν λίγη από τη δόξα. Δεν ξέρω, μπορεί να το εκμεταλλεύονται και λίγο καλύτερα από μας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάους, με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. «Όλα πάνε καλά, με απλά λόγια μετράμε μέρες πλέον», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Ταχιάος. Οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρων, περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Με την ένταξή της σε λειτουργία, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς. Η Μίκρα θα συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδρομή μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό αναμένεται να διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Εκτιμάται ότι η επέκταση θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αφγανού στη Θεσσαλονίκη που το 2025 έδωσε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 3 ανήλικες και τις βίαζε τόσο στο σπίτι του όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες εναντί χρηματικής αμοιβής 3 ανήλικα αγόρια. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δύο διαφορετικές περιοχές, στην περιοχή του Σωρού Αλικονβόλου και στη Βελανιδιά Μαγνησίας. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Στη Σαλαμίνα, συνολικά, στη δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής καταφθάνει κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο. Θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη θα ακολουθήσει στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές το δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια, μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Οι στρατιωτικές σχολές κάλυψαν φέτος το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, αναστρέφοντας την καθοδική πορεία που παρατηρούνταν από το 1997. Το Πεντάγωνο αποδίδει την αυξημένη ζήτηση στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, στα νέα κίνητρα για τα στελέχη και στην ανωτατοποίηση των σχολών μονίμων υπαξιωματικών. Οι σχολές αναβαθμίζονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τετραετή φοίτηση, στοχεύοντας τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου τεχνικού και επιχειρησιακού κορμού στελεχών. Ταυτοποιήθηκε 82χρονη οδηγός αυτοκινήτου που κινούνταν ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου και είχε λήξει το δίπλωμά της. Η γυναίκα είχε γεννηθεί το 1944. Το αυτοκίνητό της είχε καταγραφεί να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Κόρινθο σε βίντεο από YouTuber που διέρχονταν εκείνη τη στιγμή από το σημείο με τη μοτοσικλέτα του. Συνελήφθησαν χθες περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας 5 διακινητές, εκ των οποίων 3 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στη φυλακή κατέληξε 40χρονος που έκλεψε με τη σύντροφό του πάνω από 100 παγωτά και αλκοολούχα ποτά από περίπτερο της Θεσσαλονίκης. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας δήλωσε ότι έλαβε αναφορά σήμερα ότι το ελληνόκτητο πλοίο Μινό Αντικνητή με σημαία Λιβερίας χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο μηχανοστάσιο, ενώ αυτό έπλε εξερχόμενο των στενών του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει ένας νεκρός της τάξης του πληρώματος. Οι πηγές ανέφεραν ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους ένα παιδί, και άλλοι 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας, όπως μεταδίδουν Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, βάζοντας το στόχαστρο διοικητές της Χαμάς. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσούκαλας, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστια τη σημαία του μεγάλου της επί 3 ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτεφρωσή του. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Και στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο θα κινηθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα στη Στέλλα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα λοιπόν στη Στέλλα, όπως είπα, που λέει καλησπέρα σε όλους, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Φαντάζομαι ότι εκεί θα βρίσκεται. Καλησπέρα και στην Έφη, η οποία γράφει κανονικά θα έστελνα ένα ωραίοτατο τουρλού που έφτιαξα, αλλά είπα να μην γίνω αδυσόπιτη. Ανταυτού μας στέλνει το πλησιόστερο που βρέθηκε σε ταξίδι φέτος. Καλησπέρα στην παρέα. Η φωτογραφία είναι από το προξενείο της Τζαμάικα. Μέχρι το προξενείο πήγε. Παραπέρα δεν μπόρεσε να φτάσει στη χώρα. Σε συμπονούμε, είναι η αλήθεια, Έφη, αν και δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Τουλάχιστον όχι εκεί που βρίσκεσαι. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις φωτογραφίες και τα βίντεο που στέλνετε στο 693-0078-228. Θέλουμε και τα δικά σας να μας πείτε πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πίνετε, τρώτε, πώς περνάτε την ώρα σας, τι θα θέλατε. Λοιπόν, σας είπαμε ότι η Μαντόνα έχει γενέθλια και βρίσκεται στην Κέρκυρα. Προχθές τα γιόρτασε σε ένα σκάφος. Και μετά από ό,τι φαίνεται πήγε και σε ένα ωραίο μεζεδοπολείο στην Κέρκυρα για να γιορτάσει, να συνεχίσει να γιορτάζει τα γενέθλιά της. Έτσι κι αλλιώς τα θαύματα κρατάνε 3 μέρες. Η βασίλισσα της Pop έγινε 68 χρονών και το βράδυ της Κυριακής μαζί με τον 30χρονο, τον 30χρονο σύντροφό της, η 68χρονη, πήγε σε ένα μεζεδοπολείο στην Κέρκυρα μαζί και με κάποια από τα παιδιά της. Με μαύρα βαν κινήθηκαν και έφτασαν σε ένα χωριό παραδοσιακό της Κέρκυρας, τους Κουραμάδες. Τους ζητήθηκε γενικά να είναι από το κατάστημα διακριτική. Έφτασε σε ένα τοπικό μεζεδοπολείο που είχε προγραμματιστεί η έξοδος για τα γενέθλιά της. Σερβίρει κερκυραϊκά εποχικά πιάτα εκεί. Υπήρχε και ένα συγκρότημα για την περίσταση και έπαιξε μάλιστα και το πιο καλό μαθητής του Γιώργου Ζαμπέτα. Φαίνεται λοιπόν ότι ακόμα και διάσημοι έρχονται να γιορτάσουν ή να κάνουν διακοπές στη χώρα μας και μάλιστα δεν προτιμούν μόνο τα πολύ γνωστά Μύκονο και Σαντορίνη, αλλά τους έχουμε και προς το Ιόνιο. Καλό είναι αυτό.

Αν πάντως η Μαντόνα δεν πήγαινε στην Κέρκυρα, αλλά λίγο πιο κάτω για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, θα έβλεπε ένα κανονικό ελληνικό γλέντι. Μάλλον ένα κανονικό ελληνικό πανηγύρι. Η Ζάκυνθος λοιπόν είχε ένα τέτοιο πανηγύρι και εκεί που όλα κύλουσαν ομαλά, ομαλά για πανηγύρι δηλαδή, φανταστείτε, αλκοόλ, τσακίρ κέφι, πιάτα να σπάνε, εκεί που γινόταν όλα αυτά, ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένα Κλάρκ. Από αυτά που κουβαλάνε πράγματα εκεί. Τι κουβαλούσε το Κλάρκ? Παλέτες με πιάτα για σπάσιμο. Ο χειριστής έφερε λοιπόν πολεμοφόδια για τους μερακλίδες, ολόκληρες παλέτες γεμάτες με πιάτα δίπλα στο μικρόφωνο. Με το που ξεφορτώθηκα οι παλέτες λοιπόν με τα πιάτα, έγινε ο χαμός. Σηκώθηκαν όλοι οι θαμώνες και άρχισαν να σπάνε πιάτα με ρυθμούς πολυβόλου, μετατρέποντας την πίστα σε χιονοδρομικό κέντρο και παρομοιάζοντάς την με τη θρυλική ατάκα στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος», Ηλία Ρίχτο. Για όσους δεν ξέρουν την ατάκα αυτή, την είχε πει ο Γιώργος Αρμένης στην ταινία «Όλα είναι δρόμος» λοιπόν του Παντελή Βούλγαρη. Ο Γιώργος Αρμένης ερμήνευσε το ρόλο του Μάκη Τσετσένογλου, ο οποίος είχε βρεθεί στο σκυλάδικο Βιετνάμ, όπου άρχισε να σπάει ότι υπάρχει και δεν υπάρχει στο μαγαζί, πιάτα, ποτήρια, πλακάκια, λεκάνες, τουαλέτες, τα πάντα, και αυτό για να ξεχάσει τον καημό του χωρισμού από μια γυναίκα, μέχρι που κάποια στιγμή φώναξε τον ιδιοκτήτη, του έκοψε μια επιταγή με 30 εκατομμύρια δραχμές τότε, αγόρασε το μαγαζί και όταν βγήκε έξω τον περίμενε ένας εξκαφέας και η ορχήστρα να τραγουδάει το «Θα πάρω φόρα». Άρχισε να χωράβει ένα ζεϊμπέκικο, λούζεται με αλκοόλ, βάζει φωτιά στα ρούχα του και αναφωνεί το περίφημο «Ηλία Ρίχτο», δίνοντας εντολή για το γκρέμισμα του καταστήματος.

Το όνομα Τσάρλι Μόργαν είναι πολύ κοινότοπο και ενδεχομένως να μην λέει σε κάποιους κάτι. Ωστόσο, Τσάρλι Μόργαν είναι ένας Ιταλός που πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει πρωτοσέλιδος στις Αγγλικές κάποιους κάτι. Ωστόσο,

Chelsea αναζητούσε γκολ για να δει τι γίνεται, να μπορέσει να ισοφαρίσει. Την ώρα λοιπόν που η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 78 λεπτό, ο πιτσιρικάς, ο Τσάρλι Μόργαν, έπεσε πάνω της και την αγκάλιασε, εμποδίζοντας τον Βέλγο Σταρ Έντεν Αζάρ να την πάρει για να συνεχίσει γρήγορα το παιχνίδι που τόσο ήθελε, προκειμένου να μπορέσει να μειώσει και στη συνέχεια να ψάξει και την ισοφόρηση. Εκεί ο Αζάρ εκνευρίστηκε και κλώτησε τον πιτσιρικά, τον κλώτησε στο στομάχι, πήρε την μπάλα για να συνεχίσει. Ωστόσο έγινε αντιληπτή η κίνησή του από τον διαιτητή, ο οποίος του έδειξε την κόκκινη κάρτα, με τους οπαδούς της Σουόνση να αποθεώνουν τον πιτσιρικά. Ο Μόργαν, αφού κατάλαβε γρήγορα ότι στο ποδόσφαιρο τελικά δεν θα είχε μεγάλο μέλλον, στράφηκε στην ποτοπία και πριν από 9 χρόνια δημιούργησε με έναν φίλο του μία premium βότκα και σήμερα έχει φτάσει να πουλάει χιλιάδες φιάλες από το ποτό. Πριν από 2 χρόνια μάλιστα προχώρησε μια εντυπωσιακή διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνιστή, ποιον λέτε? Ναι, τον Έντεν Αζάρ. Τον πλησίασε, του εξήγησε ποιος είναι, άφησαν πίσω το περιστατικό εκείνο του επεισόδιο το οποίο τον κλώτσισε και η καμπάνια αυτή απογείωσε το δημιούργημα του Τσάρλι Μόργαν, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να πουλήσει την εταιρεία του αντί των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Λοιπόν, η Χαποέλ Τελαβίβ έχει πρόβλημα στο rebound. Αυτό διαπίστωσε ο ιδιοκτήτης της και προκειμένου να το βελτιώσει, τι έκανε, έστειλε μια επιστολή στον κορυφαίο rebounder της ιστορίας του αθλητισμού. Και μιλάμε φυσικά για τον Ντένις Ρόντμαν. Ο Ντένις Ρόντμαν που κατά τη διάρκεια των αγώνων του χαρακτηρίστηκε από εκεντρικός έως να μην πούμε τι, έχοντας παίξει σε κυρίως σε Detroit και Chicago Bulls, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα. Του έστειλε λοιπόν την επιστολή, του ζήτησε, επειδή η ομάδα του έχει πρόβλημα στα rebound, να πάει στο Ισραήλ και να μάθει στους μπασκετμπολίστες της ομάδας πώς να παίρνουν rebound ο άνθρωπος που το έκανε επιστήμη, τάζοντάς του μάλιστα και 100.000 δολάρια για την επίσκεψη. Πρέπει ακόμα να παίρνουμε περισσότερα rebound. Πριν από πολλά χρόνια διάβασα την ιστορία σου για το πώς μετέτρεψες τα rebound σε ακριβή επιστήμη. Με γοήτευσε ο τρόπος που περιέγραφες τη μελέτη των γωνιών σουτ, την περιστροφή της μπάλας, τον τρόπο που αναπηδά από το καλάθι και πού έπρεπε να βρίσκεσαι πριν καταλάβει κανείς άλλος που πηγαίνει μπάλα. Αυτή η ιστορία μου έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη και σκέφτηκα, αντί να μιλάμε για rebound, γιατί να μην καλέσουμε το άτομο που το μετέτρεψε σε τέχνη. Ο Ντένις Ρόντμαν δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει απαντήσει ακόμη, αλλά για όποιον δεν το ξέρει, ο Ντένις Ρόντμαν έχει κατακτήσει 5 πρωτάθλημα στο NBA, 2 με τους Detroit, 3 με τους Chicago Bulls. Είναι 2 φορές NBA All-Star, 7 φορές στην καλύτερη αμυντική ομάδα και 7 φορές πρώτος rebounder του NBA. Και όταν λέμε για rebound, δεν εννοούμε ότι έπαιρνε ένα διψήφιο αριθμό ότι να είναι. Νομίζω έχει καταγράψει αριθμούς που δεν είχαν καταγραφεί μετά τον Will Chamberlain και τον Bill Russell και δεν έχουν καταγραφεί μετά τον Rodman τέτοιοι αριθμοί. Χαρακτηριστικά θα σας πω, το 1991-92 με τους Detroit Pistons σε 82 αγώνες είχε μέσο όρο 18,7 rebound και την επόμενη χρονιά 18,3.
1: 12 χρόνο το βλέμμα, κόκκινο βαθύ σαν αίμα. Ποια ματιά να σου χαρίσω, να σε δω, να μου γελάς. Να φανερωθεί το άστρο της ψυχούλας σου το άσπρο. Να σε δω μαζί με τ' άλλα τα παιδιά να κολυμπάς. Σ' ένα θάλασσι σεντόνι να πετάς σαν το μπαλόνι στου παραμυθιού τη χώρα

0: δεκάχρονο το βλέμμα, κόκκινο βαθύ σαν αίμα. Ποια ματιά να σου χαρίσω, να σε δω, να μου γελάς.
1: Ξεκίνησε σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Μέτα ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία δύο από τις των κορυφαίων εφαρμογών για social media ότι κατέστησε αυτές τις πλατφόρμες εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εισαγγελείς θα αποδείξουν, θα προσπαθήσουν να αποδείξουν από αυτές τις πολιτείες τρία στοιχεία: ότι η εταιρεία πρόσθεσε στις πλατφόρμες λειτουργίες που είχαν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή των εφήβων, ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους των πλατφορμών και ότι συνέλεξε δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων κατά παράβαση της Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας. Οι τέσσερις εισαγγελείς ζητούν 193 δισεκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία και απαιτούν να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές. Το ποσό

ποσό των 193 δισεκατομμυρίων δολαρίων ισοδυναμεί σχεδόν με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας και είναι τριπλάσιο από τα ετήσια κέρδη της.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Το fade out της Τρίτης, Τρίτη σήμερα, έφτασε στο τέλος του και θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα στις 8 εδώ στον 102. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά έχουμε σήμερα Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάρδια που επέστρεψε από την καλοκαιρινή ξεκούραση. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πύρινο κλειό παραμένει η Ευρώπη. Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές αλλά και με υψηλές θερμοκρασίες που ενισχύουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Πυρκαγιά κατακαίει τις Ιταλικές Άλπεις με τον καπνό να είναι ορατός έως την Αυστρία. 4 ενεργά πύρινα μέτωπα στην Πορτογαλία εν μέσω νέου κύματος ζέστης. Η Ισπανία προετοιμάζεται ξανά για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς. Στη χώρα μας συνολικά 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πυρκαγιές. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και θα ακολουθήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ η καταγραφή των κτίριων που επλήγησαν στη Σίβηρη. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Στη Σαλαμίνα, συνολικά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου, έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος με ένα βίντεο μέσα στο Συρμό με προορισμό την Καλαμαριά μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. «Όλα πάνε καλά, με απλά λόγια μετράμε μέρες πλέον», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Σταχιάος. Οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Μίκρα θα συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδρομή μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό αναμένεται να διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Εκτιμάται ότι η επέκταση θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια μιας 41χρονης γυναίκας στη παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής το απόγευμα της Κυριακής. Η 41χρονη παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά. Προκειμένου να προστατεύσει το παιδί από τα κύματα, έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε ενώ φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου. Η γυναίκα άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της έπειτα από περίπου 50 λεπτά συνεχούς παροχής οξυγόνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Από πυραληστία σημειώθηκε το απόγευμα στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη στον Άγιο Δημήτριο. Θύμανες 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υποβλήθηκε σε ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών που ακολούθησαν στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας δήλωσε ότι έλαβε αναφορά σήμερα ότι το ελληνόκτητο πλοίο Μινό Αντικνητή με σημαία Λιβερίας χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο μηχανοστάσιο, ενώ αυτό έπλεε εξερχόμενο των στενών του ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές. Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει ένας νεκρός. Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι πρόκειται για τον αρχιμηχανικό του πλοίου. Η Διεθνής Ένωση απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στην περιοχή να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους. Ανησυχία προκαλεί στη Βόρεια Μακεδονία συνεχής αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4 θανάτους, με την επιθυμία να πλήττει κυρίως την περιοχή των Σκοπίων. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε πρώτη νυχτερινή βάρδια μετά από λιγοήμερη απουσία. Αχάριστη δεν είμαστε, αλλά με 5 μέρες πήραμε απλά μια ιδέα από αυτό που παλιά λέγανε διακοπές. Εδώ λοιπόν στη θέση μας, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 με όσα έγιναν μέσα στην ημέρα και όχι μόνο. Να δώσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας 6930-07-8228, 6930-07-8228. Πείτε μας πώς περάσατε, που είστε, που βρίσκετε, γυρίσατε, τώρα φεύγετε διακοπές, γιατί η πόλη ψηλομοιάζει άδεια ακόμη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Η Αναστασία που ενώ είχε άδεια δεν πήγε πουθενά, μας λέει ότι λίγες μέρες πριν τελειώσει η άδεια ότι είμαστε η καλύτερη της παρέα, για κάθε εποχή η καλύτερη παρέα λέει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αναστασία. Και η αλήθεια είναι ότι περίμενα να έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας περισσότεροι, η πόλη παραμένει άδεια, όχι όπως τις μέρες του 15 Αυγούστου φυσικά, αλλά σίγουρα δεν θυμίζει τη Θεσσαλονίκη του Ιουλίου. Άρα ή δεν γυρίσατε από τις θάλασσες και τα βουνά ή έφυγαν οι επόμενοι που επέλεξαν να πάρουν άδεια μετά της Παναγίας. Πώς κινήθηκε τώρα ο τουρισμός αυτές τις μέρες? Χαλκιδική πήγε πολύ καλά, σχεδόν 100% πληρότητα. Πιερία πολύ καλά, ανεβασμένη σε σχέση με πέρσι. Καβάλα Αλεξανδρούπολη σήμειωσαν μικρή πτώση. Ικανοποιημένοι οι ξενοδόχοι και οι άνθρωποι που έχουν δωμάτια Airbnb. Ενώ τα νησιά του Αιγαίου που φέτος όλοι έλεγαν, και δικαίως το έλεγαν δηλαδή, ότι έχει απλησία σε τιμές, είδαν τα πλοία να μεταφέρουν τουρίστες 14 Αυγούστου και 15 Αυγούστου. 16.000 επιβάτες αναχώρησαν προς Κυκλάδες μόνο εκείνο το διήμερο, 14 και 15 Αυγούστου, ενώ 25.000 πήγαν στα νησιά του Αργοσαρονικού που είναι κοντά στην Αθήνα. Λογικό, πιο κοντά, φθηνότερα ακτοπλοϊκά, οπότε προτιμήθηκε περισσότερο από τα νησιά των Κυκλάδων. Δεν συγκρίνονται μεν, έχει όμως πάρα πολύ όμορφα, σπέτσες και ίδρα είναι τα αγαπημένα μου.

Η ευγενία μας υποδέχεται εδώ στο στούντιο που επιστρέψαμε και μας λέει καλώς τον και πάλι. Διατηρεί δωμάτια στη Χαλκιδική η ευγενία και έχει να πει ότι φέτος έχει πολλά παράπονα από τους τουρίστες. Ήταν όλοι ασυνεπείς, δηλαδή δεν πήγαιναν στην ώρα που έπρεπε για να παραλάβουν τα κλειδιά και συνήθως ζητούσαν να κάτσουν περισσότερο από αυτό που προβλεπόταν. Γενικά φέτος ακούστηκε πάρα πολύ και προς στη Χαλκιδική αλλά και προς Ασπροβάλτα, Βρασνά, ακούστηκαν πολλά παράπονα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προσενηθεί. Ότι ο τουρισμός τους ήταν πολύ κακός, εκτός του ότι από τη συμπεριφορά δεν ξόδευαν και πάρα πολλά, δηλαδή ήταν η λεγόμενη τουριστική φύρα. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τους Έλληνες τουρίστες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα πρώτα στοιχεία που έρχονται σχετικά με τους Έλληνες που επέλεξαν όχι τους κλασικούς καλοκαιρινούς προορισμούς, δηλαδή Χαλκιδική, Καβάλα, νησιά κτλ. Είναι αυτοί που προτίμησαν το ταξίδι στο εξωτερικό. Γενικά. Υπάρχει αυτή η τάση μεταξύ των Ελλήνων να διαλέγουν ταξίδια στο εξωτερικό, αφού θεωρούν πως οι τιμές στην Ελλάδα είναι εξωφρενικά υψηλές. 8% αύξηση λοιπόν σε όσους επέλεξαν τις μέρες του 15 Αύγουστου να φύγουν σε ξένη χώρα για διακοπές. Ενώ Ζαχοροχώρια, Γιάννενα, Σίβωτα είδαν φέτος τους Έλληνες τουρίστες να τους επιλέγουν, μάλλον γιατί οι τιμές των ακτοπλοϊκών φόβησαν πάρα πολλούς. Σε γενικές γραμμές, ο τουρισμός στη χώρα μας πήγε καλά τις τελευταίες 10 μέρες. Τώρα, αν φτάνουν αυτές οι 10 μέρες για να σωθεί η χρονιά, είναι ένα άλλο θέμα.

Η Δέσποινα μας λέει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του να πούμε καλό χειμώνα ή απαγορεύεται. Αν ρωτάς εμένα, το απαγορεύω την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, ακόμη και αν έχουμε γυρίσει από την άδεια, καλό θα είναι να έχουμε χαμηλούς ρυθμούς, να μπούμε σιγά σιγά προς την κεντρική.

μία πλευρά είτε από την άλλη, διάσπαρτες. Σήμερα όμως είχαμε αρκετές εξελίξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε μία ανάρτηση στα social media του, όπου ανέβασε ένα χάρτη του και δείχνει τα στενά του Ορμούς να ανήκουν στην Αμερική. Έδειξε λοιπόν τα στενά του Ορμούς και από πάνω έγραψε «Νέα Αμερικανική Επικράτεια». Δεν το άφησαν αναπάντητο οι Ιρανοί και απάντησαν σε υψηλούς τόνους σχετικά με την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Του είπαν ότι είπα θα μας παρακαλάνε στο τέλος, θα διορθώσουμε τις αυταπάτες του Προέδρου. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων απάντησε ότι θα τους σπάσουμε τα πόδια. Ακόμα και ο Αραχτσί, ο οποίος θεωρείται μετριοπαθής ως προς όσα λέει προς τα έξω, οι ΗΠΑ λέει μας παρακαλούν να διαπραγματευτούμε. Είναι αμήλικτοι οι Ιρανοί, σχεδιάζουν, φαίνεται ότι έχουν ανακτήσει κάποιο μέρος από τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και αναφέρουν ότι αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς θα πάμε προς ολοκληρωτικό πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό? Λογικά σημαίνει εκτόξευση πυράβλων και drones προς τις γειτονικές χώρες, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θα έχουμε μια κλιμάκωση έντονη, κάτι που σε εμάς, στους Ευρωπαίους, σημαίνει ότι και θα κλείσουν τα στενά του Ορμούς, δεν θα περνάνε εμπορεύματα και θα έχουμε πρόβλημα ως προς το πετρέλαιο, στις τιμές της βενζίνης, θα ανέβουν ξανά. Αλλά, παιδιά, στερεύουν και οι αποθήκες πετρελαίου στην Ευρώπη. Είναι κάτω από 30% τα αποθέματα και έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Και μην ξεχνάμε ότι όποια άνοδο της τιμής βλέπουμε στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, μετά αυτή μεταφέρεται και στα προϊόντα και στη βιομηχανία και σε πάρα πολλά πράγματα και δεν αντέχει η τσέπη των Ευρωπαίων και των Ελλήνων να δουν περαιτέρω αύξηση στο κόστος ζωής.

Να θυμίσουμε ότι είναι βραδιά Champions League σήμερα. Οι περισσότεροι δεν το θυμούνται. Αγωνίζεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με τη Λεύκη Σόφιας. Η μοναδική ελπίδα που έχουμε να δούμε κάποια εκπρόσωπό μας στο Champions League, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εύκολο, όπως λέγαμε πριν τους αγώνες, εμπόδιο της Νταϊμέγγεν. Η μοναδική ελπίδα που έχουμε να δούμε να κουνιέται σεντόνι στη χώρα μας, που λένε το σεντόνι του Champions League. Πάμε στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη παραλία της Γερακινής, όπου σήμερα έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλάβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων. Ο Δήμος Πολυγύρου το έκανε, υπάλληλοι του Δήμου παρουσία και του Αντιδημάρχου, του Βασίλη Φαρδογιάννη, και με τη συνδρομή ενός φορτηγού και δύο αγροτικών οχημάτων και ενός μηχανήματος εξκαφέων, απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες, οι οποίες όχι μόνο είχαν τοποθετηθεί στην παραλία, αλλά είχαν κλειδωθεί με αλυσίδες και με τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να τις μετακινήσει. Να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο η παραλία της Γερακινής, και πριν από 15 μέρες είχαμε στην παραλία των Νέων Φλογητών, στην Πιερία έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Γενικά σε όποια παραλία της Ελλάδος γίνεται καταγγελία στο MyCost από απλό κόσμο, μην νομίζετε ότι το κάνουν κάποιοι από συμφέρον. Ο απλός ο κόσμος πλέον δεν αντέχει να βλέπει κάποιους να καταλαμβάνουν την παραλία που ανήκει σε όλους, κάνει την καταγγελία του και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέμβει και να απομακρύνει την όποια ξαπλώστρα και ομπρέλα η οποία είναι μόνιμη. Δεν λέμε να πας για λίγες ώρες την ξαπλώστρα σου και την ομπρέλα σου, αλλά όταν τις έχεις δεμένες, ξύλινες, πακτωμένες, είναι υποχρέωση του Δήμου να τις μαζέψει. Και αν νομίζετε ότι τις μάζεψε ο Δήμος και τελείωσε, πάμε να δούμε την εξέλιξη. Πριν από λίγο, με πάρα πολύ θράσος ή θάρρος, όπως θέλετε πείτε το εσείς, πήγανε κάποιοι και ξαναβάλαν στο ίδιο σημείο καινούργιες ξαπλώστρες, καινούργιες ομπρέλες. Αυτή τη φορά δεν χρησιμοποίησαν τις κανονικές αλυσίδες, αλλά επειδή μάλλον δεν βρήκανε αλυσίδες τόσο γρήγορα, βάλανε αλυσίδες από αυτές που δένουμε τα ποδήλατά μας. Έτσι λοιπόν η δουλειά που έγινε το πρωί πήγε στράφη, καθώς ξαναμπήκανε ξαπλώστρες και ομπρέλες στο ίδιο σημείο. Από ό,τι μάθαμε, από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα, τις τοποθετούν οι ιδιοκτήτες της βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερισμάτων, γιατί τις έχουν, λέει, μέσα στην τιμή. Τις χρεώνουν περισσότερο φυσικά στο δωμάτιο, οπότε είναι μέσα στις υπηρεσίες που προσφέρουν και πρέπει να τις βάλουν. Αν πρέπει να τις βάλετε, πρέπει να πληρώσετε και το αντίτιμο, το αντίστοιχο στην παραλία, αν γίνεται να σας δώσει χώρο ο Δήμος. Αλλιώς είναι παράνομο. Καταλάβετε το, προχωρήστε παρακάτω, να γίνουμε όλοι άνθρωποι, να περνάμε όλοι καλά το καλοκαίρι και όχι μόνο μερικοί.

Και τώρα πάμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, και σε μια ξυχνίαση μιας ληστείας που βλέπουμε μόνο στις χολγουδιανές ταινίες, αστειεύομαι. Ένα 42χρονο στην περιοχή της Μπότσαρη μαζί με τη σύντροφό του έκλεψαν ένα περίπτερο. Τι βρέθηκε στα κλοπημαία? 100 παγωτά, 50 αναψυκτικά, όλα με ζάχαρη, και 21 μπουκάλια αρκοολούχων ποτών. Πλέον είμαστε τόσα χρόνια στη δουλειά που από την περιγραφή της είδησης καταλαβαίνουμε και ποιος έκανε το έγκλημα. Το έγκλημα το έκανε ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, και το λέμε αυτό γιατί μετά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών χρειάζεσαι επειγόντως υπερβολική δόση ζάχαρης, γι' αυτό και τα 120 παγωτά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο ανθρώπους λίγα μέτρα μακριά από το περίπτερο. Φυσικά συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στο μονομελές πλημμυλό δικείο Θεσσαλονίκης. Απολογήθηκε το ζευγάρι, είπαν ότι είναι χρήστες ναρκωτικών, είδαν το ψυγείο ανοιχτό, μπήκαν στον πειρασμό, κλέψανε το ψυγείο, ζητάνε συγγνώμη και ντρεπόμαστε πολύ για την πράξη μας, είπαν και οι δύο κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο τους έκρινε και τους δύο ενοχούς για κλοπή. Στον 42χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών. Το δικαστήριο διέταξε την έκτηση της ποινής του, δεν είναι με ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οδηγήθηκε στη φυλακή ήδη ο 42χρονος, ενώ η 45χρονη σύντροφός του της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη καθώς το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή της.

Η Ειρήνη μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: είχε δίλημα αν θα βγει για παγωτό ή όχι. Και με το που άκουσε την είδηση που είπαμε για το ληστή με τα 120 παγωτά, το πήρε ως σημάδι και θα πάει στο περίπτερο. Ελπίζουμε να το πληρώσει και να μην έχουμε άλλα. Να μην μπει στον πειρασμό να ακολουθήσει τον ληστή. Έχουμε νέα για το μετρό και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Έχουμε τηλεοπτική ημερομηνία, μετράμε μέρες, συγκεκριμένα 9 μέρες. 27 Αυγούστου, όποιος θέλει θα μπει στο μετρό και θα κατέβει στην Καλαμαριά να πιει τον καφέ του, να κάνει μια βόλτα προς τη θάλασσα, να κάνει τέλος πάντων ό,τι νομίζει. Καλαμαριά, σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης, 24 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ λίγος χρόνος, μεγάλη ανάσα για την πόλη μας αυτό το εγχείρημα. Μακάρι να πάει καλά, να παραδοθεί όντως στις 27 Αυγούστου, να μπούμε οι πρώτοι που και να φτάσουμε προς την Καλαμαριά. Έχουμε πει ότι εδώ και μέρες ακούγεται και μάλιστα πολύ σοβαρά ότι θα γίνει και επέκταση προς τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο είναι πολύ ελπιδοφόρο, το ζητάνε οι άνθρωποι της πόλης. Και αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα είναι κλειστή λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 έως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινοπολιτικά και K9 στην Τούμπα. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδό στα Γυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Οι ώρες είναι βραδινές, οπότε δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ η Λαμπράκη, που συνήθως έχει πρόβλημα κίνησης. Προχωράει το έργο του flyover, είναι θεαματικά τα αποτελέσματα και αυτό το έργο θα δώσει μεγάλη ανάσα στην πόλη. Κάποιοι το πολέμησαν, κάποιοι το αμφισβήτησαν. Είναι από τα έργα που, ενώ είχαμε αμφιβολίες για το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει, μας έβαλαν τα γυαλιά και πλέον δεν έχουμε να τους προσάψουμε τίποτα. Προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα τα έργα και πολύ σωστά.

0: life.
1: Κωνσταντίνε, ο Χρήστος μας ζητάει από τους Χιμ το Join Me. Μέχρι να το βρούμε, πάμε να δούμε ένα φαινόμενο που αρχίζει και εξελίσσεται πάρα πολύ στην Ευρώπη. Φεύγουν από τις χώρες τους οι Ευρωπαίοι και πάνε να ζήσουν αλλού, δουλεύοντας στις δουλειές τους στις χώρες όπου γεννηθήκανε. Είναι οι ψηφιακοί νομάδες, δηλαδή δικαιούνται να δουλέψουν από απόσταση, δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο χώρο της εταιρείας στη χώρα που βρίσκονται. Και βγήκε ένας κατάλογος με τις κορυφαίες χώρες για να πάει να δουλέψει κάποιος εκεί, ενώ δεν είναι από εκεί. Μέσα στην πρώτη δεκάδα περίμενα να βρω και τη χώρα μας, γιατί θεωρητικά θεωρούμαστε φτηνοί σε κόσμο που παίρνει μεγάλους μισθούς, αλλά δεν είμαστε. Πρώτη χώρα, για τρίτη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά, αναδεικνύεται ο Παναμάς. Ο Παναμάς έχει ένα ιδιαίτερο φορολογικό σύστημα για τους όχι γηγενείς κατοίκους, δηλαδή προσφέρει πάρα πολλές φορολαπαλλαγές, γι' αυτό και το προτιμάνε πάρα πολύ κόσμος να πάει να ζήσει εκεί. Δεύτερη είναι το Μεξικό, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί ναι μεν μπορεί να είναι φορολογικά ένας παράδεισος, αλλά έχει μεγάλη εγκληματικότητα, δεν ξέρω πώς το προτιμάνε και σε ποιες πόλεις πάνε, αυτό είναι το σημαντικό. Τρίτη, όπως περίμενα, είναι η Ταϊλάνδη. Τέταρτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πέμπτη χώρα η Βραζιλία, έκτη η Ισπανία, προφανώς όχι η Βαρκελόνη και η Μαδρίτη που είναι πανάκριβες, αλλά κάποιες άλλες χώρες, κυρίως στο βορρά της Ισπανίας, που είναι αρκετά φτηνές αν αμείβεσαι πολύ καλά. Έβδομη πόλη είναι η Σιγκαπούρη, και μάλιστα είναι πάρα πολύ ανερχόμενη λένε, όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει τη Σιγκαπούρη για να πάει να ζήσει. Θεωρούν ότι το επίπεδο ζωής εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Όδη η χώρα είναι η Πορτογαλία, παραδοσιακά είναι μέσα στις χώρες με τους περισσότερους ψηφιακούς νομάδες. Μην ξεχνάμε ότι το Facebook έχει εκεί πέρα κάποια γραφεία και έχει εργαζόμενους από όλο τον κόσμο. Ένατη χώρα είναι η Μαλαισία και δέκατη χώρα είναι το Λουξεμβούργο. Τάση ανόδου έχει η Παραγουάη, η οποία εδώ και μερικά χρόνια εφαρμόζει μια πολιτική όπου ζητάει κόσμο να έρχεται στη χώρα τους, τους προσφέρει χαρτιά πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και έχει και κάποιες ελαφρύνσεις φορολογικές, οπότε συμφέρει κάποιους εργαζόμενους να πάνε να ζήσουν στη Λατινική Αμερική. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια Θεσσαλονίκη και Αθήνα να είναι μέσα σε αυτή τη λίστα, γιατί είναι μια τάση που αποφέρει πάρα πολλά κέρδη στις χώρες αυτές. Όπως για παράδειγμα πριν μερικά χρόνια η Τουρκία και συγκεκριμένα η Άγκυρα υποδεχόταν πάρα πολλούς ψηφιακούς νομάδες. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των όσων συμβαίνουν στη Τουρκία, ενώ ότι με το καθεστώς και του Ερντογάν και τα λοιπά, έχει χάσει αρκετούς ψηφιακούς νομάδες που επέλεξαν από ό,τι βλέπουμε άλλες χώρες αρκετά πιο μακριά από την Ευρώπη και την Τουρκία.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 5 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης μετά τη βύθιση αεραστεχνικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μερσινιά Πλωμαρίου στη Μυτιλίνη. Οι 5 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθένες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Γίνονται προσπάθειες ώστε τα συντρίμμια να μεταφερθούν σε χωροφύλαξη στη βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι εντός της εβδομάδας. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες είναι οι ενδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα, 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Στοιχεία συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμη πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στο μεταξύ, 47χρονος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην Κόμητο Καρίστου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους άνω των 6.500 ευρώ. Από 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.169.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272 είναι από αμέλεια, οι 33 από πρόθεση. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός.

0: Η οικογένεια μια 41χρονη γυναίκα σε παραλία στα Νέα Πλάγια στη Χαλκιδική το απόγευμα της Κυριακής. Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά για να το προστατεύσει. Φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου και άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της έπειτα από περίπου 50 λεπτά συνεχούς παροχής οξυγόνου. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Ανησυχία προκαλεί στη Βόρεια Μακεδονία η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4 θανάτους, με την επιδημία να πλήττει κυρίως την περιοχή των Σκοπίων. Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει στην Κολομβία οι αποκαλύψεις για διακοπές του Υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής στην Καραϊβική, ενώ η χώρα έχει υποστεί βιβλική καταστροφή και μετρά εκατοντάδες νεκρούς από το φωνικό σεισμό. Την ίδια ώρα η Σακίρα επισκέφθηκε τη γενέτειρά της, συγκεντρώνοντας $1 εκατομμύριο για τους σεισμόπληκτους. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο εξαμήλυτο των Αγίων 40 στην Αλβανία, όπου ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή σε γνωστό τουριστικό συγκρότημα. Η αλβανική αστυνομία συνέλαβε λίγες ώρες αργότερα τον 29χρονο Σοκράτ Βάτα, ο οποίος κρυβόταν στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου με δύο Τούρκους επιβαίνοντες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσιεύει σε ανάρτησή του χάρτη που αναφέρει τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος και δηλώνει πως δεν γίνονται και δεν έχουν προγραμματιστεί να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν. Στην πρόγνωση του καιρού, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί έπεσαν σήμερα, προκαλώντας κάποιοι από αυτούς και πυρκαγιές. Στο μεταξύ, κλειδώνει νέο κύμα κρύας ζέστης από τις 24 Αυγούστου με κορύφωση στις 26 του μήνα. Για αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνεύμεταβλητεί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας τα μεσάνυχτα.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν δεύτερη ώρα εδώ στον 102, νυχτερινή βάρδια, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Είπαμε στη μέση της εκπομπής περίπου την προηγούμενη ώρα ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Nijmegen και δεν θα διεκδικήσει μια θέση στους ομίλους του Champions League, και η μοναδική ελπίδα που έχουμε να δούμε ελληνική εκπροσώπηση στην καλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης είναι η ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη Λεύξη και είναι στο 0-0. Στο πρώτο μήχρονο ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ, είχε ένα δοκάρι και μια κλασική ευκαιρία, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, και έτσι το δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Θα κρατήσει το 0 η ΑΕΚ, που είναι και το βασικό, και να διεκδικήσει την είσοδο στους ομίλους του Champions League στην έδρα της στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε και κύπελο χθες, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης αγωνιζόταν, ο Άρης αντιμετώπιζε την αναγέννηση Καρδίτσας, κέρδισε με 0-2, είχε και παράπονα από τη διατησία της, ακυρώθηκε άδικα της ομάδας του Άρη ένα γκολ. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχει ανάγκη από μεταγραφές ο Άρης, κυρίως από στόπερ. Επί της ουσίας έχει ένα στόπερ για τις τέσσερις θέσεις πίσω. Τις επόμενες μέρες αναμένονται να έρθουν και άλλοι παίχτες. Υπέγραψε και ο Μανού Γκαρθία σήμερα για 3 χρόνια στην ομάδα του Άρη, παλιός γνώριμος. Αντίθετα, ο Ηρακλής δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Βόλου, ιτήθηκε με 1-3, και ο Ηρακλής είχε παράπονα από τη διατησία, δεν του δόθηκε ένα καθαρό πέναλτι όταν το σκορ ήταν 2-1, και μάλιστα δευτερόλεπτα μετά μπήκε και το τρίτο γκολ του Βόλου και όλα τελειώσανε. Ακούγονται και κάποιες φωνές ότι ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή δεν θα δει ούτε καν το Σεπτέμβρη. Παρουσίασε ένα ποδόσφαιρο λίγο παλιακό, θύμιζε λίγο ιταλικό κατενάτσιο η ομάδα του Ηρακλή. Αυτά ακούγονται, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν. Και φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η πώληση του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ προς τη Ντόρτμουντ, τα οποία όμως θα τα πούμε μετά τα επόμενα τραγούδια.

0: Παραμένει το 0-0 μεταξύ της ΑΕΚ και της Λεύσκη. Μην ξεχνάμε την Πέμπτη έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ρίχνονται στη μάχη ελληνικές ομάδες. Ο Όφι για τα προκριματικά του Europa League αντιμετωπίζει την Τζέσεκα Σόφιας και του ευχόμαστε επιτυχία. Καλή επιτυχία σε αυτό το ταξίδι που πάει να ξεκινήσει. Μια ομάδα που πέρσι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων και μέσα σε πολύ κακό κλίμα υποδέχεται στη Τούμπα την νορβηγική Μπραν. Όσα και αν έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες, η Μπραν είναι πολύ κατώτερη του και ελπίζουμε να περάσει τουλάχιστον στο Conference League. Τα ίδια λέγαμε βέβαια και για το Europa League όταν αντιμετώπιζε την Anderlecht. Πολύ κακές εμφανίσεις του ΠΑΟΚ εκείνα τα δύο παιχνίδια. Φάνηκε πνευματικά ανέτοιμος, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι μπορούσε να και να ισοφαρίσει για να είναι διαφορετική η έκβαση του δεύτερου παιχνιδιού, αλλά και να προηγηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Χράντεκ Κράλοβε από τη Τσεχία. Ελπίζουμε τουλάχιστον να έχουμε δύο ομάδες στον Conference Link για να καλύψουμε και την διαφορά που έχουμε από την Πολωνία, η οποία έχει ξεφύγει αρκετά μακριά μας, στη μάχη που δίνουμε για να ανέβουμε στη κλίμακα της UEFA. Και πάμε στο μεγάλο θέμα αυτών των ημερών, όπου και αν πήγαινε, το μόνο που συζητούσαν ήταν τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από 12 χρόνια, από τα τμήματα υποδομής δηλαδή και την πρώτη ομάδα. Το ποσό που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι 26 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 32, έχει μέσα κάποια μπόνους που προβλέπονται. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Οι φιλαθλοί του δεν το πήραν με πολύ καλό μάτι. Κάναν και μια κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ. Έξω από την Τούμπα. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, δεν ήμουν σύμφωνος με αυτή την κίνηση. Μην ξεχνάτε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες πλέον. Ο μοναδικός τρόπος που έχεις να πεις ότι είσαι αντίθετος σε αυτά που κάνει η διοίκηση είναι να μην πας στο γήπεδο. Το να κάνεις κατάληψη στα γραφεία μιας ομάδας δεν οδηγεί σίγουρα πουθενά, ούτε θα αλλάξει μια μεταγραφή. Δεν ζούμε σε εκείνες τις ωραίες και ρομαντικές εποχές των 90s που πηγαίναν οι φίλαθλοι και ζητούσαν να μείνει ένας παίχτης και έμενε. Είμαστε τυχεροί που τα ζήσαμε, αλλά πλέον οι ομάδες δεν λειτουργούν έτσι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λοιπόν πάει στην Dortmund, όπου θα βρει εκεί τον Καρέτσα. Θεωρητικά είναι η αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, αλλά είμαι σίγουρος ότι αν καταβάλει την προσπάθεια που πρέπει, είναι σίγουρος ότι θα πρωταγωνιστεί στο γερμανικό πρωτάθλημα. Του ταιριάζει αυτό το ένας με έναν που παίζουν πάρα πολύ οι Γερμανοί, είναι και πάρα πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο, οπότε ο υπερταλαντούχος αυτός ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει μεγάλο άλμα στη καριέρα του και η Dortmund να είναι απλά ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας εγώ τον υπολογίζω σε ομάδες μεγάλου βεληνικού τύπου Real, Manchester City, Barcelona, έχει τα φόντα για να παίξει σε αυτές τις ομάδες. Όπως είπαμε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι διχασμένος. Έφυγε και ο Γερεμέγεφ, πουλήθηκε και ο Γερεμέγεφ εκτός από τον Κωνσταντέλια και ο επόμενος προορισμός στην καριέρα του είναι λίγο εξωτικός. Πάει στην Ινδονησία και στην Περσία, Τζακάρτα. Εκεί θα συνεχίσει ο 32χρονος επιθετικός. Δεν κατάφερε να πιάσει ούτε στον Παναθηναϊκό αλλά ούτε και στον ΠΑΟΚ και θα πάει να βγάλει τα τελευταία ένσημα για τη σύνταξη στο πρωτάθλημα, το μειωμένης δυναμικότητας πρωτάθλημα της Ινδονησίας.
1: You know, this heat can really drive you crazy, so if you're behind the wheel somewhere, please keep a cool head, be careful, and drive safely.

Έχουμε βρει το κακό μας το μπελά με την Google. Δεν φτάνει που κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς μας δίνει τα δεδομένα για το τι ψάξαν οι Έλληνες μέσα στη χρονιά. Τώρα μας δίνει αναλυτικά και για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το τελευταίο διάστημα οι Έλληνες έψαξαν στη μηχανή αναζήτηση του Google φτηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτή ήταν η δημοφιλέστερη αναζήτηση. Λογικό θα μου πείτε, διακοπές ψάχνουν να πάει ο κόσμος. Προσπαθούσαν έστω και την τελευταία στιγμή να βρουν

κάποια ευκαιρία. Αυτή ήταν η δημοφιλέστερη αναζήτηση. 204.000 συνάνθρωποι μας έψαξαν να βρουν φθηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Φαντάζομαι δεν τα κατάφεραν. Η δεύτερη αναζήτηση ήταν τα μαγιό. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Οι Έλληνες ψάχνουν τη στάση των μαγιό στο Google. Η τρίτη αναζήτηση ήταν γυαλιά ηλίου. Η τέταρτη ήταν τα κλιματιστικά. Και η πέμπτη ήταν οι ανεμιστήρες. Πέρσι την αντίστοιχη περίοδο είχαμε πάνω κάτω τα ίδια αποτελέσματα. Απλά οι ανεμιστήρες ήταν σε υψηλότερη θέση από ό,τι ήταν τα κλιματιστικά. Φέτος φαίνεται πως οι Έλληνες κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να βγει ένας καύσωνας με τον ανεμιστήρα και έτσι έψαχναν κλιματιστικά. Καλοκαίρι είναι, λογικές οι αναζητήσεις των Ελλήνων, δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά το να μας δίνει κάθε τόσο αυτά τα αποτελέσματα η Google μου κάνει λίγο, με φέρνει σε αμηχανία, δεν ξέρω εσάς.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα η βασίλισσα της pop, η Μαντόνα, γιορτάζει τα 68 γενέθλια και διάλεξε την λατρεμένη και αγαπημένη Κέρκυρά μας για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έτσι πίστευε όταν την κατάλαβε ο κόσμος τα φλάς πήραν φωτιά. Έχει μαζί της τα παιδιά της, φίλους και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Μεγάλη παρέα, βγήκαν να φάνε σε ταβέρνα στην Κέρκυρα. Τη συγκεκριμένη ταβέρνα που επέλεξε έχω φάει και εγώ και είναι μία από τις καλύτερες στο νησί. Νόμιζα ότι θα είναι υπό άκρα μυστικότητα, αλλά είναι λίγο δύσκολο να μείνεις στη σκιά όταν είσαι η Μαντόνα, μια στάρ τέτοιου βεληνεκούς. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες μετά από το μέρος και έβαλε και μια λεζάντα. Είναι τα γενέθλιά μου, φάε, προσευχή σου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες, ευχαριστώ τον Θεό, έγραψε χαρακτηριστικά η βασίλισσα της pop, η οποία διανύει μια καλή περίοδο στη ζωή της. Με τον καινούριο της δίσκο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς και έχει και 11 υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία του MTV, τις περισσότερες άφησε πίσω του για να καταλάβετε την Taylor Swift, την αγαπημένη τραγουδίστρια της νεολαίας. Έκανε ένα δυναμικό comeback η Μαντόνα και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Άλλωστε τα εισιτήρια για τις συναυλίες της ξεπουλιούνται σε ελάχιστα λεπτά με το που ανεβούν στο διαδίκτυο. Κάτι δείχνει αυτό. Την θέλει ο κόσμος, την αποζητά και μάλλον θα περάσει και από τη χώρα μας. Οπότε να είστε έτοιμοι να πατήσετε το κουμπί για να αγοράσετε εισιτήριο.

Η πρώτη νυχτερινή βάρδια μετά την επιστροφή μας στο χώρο εργασίας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε ξανά αύριο μαζί σας, λίγο μετά τις 10 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή από εδώ και πέρα. Δεν λέμε ακόμα καλό Σεπτέμβρη, δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Απολαύστε όσο καλοκαίρι μας έμεινε. Ο καιρός χαλάει για λίγο την Πέμπτη. Θα έχουμε βροχές στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στην Πιερία. Αλλά από Παρασκευή αρχίζει και ανεβαίνει. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καύσωνα. Οπότε διαλέξτε μια παραλία να πάτε για να είναι λίγο πιο υποφερτό το πράγμα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που με υποστήριξε σήμερα στην κονσόλα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Η ώρα είναι 12.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 12 το μεσημέρι, η αυτοψία στη Σιβήρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο. Ενώ θα συμμετάσχει και σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Στη Σίβηρη διαπιστώθηκαν ζημιές σε νέα κτίρια από την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου, 6 σπίτια χαρακτηριστήκαν κίτρινα. Στη Σαλαμίνα 22 κτίρια επλήγησαν από τη φωτιά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου. 7 από αυτά κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη, 5 στην κόκκινη. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος. 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας, ενώ στοιχεία συνδέουν τη δράση του με 2 ακόμη πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. 47χρονος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην Κόμιτο Καρίστου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των 2 μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο Trial Run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από σήμερα θα συστηματοποιηθούν και στη διάρκεια της ημέρας. Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια μιας 41χρονης γυναίκας σε παραλία στα Νέα Πλάγια στη Χαλκιδική το απόγευμα της Κυριακής. Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά για να το προστατεύσει. Φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου και άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της έπειτα από περίπου 50 λεπτά συνεχούς παροχής οξυγόνου. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολύγυρου. Στο μεταξύ, θανατηλωμένο καταγράφηκαν χθες σε Σύρον, Άξο και Ναύπακτο. 5 άτομα που επέβαιναν σε ερασιτεχνικό σκάφος το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου περισυνελέγησαν από πλέον ιδιωτικό σκάφος επιχείρηση διάσωσης υπό το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι 5 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη και είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αφγανού στη Θεσσαλονίκη που το 2025 έδωσε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 3 ανήλικες και τις βίαζε τόσο στο σπίτι του όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου Κόμβου της Τούμπας. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστια τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Σήμερα στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτεφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γαλλία θα απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζανουέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφότου το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν. Οι αρχές της Συρίας οδήγησαν τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σε άγνωστη μέχρι πρότινος πυρηνική εγκατάσταση όπου φυλάσσονται τόνοι πυρηνικών του καθεστώτος Άσαντ. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC προσέφυγε σήμερα στη δικαιοσύνη σε βάρος της κυβέρνησης Τραμπ και της Αμερικανικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου, απειλώντας τις άδειες μετάδοσης. Στη Ζιμπαμπουέ στους 94 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών του ναυαγίου υπερφορτωμένου πλοίου εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στην τεχνητή λίμνη Καρύμπα. Μεταξύ των θυμάτων που έχουν ταυτοποιηθεί είναι 30 παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί έπεσαν την Τρίτη προκαλώντας κάποιοι από αυτούς πυρκαγιές. Στο μεταξύ κλειδώνει νέο κύμα ακραία ζέστης από τις 24 Αυγούστου με κορύφωση στις 26 του μήνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στον 102 FM στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.